0: 99,4 Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
1: Το Bubble News τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4 με τον Bubble Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

έλειπα καιρό. Γύρισα για λίγο, μα εσύ δεν είσαι εδώ. Κι εγώ έχω τόσα να σου πω. Τους φίλους, τους γνωστούς ήθελα να αποφύγω, μα γύρισα στα στέκια τα παλιά για να σε βρω.

σπίτι ρώτησα τους τοίχους, τίποτα δεν έμαθα και έγραψα για σένα αυτούς τους τοίχους.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: θα γίνει της πουτάνας.
1: Πουτάνα, τα μνησία.
2: Της πουτάνας γίνεται.
3: Για την πουτάνα τη ζωή που μου χρεώσει.

0: Flash 99,4.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Το πιο fresh pest, νυχτός ωραγιά κυνήγι. Πάτησα πόδι γήπεδο και το παιχνίδι λίγη. Αυτό το στυλ επίγει, σκότωσα ότι με πνίγει. Κι είστε δεκαπλάσιοι, οπότε τόσο.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Flash 99,4.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου. Στο

Έλειπα καιρό, γύρισα για λίγο, μα εσύ δεν είσαι εδώ. Κι εγώ έχω τόσα να σου πω. Τους φίλους, τους γνωστούς ήθελα να αποφύγω, μα γύρισα στα στέκια τα παλιά για να σε βρω.

μέσα τους στίχους. Τίποτα δεν έμαθα και έγραψα για σένα αυτούς τους στίχους.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο

Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Flash 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Πιάνω.
8: Πιάλο.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Στο κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
13: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
14: 8 με 9 το πρωί
13: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

στεγανμένο απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι,

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Flash 94. Συγγνώμη, ξεκινήσαμε με βήχα. Άλλη μια πρωινή παρέμβαση εδώ μαζί σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία Χρήστος Νάκος, και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Ρίχνουμε μια γρήγορη ματιά στον καιρό. Η θερμοκρασία είναι στους 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να αγγίξει στους 29, αλλά θα έχουμε βροχοπτώσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν από το μεσημέρι και μετά και θα κρατήσουν μέχρι αύριο το πρωί, νωρίς το πρωί, και κάποιες καταιγίδες ίσως έχουμε εκεί κατά τις 9. Τι να κάνουμε, το καλοκαιράκι αυτό και ο Ιούνιος ο συγκεκριμένος είναι αρκετά δροσερός θα λέγαμε, για άλλους αυτό είναι αποδεκτό με χαρά, άλλοι οι οποίοι θα ήθελαν ξέρω εγώ να βρίσκονται στις παραλίες και να κάνουν μπάνια ίσως δυσανασχετούν, έτσι είναι όμως ο καιρός, τι να κάνουμε.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα πρωτοσέλιδα κάποιων εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την απογευματινή. Η απογευματινή λοιπόν μας λέει: μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται χρήματα, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 νεολήπτες, θύματα του νόμου Κατσέλη. Προβλέπεται αναδρομικότητα για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση και πλήρωναν για όλο το κεφάλαιο. Ταχύτερα η εξόφληση, τα επιπλέον ποσά. Λοιπόν, ναι, θα να σχολιάσω αυτή την είδηση. Επί χρόνια τι ακριβώς έκανε η κυβέρνηση με τα funds και τις δόσεις? Είχε προβλέψει, έβλεπε τι γινόταν, ή έπρεπε να έρθει ο Άριος Πάγος και τώρα μετά Χριστόν προφήτες να δείξουν ότι κάτι κάνουν για τους πολίτες? Είναι ένα ερώτημα το οποίο γεννάται. Εισερχόμαστε και σε προεκλογική περίοδο, δεν θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν διαφορετικά την απόφαση του Άριου Πάγου, όπως μας έλεγε ο κύριος Τουρνάρας, ότι επιδέχεται διαφόρων ερμηνεών. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση ήταν υπέρ των τραπεζών και των funds. Το έχουμε πει πολλές φορές και το έχουμε εξηγήσει από αυτή την εκπομπή. Τώρα λοιπόν την έπιασε η ξαφνική ευαισθησία για τους διανεολήπτες. Εκλογές έρχονται, ό,τι θέλουμε κάνουμε.

Η Καθημερινή πουλούσαν εκλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μετρητές, μας λέει η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της. Γνωστός επιχειρηματίας στο χώρο της εστίασης, ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων αλλά και καταστήματα αλυσιδών fast food βρίσκονται στο πελατολόγιο του κυκλώματος που είχε καταφέρει να παραβιάσει ψηφιακά ρολόγια μετρητές του διαχειριστή ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, του ΔΔΕ λοιπόν, και στη συνέχεια πουλούσε την υπηρεσία της ρευματοκλοπής. Τα στελέχη της Ελλάδας έχουν καταγράψει πάνω από 600 ρευματοκλοπές σε συνολικά 14 νομούς. Εξαιρετικά ενδιαφέρον το ότι παραβιάστηκαν ψηφιακά ρολόγια μετρητές. Αυτό για να το εμπεδώσουν κάποιοι, το ότι η ψηφιακή τεχνολογία δεν είναι λύση, ούτε είναι δια πάσα νόσων η λύση και ότι μπορούμε να προστατευτούμε, να είμαστε ήσυχοι και να κοιμόμαστε ήσυχοι. Όταν λοιπόν τα δεδομένα είναι ψηφιακά. Πάμε στα νέα. Καθολικά, αναδρομικά και άτοκα. Η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Τι θα ισχύει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη με βάση τη ρύθμιση που ανακοινώθηκε χθες. Τι σημαίνει για τους οφειλέτες, τις τράπεζες και τους νέους δανειολήπτες, οι κρίσιμες λεπτομέρειες. Αναλυτικά παραδείγματα για τους πάνω από 100.000 ωφελημένους. Σκληρή κριτική από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Αντώνη Σαμαρά. Είπαμε, το σχολιάσαμε, θα το σχολιάσουμε και στη συνέχεια. Ευρωδικαστήριο Δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη. Καταδικάστηκε το ελληνικό κράτος για ενέργειες και δηλώσεις των Τσίπρα, Καμένου, Κοντονή. Μάλιστα. Το παράδοξο με τους δικαιωμένους ταξιούχους, επιστροφές στους κληρονόμους, επειδή πολλοί δικαιούχοι απεβίωσαν και δεν πρόλαβαν να εισπράξουν τα αναδρομικά, μόλις 20.000 από τις 370.000 ήταν μέχρι σήμερα τυχεροί. Τι προβλέπει το καθεστώς για τους κατιόντες συγγενείς. Και κάτω, ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο, αποπλεισμένα τουρκικά F-16, δύο μαχητικά παραβίασαν τον ελληνικό ενέαιρο χώρο, επιστρέφοντας στις σκληρές μέρες του 2020-2023. Αυτά για όσους είχαν πιστεί περί ήρεμων νερών, διακήρυξης Αθηνών κλπ. Να τα έχουμε αυτά υπόψη όταν έχουμε να κάνουμε με την Τουρκία. Η Τουρκία ποτέ δεν αλλάζει. Αυτό λοιπόν να το έχουμε κατά νου.

0: Πάμε στην δημοκρατία. Πλήση κεφάλου. Δόλια χειραγώγης της κοινής γνώμης μέσω αχρίας των δημοσκοπήσεων. Πώς το σύστημα Μαξίμου καθορίζει και επιβάλλει την κοινωνική και πολιτική ατζέντα. Ποιος αλήθεια πληρώνει. Σωστό το ερώτημα. Ποιος αλήθεια πληρώνει όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε κάθε μέρα και από μία δημοσκόπηση. Τόσο πολλοί, ας πούμε, κόπτονται αυτοί που πληρώνουν. Τόσο πολλοί θέλουν τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, κατάντια λέει, λένε εδώ τα νέα αριστερά. Βλέπω live βαμετικό γλύψιμο Κασελάκη στον Άδωνη. Υπερβολικά διαχειτικός υπουργός υγείας με τον Τάιλερ. Και κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη, η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών ευεργετεί χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς έχει αναδρομική ισχύ και οδηγεί σε χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή του δανείου. Δεν ξέρω γιατί πανηγυρίζουμε για τα αυτονόητα και γιατί πανηγυρίζουμε για κάτι το οποίο έγινε πολλά χρόνια μετά, από τότε που ξεκίνησαν τα κόκκινα δάνεια. Και έπρεπε να βγει βέβαια η απόφαση του Αρείου Πάγου, την οποία για μένα σίγουρα θα τη γράφαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, το έχουν ξανακάνει άλλωστε, αλλά είπαμε εκλογές πλησιάζουν και είχαμε αυτή την απόφαση. Καλοδεχούμενη βέβαια, αλλά να ξέρουμε πότε μας κοροϊδεύουν και πότε όχι. Λοιπόν, συνεχίζω. Καμιά πρόνοια για όσους έμειναν εκτός ρύθμισης λόγω των τεράστιων δόσεων, έτσι, αυτούς που ήδη έχουν αποπληρώσει τα χρέη τους και τους ενταγμένους στον εξοδικαστικό. Θα συνεχίσουμε και αργότερα με τα πρωτοσέλιδα, όμως όπως σας είχαμε πει και χθες, θα συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Κατέρη Ευάγγελο. Να θυμίσω εντάχει ένα σύντομο βιογραφικό του κύριου Κατέρη Ευάγγελου, απόφυτος Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, πτυχιούχος ηλεκτρονικής φυσικής θεολογίας με μεταπτυχιακό στην ασφάλεια υπολογιστικών και επικοινωνικών συστημάτων και δεκαετή προϋπηρεσίας εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ 23 χρονών και πλέον υπηρεσία ως δημόσιος υπάλληλος. Κύριε Κατέρη, καλώς ήρθατε και πάλι.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, εύχομαι να είστε καλά. Αφήσαμε κάποιες εκκρεμότητες τις οποίες θέλουμε να συνεχίσουμε.
1: Ναι.
0: Να μας δώσετε τα φώτα σας όπως κάνατε και χθες, που ξεκινήσαμε να μιλάμε για τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος πρόκειται να ξεκινήσει να συζητιέται στην Ολομέλεια την Πέμπτη. Και δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε, επειδή αποτελείται από 6 βιβλία ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ξεκινήσουμε και να... ένα βιβλίο να δώσουμε την προσοχή μας, να εστιάσουμε την προσοχή μας στα πιο σημαντικά σημεία.
1: Ναι, επειδή είναι πάρα πολλά τα άρθρα, μπορούμε να ξεκινήσουμε να δοκιμάσουμε μέχρι τα 3 βιβλία σήμερα και θα πάμε επιλεκτικά, δηλαδή δεν μπορούμε να πιάσουμε όλα τα άρθρα γιατί υπάρχουν πολλά σημεία που δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε, δεν είναι και τόσο έντονα τα προβλήματα σε αυτά. Να δούμε τα μεγαλύτερα προβλήματα τέλος πάντων, ξεκινώντας από το πρώτο βιβλίο που είναι για την συγκρότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, το δεύτερο αφορά τη διακυβέρνηση, τον τρόπο διακυβέρνησης, και το τρίτο είναι οι αρμοδιότητες. Τώρα εδώ πριν ξεκινήσουμε να πούμε κάτι, ότι όπως βλέπουμε έτσι τα τρία πρώτα βιβλία, οι αρμοδιότητες θα έπρεπε να είχαν γραφεί πριν τη διακυβέρνηση, δηλαδή πρέπει να ξέρει κάποιος τι μπορεί, ποιος είναι, τι αρμοδιότητες έχει και μετά πώς θα το κάνει, δηλαδή τι μπορεί να κάνει και μετά πώς θα το κάνει. Εδώ έχει γίνει το αντίστροφο, δηλαδή περιγράψανε το πώς θα γίνουν διάφορα πράγματα χωρίς να περιγράψουν ποιες αρμοδιότητες έχει ο κάθε φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν έχει πάντα μια λογική διάρθρωση το κείμενο όπως θα το περιμέναμε, να έχει μια ας πούμε σύνδεση, μια λεπτομέρεια, μια προσοχή. Χρειάζεται δηλαδή επεξεργασία πιο πολύ, η οποία δεν είχε το χρόνο να γίνει από ό,τι φαίνεται παρά τα 2-3 χρόνια που ασχολούνταν με το κείμενο οι επιτροπές αυτές. Ας ξεκινήσουμε όμως με το πρώτο βιβλίο, να δούμε λοιπόν μερικά σημεία που είχαμε πει επιγραμματικά και χτες κάποια. Είπαμε για τους ορισμούς καταρχήν, ότι ξεκινάει στο άρθρο 3 με τους ορισμούς, οι οποίοι είναι λανθασμένοι. Από ποια άποψη? Ότι προσπαθεί το νομοσχέδιο στο άρθρο 3 να ορίσει τις έννοιες της τοπικής αυτοδιοίκησης χωρικά. Δηλαδή δήμος, νομός, περιφέρεια κτλ. Αντιμετωπίζονται ως έννοιες χωρικής έκτασης. αυτό που ήθελαν να κάνουν είναι να πούνε ποια είναι η έκταση της, της κάθε έννοιας, αλλά δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Θα έπρεπε να το διατυπώσουν αλλιώς. Γιατί μετά από κάτω στο άρθρο 4 αποκαλύπτουν, λέει το ίδιο το νομοσχέδιο, με τις ίδιες λέξεις, χωρίς να υπάρχει κεφαλαίο γράμματα γραφή, όπως είχα πει, που δείχνει τη διάκριση μεταξύ αρχής και δήμου. Για παράδειγμα, ο Δήμος, για παράδειγμα, με κεφαλαίο είναι με κεφαλαίο η αρχή. Ενώ ο Δήμος μικρό είναι ο λαός. Και μπορεί να πούμε και η έκταση. Λοιπόν, χωρίς να υπάρξει διαφορά στην αναγραφή, παρόλο που χρησιμοποιούν από παλιότερα νομοθετήματα και την κεφαλαίο γράμματα γραφή μέσα στο κείμενο, έρχεται να μας πει ότι ο Δήμος είναι αρχή, η περιφέρεια είναι αρχή κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και έτσι δημιουργείται εξ αρχής ένα είδος ασάφειας ως προς τις ίδιες τις έννοιες. Και μετά παρακάτω προχωρά και στις εκλογές και στα υπόλοιπα θέματα. Ας δούμε λοιπόν το άρθρο 5 που είχα πει για τη διατύπωση εκεί πέρα που προσπαθούν να πούνε για την περιφέρεια ότι η εδαφική επικράτηση, η εδαφική περιφέρεια των περιφερειών είναι το σύνολο της εδαφικής περιφέρειας των περιφερειών των περιφερειακών ενωτήτων που την αποτελούν. Που είναι κακή διατύπωση. Υπάρχουν και άλλα τέτοια σημεία που χρησιμοποιούν την ίδια λέξη για να πούμε κάτι το οποίο δεν ξέρω να το διατυπώσω σωστά. Εδώ λοιπόν θα έπρεπε να πούνε ότι η εδαφική επικράτεια της κάθε περιφέρειας είναι το σύνολο της εδαφικής έκτασης των περιφερειακών ενωτήτων που την αποτελούν. Λέμε τώρα για παράδειγμα. Προχωράμε λίγο παρακάτω στο 5, παράγραφος 5. Έχουμε τους όμορους δήμους και τη γειτονίαση. Εδώ δημιουργείται ένα πρόβλημα στην περίπτωση των νησιών. Σε ποια απόσταση θεωρείται γειτονιάζουν ένας δήμος από τον άλλον ή όμορος? Ένα νησί μπορεί να έχει 15 νησιά από γύρω του. Μπορεί να είναι στο όριο, να είναι μεταξύ τριών περιφερειών.
0: Υπάρχουν διευκρινήσεις για αυτά τα...
1: Όχι, δεν υπάρχουν διευκρινήσεις για αυτά, γιατί το πρόβλημά τους, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ότι πήρανε, όπως είπαμε, ίδια διατάξεις από το 1926, όπως είδα οι παλαιότεροι, υπήρχαν το 50-58 και υπήρχαν και άλλες μετά, το 80, το 90, μέχρι το 2026 που είμαστε σήμερα. Όταν τις πήραν αυτές τις διατάξεις, έπρεπε να προσέξουν ότι αυτές είναι σε βασιλικό διάταγμα ορισμένες. Τι σημαίνει σε βασιλικό διάταγμα? Ότι είναι εφαρμοστική διάταξη. Δεν ήταν νόμοι όλοι αυτοί. Δεν ήταν δηλαδή ίδιο επίπεδο. Και τι κάνανε τώρα? Επειδή είχαν πολλές τέτοιες διατάξεις που αποτελούν λεπτομέρειες που θα έπρεπε να υπάρχουν σε άλλα κείμενα, θα το δούμε και παρακάτω, δηλαδή ένα κείμενο που λέγεται οργανισμός, ας πούμε, της οντότητας, οργανισμός του Δήμου, οργανισμός της περιφέρειας, που περιγράφει την εσωτερική διάρθρωση. Τι κάνανε? Φτιάξανε ένα τεράστιο νομοθέτημα, τα βάλανε όλα μέσα, βάλανε δηλαδή και τα λεπτομεριακά που ήταν τα οργανωτικά των Δήμων και των περιφερειών, με αποτέλεσμα μόλις θα θέλουν τώρα οι Δήμοι και οι περιφέρειες να κάνουν κάποιες αλλαγές, γιατί δεν θα μπορούν μετά από 2-3 χρόνια να λειτουργήσουν με κάτι, θα έχουν διάφορα προβλήματα. Θα πρέπει να τρέχουν συνέχεια στο Υπουργείο, να ζητάνε από το Υπουργείο να κάνει αναθεώρηση του νόμου, και αυτό θα είναι μια τέρμονη διαδικασία. Γιατί στατιστικά και, μόνο να το πάρουμε, από τα 774 άρθρα είναι αδύνατο με 1.033 πώς είναι οι Δήμοι να μην προκύψουν προβλήματα. Έτσι, στατιστικά και μόνο. Σωστά. Θα βγαίνουν δηλαδή σε κάθε 2-3-4 μήνες, θα έχουμε μια τροπολογία που θα έρχεται νύχτα για να διορθώσει κάποια τέτοια θέματα.
0: Σωστά.
1: Ναι. Να συνεχίσουμε και να δούμε και μερικά ακόμα για το πρώτο μέρος. Έχουμε λοιπόν στα άρθρα, από το άρθρο 8 και κάτω, έχουμε τις προεσαρτήσεις. Στο άρθρο 10 την υποχρεωτική συνένωση και τις διαιρέσεις, κατατμήσεις δηλαδή, που γίνονται υποχρεωτικά. Όπως είχαμε πει, δεν υπάρχουν πουθενά αποφάσεις, δεν υπάρχει πρόβλεψη για απόφαση του λαού, δηλαδή των ανθρώπων που θα υποστούν αυτές τις διαιρέσεις, τις υποχρεωτικές συνενώσεις κλπ.
0: Εννοείται ενός είδους δημοψήφισμα για το αν συμφωνούν ή
1: όχι. Βέβαια. Μα στο άρθρο 173 προβλέπονται τα δημοψηφίσματα, αλλά ενώ θα έπρεπε να προβλέπονται και για αυτά, έχει αποκλείσει κάποιες περιπτώσεις, όπως πούμε τα δημοσιονομικά κλπ. Και δεν θα έπρεπε να τις έχει αποκλείσει αυτές τις περιπτώσεις. Θα έπρεπε δηλαδή να λέει ότι για να γίνει αυτό χρειάζεται ένα μικρό δημοψήφισμα. Και θα ήταν μια χαρά τα πράγματα, γιατί θα έλεγε ο κόσμος ότι εγώ θέλω να επαχθώ, ξέρω εγώ, στο τάδε. Είναι μερικοί ωραίες περιπτώσεις, ας πούμε, Ιωαννίνων, Δράμας, Θράκης κλπ. Που εκεί, εάν πάμε σύμφωνα με το πληθυσμιακό κριτήριο, μπορεί να είναι ταλαιπωρία για τον πολίτη. Δηλαδή θα τους εντάξει σε κάποιον πλησιέστερο δήμο που να είναι γεωγραφικά δύσκολο να πάνε και να είναι πιο εύκολο να πάνε σε κάποιον άλλο που ανήκει σε άλλη περιφέρεια. Εκεί δεν έχουν γνώμη οι πολίτες, δεν μπορούν να το πούνε ότι εμείς θέλουμε να πάμε από εκεί.
0: Ποιος λοιπόν το αποφασίζει, ποιος παίρνει αυτή την
1: αποφάση? Αυτό να το αποφασίσουν τα διοικητικά συμβούλια των ανωτέρων σχηματισμών.
0: Μάλιστα.
1: Και σε μερικές περιπτώσεις ούτε καν αυτά έχουν την απόφαση. Πάνε, το λέω όμως ότι κύριε, ας πούμε, τάδε πρόεδρε, τελείωσες, η κοινοτική οντότητα που είχες διαλύεται και πάει και ενώνεται με τον τάδε σχηματισμό.
0: Δεν είμαστε λοιπόν άξιοι ούτε για αυτό το πολύ απλό, θεωρώ, γεγονός, να κάνουμε ένα δημοψήφισμα, να πούμε τον...
1: Ένα δημοψήφισμα μεταξύ λίγων ατόμων, μιλάμε τώρα
0: Αυτό, μεταξύ λίγων ατόμων, να πούμε πού θέλετε να πάτε, βρε παιδιά, ναι, στους πολίτες.
1: Μάλιστα. Ούτε για τις διαιρέσεις υπάρχει αυτό, ούτε για το... Υπάρχουν αποφάσεις των συμβουλίων γενικά. Λοιπόν, και τώρα, όπως θα δούμε παρακάτω, τα συμβούλια αυτά είναι προνομιακά πλειοψηφικά. Δεν είναι πλειοψηφικά επειδή θα βγουν από τις εκλογές με αυτά τα ποσοστά. Γιατί λέει ο νόμος, θα δούμε μετά, ότι αν πιάσουν το 42% και μέχρι το 60% παίρνουν τα 3/5. Λοιπόν,
0: μάλιστα,
1: με αυτό το ποσοστό κάνει ό,τι θέλει σχεδόν. Γιατί μπορεί να έχει και έναν ακόμα υποστηρικτή από μια άλλη παράταξη και να πιάσει και τα 4/5. Γιατί είναι μικρή η αριθμή, δεν είναι. Αν κάνετε τους υπολογισμούς θα δείτε ότι στα 15 άτομα που έκανε ένα υπολογισμό ήταν ένα-δύο άτομα διαφέρανε από τα 4/5. Δηλαδή με τα 4/5 είναι ακόμα μεγαλύτερη πλειοψηφία. Οπότε γίνεται μια ασυδοσία και η αντιπολίτευση χάνει την έννοια της. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δηλαδή δεν υπάρχει... κάνουν την έννοια τους εκλογές με αυτές τις πρημοδοτήσεις.
0: Ναι, λογικό.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο με το... είχαμε πει στις ονομασίες τώρα, ένα άλλο θέμα. Είπαμε ότι στη μια επιτροπή είχαν καθηγητές πανεπιστημίου, στην άλλη που είναι η περιφερειακή είχαν φιλολόγους και καθόλου ιστορικούς. Λανθασμένο 100% νομίζω. Οι περιοχές, οι μετονομασίες είναι πολύ ευαίσθητο θέμα και πρέπει να λαμβάνει την υπόψη η τοπική ιστορία. Την οποία τοπική ιστορία τη γνωρίζουν καλύτερα οι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με αυτή. Και συνήθως είναι καθηγητές που έχουν γράψει και βιβλία και έχουν κάνει έρευνες πάνω στην τοπική ιστορία. Αυτοί λοιπόν θα έπρεπε να καλούνται και να γνωμοδοτούν μέσα στις επιτροπές, να δίνουν τη γνώμη τους και αν χρειάζεται να αλλάξει κάποια περιοχή ονομασία, να αλλάξει. Δηλαδή το Μεσολόγγι δεν μπορεί να το αποφασίσει να το αλλάξει ονομασία μια τοπική δημοτική αρχή επειδή έχει την πλειοψηφία να το πει, ξέρω εγώ, αλλιώς. Είναι η πόλη με μεγάλη ιστορική σημασία. Δεν μπορεί, ας πούμε, οι Πλατεές, για παράδειγμα, τώρα, ή οι Μαραθώνας, δεν μπορούν αυτά να γίνονται, να τα πάρει απόψη μια τοπική αρχή και να γνωρίσει την τοπική ιστορία.
0: Πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Θυμήστε μου, κύριε Κατέρη, πόσο χρόνο επεξεργάζονται αυτό το νομοσχέδιο?
1: Νομίζω, είπε ο Υπουργός, 2 με 3 χρόνια.
0: 2 με 3 χρόνια για να πάρουν αυτά, για να βγουν αυτά τα άρθρα στη φόρα που μας...
1: Και το παραδέχθηκε και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Νομίζω ότι είπε 2 με 3 χρόνια πηγαίνουν, έρχονται για να αποφασίσουν κάποια θέματα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ήταν αποσπασματικές οι συζητήσεις. Δηλαδή, η ΚΕΔΕ πήρε ορισμένα άρθρα και υποτιμάς μας ενδιαφέρουν αυτά, συζητούσαν αυτά, κάποιοι άλλοι συζητούσαν κάποια άλλα και κάποια τα ετοίμασε το Υπουργείο μόνο του.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τα πήρε αντιγραφή, κάνοντας αντιγραφή από παλαιότερες διατάξεις. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο και στο άρθρο 18-19, είναι για τη δημοτικότητα και για εδώ είναι ευαίσθητα θέματα τέχνη εκτός γάμου. Εδώ, στο άρθρο 18 που λέει για τη δημοτικότητα, πώς παίρνει τη δημοτικότητα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν προβλέπεται καθόλου εκαθάριση των αρχείων. Δηλαδή, λέει μέσα στο κείμενο ότι μία μόνο εγγραφή ενεργή είναι η σωστή και είναι η τελευταία που έχει γίνει. Δηλαδή, καταλαβαίνει ο νομοθέτης ότι υπάρχουν πολλαπλές εγγραφές σε κάποιες περιπτώσεις που είναι και οι δύο ενεργές και το κράτος δεν ξέρει ποια από τις δύο είναι πραγματική, γιατί μπορεί μεν να είναι η τελευταία, λέμε μέσα τώρα θα είναι ενεργή, αλλά εάν δεν πληροφορηθεί ο ένας δήμος ότι υπάρχει και άλλη εγγραφή σε άλλο δήμο στο τάδε σημείο και είναι μεταγενέστρη, τον θεωρεί ενεργό και στις δύο περιπτώσεις. Και αυτός μπορεί να συμμετέχει και σε δύο διαδικασίες. Δηλαδή, μέχρι να διαπιστωθεί αυτό να γίνει η εκαθάριση, υπάρχει ένα σαφές τοπίο ποιοι είναι οι δημότες και πού ανήκουν. Αυτό είναι το πρώτο που έπρεπε να γίνει. Και μετά να πάμε στα υπόλοιπα, ας πούμε, για τα...
0: Όταν λέτε να συμμετέχει σε δύο διαδικασίες, τι εννοείτε?
1: θα μπορούσε να συμμετέχει σε εκλογές δύο φορές. Θα μπορούσε, γιατί μπορεί να έχει γραφτεί με ένα γράμμα λάθος. Έτσι, στην μία περίπτωση να εμφανίζεται με Γιώτα, ξέρω εγώ, με Γεωργιόπουλος, στην άλλη ένα Γεωργόπουλος, να μην το έχει διορθώσει ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Ή Κατέρης, ξέρω εγώ, Κατέριος, ξέρω εγώ. Να, ναι. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις πολλές που δεν έχουν διορθωθεί, γιατί δεν έχει γίνει εκαθάριση. Αυτό έπρεπε να είναι το πρώτο βήμα που θα έπρεπε να έχει κάνει, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει το εθνικό δημοτολόγιο. Στο εθνικό δημοτολόγιο υπάρχουν και λανθασμένες εγγραφές. Όταν το περάσανε, επειδή βάλανε εταιρείες να το κάνουν, οι εταιρείες δεν κάνανε τη δουλειά αυτή να το καθαρίσουν. Περάσανε απλά τα στοιχεία. Και μάλιστα τα περάσανε πολλές φορές και με λάθη. Αυτό είχε γίνει και παλιότερα και με την εφορία. Κάνανε δηλαδή μαζική εισαγωγή στοιχείων, αλλά περνούσαν και λάθη.
0: Μάλιστα.
1: Και τα λάθη μένουνε. Όταν δεν γίνει σωστή η καθάριση, μένει. Και ψάχνουν μετά τρόπους, ας πούμε, να διορθώσουμε το πρόβλημα και επινοούμε τους προσωπικούς αριθμούς κτλ. Εκεί λοιπόν με το θέμα της δημοτικότητας των παιδιών. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που είναι οι γυναίκες, για παράδειγμα, που έχουν μικρά παιδιά, που είναι σε διάζευση και έχουν, όπως βλέπουν, πολλούς φόνους τώρα τελευταία, που δεν μπορούν με τα διαδικαστικά να τα βγάλουν πέρα και να τελειώσουν, να φύγουν από τον ένα δήμο να πάνε στον άλλον. Γιατί δεν τους αφήνει ο νόμος. Τους λέει θέλετε 2 χρόνια παρουσία στον άλλο δήμο. Πρέπει αυτές οι περιπτώσεις και γενικά όταν υπάρχουν μικρά παιδιά να λύνονται αυτομάτως. Δηλαδή να γίνονται οι διαδικασίες χωρίς κατ' εξαίρεση, ας το πούμε, χωρίς χρόνο καθυστέρηση.
0: Χωρίς αυτή την προϋπόθεση των δύο.
1: Χωρίς αυτή την προϋπόθεση. Ακριβώς τώρα, τι πειράζει τον Δήμο ένα παιδάκι, αν θα έχει τη δυνατότητα να πάει και αυτό στον παιδικό σταθμό. Γιατί αν η μητέρα δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στον παιδικό σταθμό που θα εργάζεται, που θα είναι κοντά, θα έχει πρόβλημα και δεν θα μπορεί να φροντίσει το παιδί της. Ή δεν θα πάει να εργαστεί, ή θα χάσει την επαφή με το παιδί. Κάτι θα γίνει. Λοιπόν, αυτά λοιπόν έπρεπε να γίνουν, να συζητηθούν, να αναλυθούν. Δεν έχει γίνει αυτό και θα επανέλθει και είμαι 100% σίγουρος. Στα πιστοποιητικά, όπως είπαμε εκεί πέρα, το άρθρο 26 που είναι 6 πιστοποιητικά, αποουσιάζει τα πιστοποιητικά που να έχουν κάποια σχέση με εκείνη την περιουσία, το οποίο όμως θα έρθει ο Δήμος να μπορεί να βεβαιώνει ότι υπάρχει εκείνη την περιουσία, γιατί θα επιβάλλει τέλη. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Υπάρχουν τα πιστοποιητικά που έχουν σχέση με το θάνατο. Ένα από τα πιστοποιητικά, το έκτο νομίζω, είναι το πλησιαστέρων συγγενών, εγκυτέρων συγγενών όπως λέγεται. Αυτό για να εκδοθεί απαιτείται πιστοποιητικό θανάτου. Δεν μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών είναι κάποιος ζωντανός.
0: Προφανώς, ναι.
1: Εδώ όμως δεν προβλέπεται η ύπαρξη πιστοποιητικού για το θάνατο, ούτε για την ταφή, ούτε για ό,τι έχει σχέση με το θάνατο. Είναι ανύπαρκτα αυτά στον κώδικα. Από πού θα τα παίρνει ο άνθρωπος αυτά λοιπόν, εάν είναι ανύπαρκτα. Ποιος θα νομιμοποιηθεί να εκδώσει κάτι το οποίο δεν προβλέπεται από τον νόμο τη στιγμή που ο κώδικας τώρα θα πάει και θα καταργήσει τις παλιές διατάξεις και θα αφήσει μόνο του κώδικα. Έτσι, το θέτω σκέψη τώρα για τους πολίτες, γιατί θα βρεθούν στην ανάγκη και θα προσπαθήσουν πάλι να κάνουν επινοήσεις λύσεων.
0: Και θα βρεθούμε πάλι αντιμέτωποι με προβλήματα. Υποτίθεται όταν βγάζουμε ένα καινούριο νομοσχέδιο, ναι, το κάνουμε για να λύσουμε κάποια προβλήματα τα οποία έχουμε διαπιστώσει.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά εδώ βλέπουμε ότι δημιουργούνται και καινούργια.
1: Ακριβώς. Είναι αυτό το πρόβλημα. Λύνουμε ένα, δημιουργούνται λερναία ύδρα. Δημιουργούνται άλλα 15. Λοιπόν, νομίζω ήταν αρκετά αυτά για το βιβλίο αυτά. Έχουμε και για την εκλογή τώρα και εκεί πέρα για την ηλεκτρονική ψήφο. Είπαμε ότι πρέπει να διασφαλιστεί το κανάλι της ηλεκτρονικής ψήφου να είναι ασφαλές, και μετά από εκεί και πέρα είναι τα ποσοστά που είπαμε πριν, τα 3, 5 κλπ. Αυτά είναι όπως τα μπόνους, ας πούμε, που πήραν στη Βουλή τα κόμματα, παίρνουν 50 βουλευτές χωρίς να έχουν τις αντίστοιχες ψήφους, και έτσι μπορεί να κυβερνάει ένα κόμμα και με 20% και με, λέμε τώρα, του πραγματικού πληθυσμού, γιατί ο πληθυσμός δεν πάει να ψηφίσει, πάει ένα μεγάλο μέρος δεν πάει να ψηφίσει.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Λοιπόν, ένα 20% των πραγματικών ψηφοφόρων μπορεί να κρατά μια κυβέρνηση. Και εδώ τώρα θα γίνει το ίδιο πράγμα και στους Δήμους. Επιπλέον τώρα γίνεται και μια κομματικοποίηση, γιατί επιτρέπεται μέσα στα οικονομικά, επιτρέπεται να παίρνουν δωρεές από κόμματα της Βουλής. Δηλαδή, εκείνο που ήταν το καλό στοιχείο, ας το πούμε έτσι, που υπήρχε στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Που υποτίθεται προσπαθήσαμε να απομακρυνθούμε, ναι, από τα κόμματα, τώρα
1: ναι,
0: τα επαναφέρουμε.
1: Πάμε να πάει να εξελιχθεί αυτό. Και θα γίνει κομματικοποίηση και ακραία κομματικοποίηση μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Να δούμε τώρα λοιπόν με αυτές τις διαδικασίες εάν θα υπάρχει ειρήνη και θα μπορούν να βγάλουν αποφάσεις. Γιατί το πρόσχημα ήταν ότι δεν μπορούν να βγάλουν αποφάσεις, γιατί υπάρχουν πολλές παρατάξεις. Άρα λοιπόν σας δίνουμε ένα πριν, πάρτε τα 3/5 το μελών του Συμβουλίου, εσείς που είστε το πρώτο κόμμα, γιατί δεν το παίρνουν αναλογικά, το παίρνουν επειδή είναι πρώτη παράταξη. Λοιπόν, για να μπορείτε να βγάλετε τις αποφάσεις που θέλετε. Αλλά με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει μεγάλη αντίδραση κάθε φορά θα αμφισβητείτε δηλαδή η νομιμοποίηση της πλειοψηφίας αυτής.
0: Μάλιστα.
1: Και θα αμφισβητείτε από τον ίδιο τον κόσμο.
0: Λογικό.
1: Λοιπόν.
0: Λογικό.
1: Λοιπόν.
0: Λογικό, πολύ λογικό.
1: Αυτά σε αυτό το μέρος. Τώρα να δούμε και λίγο την...
0: Κύριε Κατέρη, δεν ξέρω αν έχετε δυνατότητα να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό και να επανέλθουμε. Ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Κάνουμε λοιπόν ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά με τον κύριο Κατέρη.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Plus 99,4.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
0: Επαναρχόμαστε πάλι εδώ λοιπόν για να συνεχίσουμε τον σχολιασμό που ξεκίνησαμε να κάνουμε με τον κύριο Κατέρη Ευάγγελο σχετικά με τον νέο κώδικα για τον ΟΤΑ και είχαμε μείνει, κύριε Κατέρη, στην κομματικοποίηση, η οποία...
1: Ναι.
0: Όπως είπαμε, φαίνεται να επανέρχεται πάρει και στους ΟΤΑ από εκεί που λέγαμε ότι θα την, ναι, διώξουμε, ναι, θα την εξαλείψουμε. Τώρα φαίνεται να επανέρχεται πάλι.
1: Έρχεται με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος, είπαμε, είναι η χρηματοδότηση από τα κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές της Βουλής, και ο άλλος τρόπος είναι μέσω των ποσοστώσεων των αριθμών των συμβούλων που παίρνουν από τις εκλογές. Λέει λοιπόν εκεί το σχετικό άρθρο, δεν θυμάμαι ποιο είναι, ότι αν φτάσει μέχρι το 60% των ψήφων, παίρνει τα 3/5. Τα 3/5 είναι παραπάνω από το 60% και είναι πολύ κοντά και στα 4/5, που είναι ένα ακόμα όριο για να πάρουν και πιο ισχυρές αποφάσεις. Θα πρέπει να διευκρινίσω εδώ πέρα το εξής, ότι υπάρχει μια γενική αρχή όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που έχουν μεγαλύτερη επίδραση στον διοικούμενο, τότε να ζητάνε οι νομοθέτες, η νομοθεσία, να ζητά αυξημένη πλειοψηφία. Θα σας θυμίσω την περίπτωση των μνημονίων που είχε πει ο γνωστός κύριος Βενιζέλος ότι χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία και μετά το πήρε πίσω. Γιατί? Γιατί ήταν μια διεθνή σύμβαση, όπως είπε τότε, που χρειάζεται τα 3/5 νομίζω είχε πει και μετά το πήρε πίσω για να μπορέσει να μην, για να περάσει, γιατί δεν θα περνούσε με αυτά που έλεγε. Και του τον κακοχαρακτήρισε ο δάσκαλος του, ο κύριος Μάνεσης, που είπε ότι ντρέπομαι που ήταν μαθητής μου. Γιατί άλλαξε τη γνώμη του, την επιστημονική του γνώμη, για χάρη της πολιτικής. Εδώ λοιπόν τώρα συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Θέτουν χαριστικές ποσοστώσεις χωρίς να υπάρχουν οι αντιστοιχοί ψήφοι, με σκοπό μόνο και μόνο τη λεγόμενη κυβερνησιμότητα. Αυτό όμως θα προκαλέσει πάλι προβλήματα, όπως λέμε, γιατί θα αντιδράσει ο ίδιος ο λαός όταν θα βλέπει να γίνονται αυθαιρεσίες. Έτσι λοιπόν, παρακάμπτω λίγο αυτά τα περί εκλογής, γιατί είναι στη Γενική Αρχή αυτά συμβαίνουν, δηλαδή είναι χαριστικές σε όλες τις περιπτώσεις των εκλογών. Να δούμε λίγο, να πάμε λίγο παρακάτω στο 173, μάλλον πριν πάμε στο 173, λέει στο 148 υποχρεώσεις και λογοδοσία των δημοτικών και περιφερειακών γραχών, που είναι για να λογοδοτούν. Η σωστή λογοδοσία θα γινόταν να υπάρχει, να είναι ανοιχτές οι συνεδριάσεις, να μπορεί να παρακολουθεί ο κόσμος, το προβλέπει αυτό, έχουν δηλαδή και την πρόβληση, αλλά την έχουν κάνει δυνητική. Δηλαδή λέει ότι εάν με τα 3/5, τα οποία θα τα έχει ήδη η παράταξη πλειοψηφούσα, εάν τα 3/5 αποφασίσουν να είναι κλειστή η συνεδρίαση, τότε είναι κλειστή. Δηλαδή, σου δίνω κάτι στο λαό, ας πούμε, αλλά το κρατάει στα χέρια της η πλειοψηφούσα παράταξη και το κάνει ό,τι θέλει, τη δημοσιότητα.
0: Μάλιστα, και όταν θα πούνε ότι δεν είναι ανοιχτή στο λαό, θα πούνε ότι είμαστε καθόλου νόμιμοι, γιατί αυτό λέει ο νόμος.
1: Γιατί ακριβώς, αυτό λέει ο νόμος, βέβαια. Και θα βρουν μια πρόφαση, θα πούνε ότι ξέρω εγώ, είχε κάποιο θέμα, το τάδε θέμα που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε δημόσια και θα το κρατήσουν, θα την κρατήσουν κλειστή. Αυτά γίνονται και παλαιότερα και θα εξακολουθήσουν να γίνονται. Εδώ λοιπόν υπάρχουν ορισμένες καλές, ας τις πούμε, εντός εισαγωγικών προτάσεις, καλές ιδέες που θα πρέπει να γίνουν, αλλά στη βάση, άμα το μελετήσουμε, δηλαδή αν δούμε τον τίτλο, είναι καλός τίτλος. Για παράδειγμα, διαμεσολαβητικά και συμβουλευτικά όργανα, στο κεφάλαιο έκτο από το 152 άρθρο και μετά, που εκεί αναφέρεται στις νομοδοτικές επιτροπές και στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων και στο συμπαραστάτη του Δημότη. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Ότι ο συμπαραστάτης του Δημότη επιλέγεται πάλι από το Συμβούλιο, ας πούμε ότι από το Διοικητικό Συμβούλιο, λοιπόν, του Δήμου, αλλά λέει ότι εάν δεν συμφωνήσουν, γιατί χρειάζεται και αυτός μια πλειοψηφία αυξημένη, τότε θα πάει και θα επιλεγεί αυτομάτως από τον επόπτη το Δήμο, δηλαδή από τον κρατικό υπάλληλο, αυτόν που έχει την ευθύνη να ελέγχει το Δήμο, θα επιλεγεί ο συμπαραστάτης του Δημότη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν είναι... Θα έπρεπε κανονικά να βγαίνει με κάποια διαδικασία με ψηφοφορία, ας το πούμε, από το λαό. Γιατί ο συμπαριστάτης του Δημότη έχει το ρόλο να προστατεύει το Δημότη από τις αυθαιρεσίες της Δημοτικής Αρχής.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορεί λοιπόν να είναι ούτε από τη Δημοτική Αρχή ούτε από το κράτος, γιατί τότε είναι πηγαίνες, πηγαίνες και δεν πολεμούν. Δηλαδή ο ίδιος τον επιλέγει και σίγουρα θα επιλέξει κάποιον που θα είναι φιλικά διακείμενος προς το Δήμο ή προς την κυβέρνηση.
0: Έχουμε δει τέτοια πράγματα, έχουμε ζήσει πολλά πράγματα στην Ελλάδα.
1: Ναι. Και εισαγγελίες στο αεροπάγο, ας πούμε.
0: Αυτό σκέφτηκα και εγώ. Σκάτος, ναι, έπρεπε να ελέγξει τον εαυτό του, κύριος Ζαβέλας.
1: Ακριβώς. Εάν λοιπόν έπρεπε να ελέγξει τον εαυτό του, πώς θα τον ελέγξει, αφού είναι ο ίδιος.
0: Θα το φέρουμε και στο ΣΟΤΑ αυτό, λοιπόν.
1: Λοιπόν, εδώ γίνεται και στο ΣΟΤΑ τώρα. Και τα συμβούλια και η λοιπόν ένταξη μεταναστών, τι γίνεται, έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Και αυτά θα είχαν ένα λόγο, γιατί θα μπορούσαν οι τοπικές κοινωνίες να εκφραστούν και να πούνε ότι ξέρετε, εδώ δεν μπορούμε να δεχτούμε παραπάνω, ας πούμε, όπως έχει γίνει στην Κρήτη. Σε κάποιες περιπτώσεις αντιδράσαν οι κάτοικοι για τα κέντρα που γίνονται εκεί πέρα και τα μεταφέραν σε άλλη περιοχή. Βρέθηκαν λύσεις, δεν ήταν λύσεις τόσο δύσκολες. Αλλά εδώ τώρα είναι και άλλοι θεσμοί, ας πούμε τα συμβούλια νέων, στο άρθρο 156, που και αυτά χρειάζονται μια προσοχή στο πώς θα λειτουργούν. Γιατί αν λειτουργούν πάλι με κομματικά κριτήρια ή αν είναι νεολαίες των κομμάτων κτλ., δεν πρόκειται ποτέ να κάνουν κάτι που θα μπορέσουν να συμμετέχουν οι νέοι έτσι αθώα και
0: λογικό
1: μεγάλη πρόθεση. Έτσι. Λοιπόν, και προχωράμε λοιπόν εδώ τώρα. ξέρουμε ότι έχει μειώσει στα 3 άτομα τα συμβουλία στις κοινότητες που έχουν καλά, έχει μειώσει σε 1 άτομο που είναι κάτω από 300 κατοίκους και μέχρι 2000 έχει κάνει 3. Αυτό είναι πάλι μια μείωση της αντιπροσωπευτικότητας και της δυνατότητας του λαού να συμμετέχει στην εξουσία. Γιατί ό,τι υπήρχε μέχρι τώρα το πάει ένα επίπεδο παρακάτω. Δηλαδή αν ας πούμε ήταν 15 τα άτομα εκεί θα τα κάνει 12, θα τα κάνει 13, θα τα κάνει 11.
0: Και ούτω με ποια καθώς λογική γίνεται αυτό, κύριε Κατέρη, γράφεται κάπου
1: δεν υπάρχει,
0: αυτό?
1: Όχι βέβαια, δεν υπάρχει. Όχι. Η λογική είναι της οικονομίας εντός εισαγωγικών. Οικονομία, για να πληρώνουμε λιγότερα ας πούμε στις παραστάσεις τέλος πάντων. Ναι. Και εκτός αυτού, αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται να εκπροσωπήσουν μια κοινότητα και να πούνε τα προβλήματα της κοινότητας στο Δήμο, δεν έχουν και εξουσίες. Θα έπρεπε με κάποιον τρόπο η ψήφη τους, η γνώμη

0: φανεί ότι λιγόστεψαν οι κάτοικοι που είναι εγγεγραμμένοι στην κοινότητα, θα έρθει το παραπάνω άρθρο του νόμου που λέγαμε ότι όταν πέφτει κάτω από ένα όριο πάει και συνενώνεται υποχρεωτικά και οι κοινότητες που υπήρχαν μέχρι τώρα και συντηρούνταν με κάποια δυσκολία ή με κάποιο πρόβλημα θα εξαφανιστούν όλες. Θα τις απορροφήσουν οι μεγάλοι δήμοι, οι μεγαλύτερες ενότητες και δεν θα υπάρχουν ως κοινότητες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα γίνει. Μα αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η Ύπεθρος να υποστεί ένα χειρότερο μαράζομο από ό,τι υφίσταται τώρα. Γιατί
1: δυστυχώς
0: δεν θα μπορούν οι αρχές να φτάσουν μέχρι εκεί που είναι οι άνθρωποι. Θα έχουν φύγει οι άνθρωποι να πάνε προς το κέντρο.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσουμε και κάτι από το τρίτο βιβλίο των αρμοδιοτήτων.
0: Ναι, να πω ένα μόνο θέμα για το δεύτερο για να το κλείσουμε. Για το δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα είναι κάτι καλό. Όλοι το θέλουμε. Το δημοψήφισμα. Όμως, εδώ υπάρχουν περιορισμοί. Δηλαδή, δεν μπορούν για δημοσιονομικά θέματα λέει, να κάνουν δημοψήφισμα. Δηλαδή, αν βάλει ένα καινούριο τέλος ο Δήμος, δεν μπορεί να το απορρίψει ο λαός. Άρα λοιπόν, αν αυτά τα απλά πράγματα δεν μπορεί ο λαός να απορρίψει.
1: Θέλουμε δημοψήφισμα, αλλά όπου θέλουμε εμείς θα σας δίνουμε
0: τι θα κάνει. Δηλαδή, στην ονομασία δεν τον αφήνει, στην Ένωση δεν τον αφήνει να αποφασίσει, στην μετανομασία δεν τον αφήνει να αποφασίσει.
1: Αλλά ναι.
0: Ποια θα αποφασίσει μετά.
1: Τι θα αποφασίσει για το τι χρώμα θα είναι τα παγκάκια, έτσι, που θα βάλουν.
0: Ακριβώς. Να πάμε και στο τρίτο λοιπόν, σιγά σιγά, γιατί δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε να ολοκληρώσουμε το.
1: Έχουμε άλλα 5 λεπτά, ναι.
0: 5 λεπτά. Έχουμε, λοιπόν, να πούμε μερικά πράγματα για το τρίτο βιβλίο. Το τρίτο βιβλίο, λοιπόν, για να δούμε τι. Έχουμε θέματα καθημερινής επιβίωσης, όπως λέμε, η μεταφορά μεθητών, κατάρτιση πενταετού σχεδίου κλπ. Τώρα, εδώ ποιο είναι το πρόβλημα. Παρατήρησα, λοιπόν, εδώ στη διάφορες διατάξεις του νομοσχεδίου, ότι εμφανίζεται καταχρηστικά και κατ' επανάληψη η λέξη δύναται. Δηλαδή, στο άρθρο 212, για παράδειγμα, λέει δύναται το Συμβούλιο των Περιφερειακών ή των Δήμων να καταρτήσει πενταετές πρόγραμμα σε 7 μήνες και η μόνη υποχρέωση που έχουν είναι να το βγάλουν 15 μέρες σε διαβούλευση. Αυτό είναι προβληματικό και δεν το κάνουν μια φορά. Είναι πρακτική της Νέας Δημοκρατίας εδώ και χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο, εάν κάποιος πει εγώ δεν κάνω πενταετές πρόγραμμα, αφού μου λες ότι δύναται, δηλαδή έχω τη δυνατότητα να το κάνω, δεν το κάνω. Ή το καθυστερώ, δεν το κάνω στις 7 μήνες. Το κάνω στις 15 μήνες. Ποιος θα τον ελέγξει? Ο ελεγκτής τι θα ελέγξει, αφού είναι εντός του νόμου.
1: Σωστά. Παραθυράκι.
0: Δεν τιμωρείται κανείς. Επομένως, αυτή δεν είναι σωστή νομοθέτηση, γιατί δεν θέτει υποχρεώσεις στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθεί ο Δήμος και για τις οποίες θα μπορούσε να ελεγχθεί. Είναι ανεξέλεγκτος με αυτή η διατύπωση. Λοιπόν, έχει προέρχεται από ξένα κράτη, από αντιγραφή νομοθεσιών άλλων κρατών, τα οποία θέλανε να κάνουν πιο ευέλικτη την νομοθεσία, και αυτό θέλουν να κάνουν και εδώ οι κυβερνώντες, ώστε να μην αισθάνεται την πίεση ο διοικούμενος, τέλος πάντων, όποιος είναι, ας είναι και ο Δήμος, και να μπορεί να προχωράει. Εκεί όμως υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία, δηλαδή τα κάνουν, ήδη τα πράγματα τα έχουν κάνει. Είναι ήδη δηλαδή μπροστά από εμάς κατά ορισμένες δεκαετίες, ας πούμε, από εκατονταετίες. Οπότε εκεί πέρα είναι ήδη αυτό που θεωρούμε εμείς δεδομένο. Εδώ δεν έχουμε τα δεδομένα, δεν έχουμε τα αυτονόητα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και στο ίδιο άρθρο 312 που λέει λεπτομέρειες, δεν υπάρχουν στις προτεραιότητες. Λέει οι προτεραιότητες είναι από το ΤΑΔ, είναι χρηματοοικονομικές, δημοσιονομικές. Δεν φαίνεται πουθενά να υπάρχουν οι ανάγκες των πολιτών. Στην παράγραφο 2, α, β και γ. Λοιπόν, παρακάτω. Λέει ότι δύναται να συνδέεται με τη διαδικασία καθορισμού στόχων. Μα αυτό είναι απαραίτητο. Δεν μπορείς να μην έχεις στοχοθεσία και να πας να κάνεις μετά αξιολόγηση των υπαλλήλων. Και εδώ πάλι, πώς θα ελεγχθεί ο Δήμος? Εάν δεν κάνει στοχοθεσία και έρθει μετά να κάνει αξιολόγηση των υπαλλήλων, πώς θα αξιολογηθεί ο ίδιος ο Δήμος? Λοιπόν, πάμε στο 13, το 313. Ορεινή Δήμη. Λέγαμε για τους ορισμούς στην αρχή. Και εδώ είναι ένα σοβαρό θέμα ορισμών. Εάν λοιπόν οι ορισμοί δεν είναι σωστοί, δεν θα ξέρουμε ποιος ο Δήμος είναι ορεινός και τι δικαιώματα έχει. Και τι.
1: Α, προκύπτει λοιπόν πρόβλημα και με το ποιος είναι ορεινός και ποιος
0: όχι. Διότι ο ορεινός Δήμος, λέει ο νόμος εδώ πέρα, ότι όταν δεν μπορεί η μικρή ορεινή και η νησιωτική Δήμη, όταν έχουν αυτά τα χρήματα.

0: ουσιαστικά που είπαμε, θα πρέπει να κάνω τη μεταφορά των μαθητών αυτή και ο δεύτερος κάνει περιφέρεια και θα πάρει τα κονδύλια αυτός ο Δήμος. Εάν δεν μπορεί να καθοριστεί, ή αν είναι δύσκολο να καθοριστεί, αν είναι ορεινός ή σχετικός, θα χαθούμε στη μετάφραση που λένε και δεν θα μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά σε κάποιες περιπτώσεις για να κάνουμε τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή θα περιμένουν οι μαθητές πότε θα αποφασιστεί αν είναι με τα κριτήρια αυτά ορεινός ή μικρός Δήμος και θα πάει η χρονιά, δεν ξέρω, θα πάει τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο για να αποφασιστεί για να πάρουν τα κονδύλια για να κάνουν τη μεταφορά.
1: Τόσο καλά.
0: Είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Προφανώς και δεν είναι δυνατόν, κύριε Κατέρε, ναι. Αλλά εδώ φαίνεται, δεν ξέρω αν τα βάλανε στην τεχνητή νομοσύνη για να βγάλουν το συγκεκριμένο το νομοσχέδιο, γιατί αυτά που μας λέτε είναι,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω, και κάνανε αντιγραφή επικόλληση παλιότερα βασιλικά διατάγματα.
0: Νομίζω ναι. Έχει γίνει, κατά τη γνώμη μου, ένα συμπίδημα, όπως λέμε, δηλαδή πήρανε νομοθεσίες παλιότερες στις ελληνικές, πήρανε και κάποιες ξένες, ας πούμε, σαν παράδειγμα, συγγνώμη. Και κάνανε μια σειραφή η οποία δεν συμπίπτει πάντοτε, δεν μπορεί να γίνει πάντοτε. Με συγχωρείτε γιατί έχω και μια αλλεργία.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει. Ναι, αυτές δουλειές του ποδαριού, έλεγε η γιαγιά
0: είναι,
1: μου.
0: Ακριβώς, δουλειές του ποδαριού. Στο άρθρο 341 λοιπόν που λέγεται μεταφορά των μαθητών σε νησιωτικούς δήμους, πάει και βάζει μια εξαίρεση των δήμων, των νησιών που έχουν δύο δήμους. Δηλαδή η Σάμος που έχει δύο δήμους πάνω της δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Θα πρέπει να περιμένει την περιφέρεια Βόρειο Αιγαίο να κάνει τη διαδικασία να διαπιστώσει και μάλλον πρώτα πρέπει να διαπιστώσει ο Περιφερειάρχης ότι είναι ο Δήμος έτσι και μετά να δώσει το κονδύλια. Δηλαδή χάνεται. Δεν μπορεί να κάνει δηλαδή ένα απλό πράγμα επειδή έχει δύο Δήμους το νησί πάνω του και μπορεί να είναι και άλλα νησιά τέτοια. Για ποιο λόγο? Τι διαφορά υπάρχει από το αν έχει ένα Δήμο πάνω του το νησί ή αν έχει δύο Δήμους? Ο καθένας θα κάνει τα δικά του. Είναι και οι δύο νησιωτικοί Δήμοι, έχουν και οι δύο τα ίδια προβλήματα. Δεν υπάρχει διαφορά.
1: Μάλιστα.
0: Ποια είναι η λογική λοιπόν να αποκλείονται αυτά τα νησιά που έχουν δύο Δήμους πάνω τους? Δημοτική συγκοινωνία επίσης. Δύναται και εκεί λέει να υπάρχει δημοτική συγκοινωνία. Δύναται να υπάρχει κόμιστρο ενδεικτικό, τέλος πάντων, να μην είναι για κερδοσκοπία. Δύναται όλα αυτά. Δεν υπάρχει η έννοια της υποχρέωσης. Ο Δήμος μετά, εάν αφαιρέσει αυτά τα δύνατε και πει εγώ δεν έχω χρήματα και γενικά δεν κάνω αυτά που μπορώ να κάνω όλα, θα κάνω τα λιγότερα. Ποιος θα τον ελέγξει?
1: Και θα είναι και σύνομος, όπως είπαμε. Αφού λέει δύνατε και δύνατε, ναι, δύνατε. Ναι.
0: Ποιος θα τον ελέγξει?
1: Δεν υπάρχει υποχρέωση λοιπόν.
0: Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή ποιες υπηρεσίες θα προσφέρει μετά ο Δήμος αν όλα είναι δυνητικά και δεν είναι κάποια από αυτά υποχρεωτικά και έντονα υποχρεωτικά, γιατί εδώ ας πούμε στους μαθητές θα έπρεπε να υπάρχει έντονη διατύπωση να λέει ότι υποχρεωτικά ο Δήμος θα το μεταφέρει και δεν μπορεί να το αποφύγει. Γιατί είναι η πιο κοντινή μονάδα εξουσίας. Εκεί λοιπόν που λέει για τις περιγραφές των εξουσιών στο βιβλίο 3, να το πούμε και αυτό εδώ, για περιγραφές των ενιών, υπάρχει πάλι το ίδιο πρόβλημα. Όταν περιγράφονται τις έννοιες, μια στιγμή να το βρω λίγο, γιατί δεν ξέρω πόσα λεπτά έχουμε να πούμε γι' αυτό. Γιατί
1: να κλείσουμε και με αυτό, κύριε Κατέρη, για να μην...
0: Οι περιγραφές των ενιών λοιπόν, και εκεί είναι προβληματικές. Όπως ήταν στο 3 άρθρο, ήταν το 307 εδώ που ξεκινάει, το 308 νομίζω ξεκινάει το τρίτο βιβλίο, περιγράφουν τις έννοιες με τρόπους προβληματικούς, με αποτέλεσμα να μην μπορείς να αποφασίσεις κάποιες περιπτώσεις, ορισμούς, να 310 ήταν λοιπόν, έκανα λάθος, λοιπόν, να μην μπορείς να αποφασίσεις τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Λέει λοιπόν, στις αρμοδιότητες, ο προσδιορισμός του συνόλου των διοικητικών πράξεων και των υλικών ενεργειών, οι οποίες είναι ενταγμένες σε μια δημόσια πολιτική, την οποία υποχρεούνται ή δύναται, στην οποία υποχρεούνται ή δύναται να προβεί το όργανο διοίκησης των Δήμων και των Περιφερειών. Αυτός ο ορισμός είναι αόριστος.
1: Υποχρεούνται ή δύναται, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, εδώ είναι για γέλια το πράγμα. Γιατί το γράψαν έτσι όμως? Υπάρχει κάποιος λόγος. Αυτοί τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν να ορίζουν τις πολιτικές στο Υπουργείο, να λένε ότι οι πολιτικές μας είναι 5 και εσείς μπορείτε να επιλέξετε από τις 5 Δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε πέρα από τις 5 και τις οποίες θα σας καθοδηγήσουμε εμείς. Με αποτέλεσμα, δηλαδή με σκοπό να θέλουν να αποδιγετήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση στο να εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες αποφασίζονται κεντρικά. Δηλαδή ουσιαστικά θέλουν να καταργήσουν με έμεσο τρόπο με αυτές τις, με τους ορισμούς και με τους έμεσους τρόπους την ανεξαρτησία της εξουσίας της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Μάλιστα.
0: Να την κάνω δηλαδή ένα παράρτημα της κεντρικής εξουσίας, το οποίο θα το χρησιμοποιεί για να μπορεί να εφαρμόσει την πολιτική του. Γιατί τώρα δεν μπορούν να τις εφαρμόσουν πάνω τις πολιτικές, δεν ξέρουν και πώς να τις εφαρμόσουν. Και σου λέει, εδώ έχουμε πεδίο δόξης λαμπρών, θα πάρουμε την τοπική αυτοδιοίκηση, θα τους αλλάξουμε, συγγνώμη, με τα συγχωρήσεις, τα φώτα με τους διατάξεις.
1: Έτσι
0: δεν θα μπορούν να κάνουν κάτι άλλο και θα τους καθοδηγούμε εμείς και θα κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι θέλουμε εμείς.
1: Έτσι, λοιπόν, δυστυχώς έτσι.
0: Αν δούμε λοιπόν το άρθρο 310 εκεί με τους ορισμούς, φαίνεται πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί είναι έτσι φτιαγμένοι ορισμοί ώστε να μην είναι ακριβείς. Δηλαδή αυτό το υποχρείωτη ή δύνατε να προβεί ένα όργανο διοίκησης των Δήμων.
1: Θα προσφέγουμε στην Πυθία για να μας δίνει τους χρησμούς.
0: Ήξεις
1: αφήξεις σου, εν το πολέμο θνήξεις κλπ. Δηλαδή, ναι, υποχρεούτε και δύνατε.
0: Ναι, η αρμοδιότητα είναι το δικαίωμα που δίνει η νομοθεσία σε κάποιον να κάνει κάτι και το δίνει και σαν υποχρέωση. Δηλαδή είναι δέσμια αρμοδιότητα, όπως λέμε για το δημόσιο. Δέσμια αρμοδιότητα σημαίνει ότι όταν παρουσιαστεί η ανάγκη για το τάδε θέμα, είσαι υποχρεωμένος να δράσεις. Δεν είναι στη δική σου ευχαίρεια αν θα πας τα παιδιά στο σχολείο. Θα τα πας θέλοντας και μη. Και θα δαπανίσεις από τον προϋπολογισμό σου θέλοντας και μη 1000 ευρώ που λέει ο λόγος για έναν υπάλληλο για να τα πηγαίνω φέρνει. Αυτό είναι δεσμευτικότητα. Εάν εμείς άρουμε τη δεσμευτικότητα από τις δημόσιες αρχές, δεν υπάρχει δημόσιο τότε.
1: Πραγματικά. Πραγματικά. Yeah. Δηλαδή, δεν ξέρω. Αδυνατό να το. Να το χωνέψω, να το πω λαϊκά, κύριε Κατέρη, αυτά που δηλαδή μας περιγράφετε.
0: Δεν είναι τα πρώτα αυτά. Έχουν περάσει και σε άλλα νομοσχέδια. Δυστυχώς δεν το βλέπουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, διότι τα περνάνε έτσι στον τούκο. Δεν κάθονται, δεν μπορούν να διαβάσουν 774 άρθρα.
1: Και δυστυχώς τώρα κάναμε μια κουβέντα και χθες και σήμερα, κύριε Κατέρη, πόσο ας πούμε ήταν 45 λεπτά, μία ώρα, με πάρα πολλές πληροφορίες, τις οποίες όμως ο Έλληνας πολίτης πρέπει να γνωρίζει. Μπορεί να είναι. Να πρέπει να δώσει, να στρέψει την προσοχή του και να είναι προσιλωμένος για να τα ακούσει, αλλά αν δεν τα ακούσει, πώς θα σχηματίσει γνώμη για το νέο νομοσχέδιο, πώς θα σχηματίσει γνώμη για το τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους αυτοί που νομοθετούν. Δηλαδή, αν δεν πούμε αυτά τα παραδείγματα, αυτές τις λεπτομέρειες, πώς ακριβώς θα.
0: Ναι. Δυστυχώς μετά γίνεται παραπληροφόρηση, γιατί όταν παρουσιάζονται τα προβλήματα, φταίει ο ένας, λένε, φταίει ο άλλος. Όχι, δεν εφαρμόστηκε σωστά εκείνο, φταίει ο Περιφερειάρχης. Όχι, φταίει. Δεν ψάχνει ποτέ κανείς να δει μήπως η νομοθεσία είναι στραβή. Μήπως δηλαδή το δέντρο είναι στραβό εξ αρχής.
1: Και δυστυχώς αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την νομοθέτηση, όπως είπατε και εσείς οι βουλευτές, ας πούμε, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί έχει καθίσει κάποιος από τους κυβερνητικούς, τέλος πάντων, να δει και να διαβάσει και να μελετήσει το νομοσχέδιο.
0: Όχι, βέβαια. Εδώ τώρα είναι, για να κλείσουμε να το πω αυτό, είναι τελευταίο. Υπάρχει άρθρο, τώρα δεν το ξέχασα προηγουμένως, γιατί το περάσαμε, ήταν πολλά τα θέματα, που λέει ότι για να εκλεγεί κάποιος δήμαρχος αρκεί να είναι 21 ετών και να έχει τη δυνατότητα του εκλέγειν. Προσέξτε, του εκλέγειν. Η δυνατότητα του εκλέγεσθε δεν αναφέρεται. Που σημαίνει ότι, αυτό μπορεί να το έγινε και επίτηδες βέβαια, που σημαίνει ότι αν πάει κάποιος ως υποψήφιος και έχει στην πλάτη του μια καταδίκη για κατάχρηση δημοσίου χρήματος, θα περάσει ως υποψήφιος, θα φτάσει και για δήμαρχος και όταν θα πάει το δικαστήριο να ακυρώσει την εκλογή του, θα πει το δικαστήριο ότι δεν μπορώ να την ακυρώσω γιατί δεν υπήρχε η προϋπόθεση του εκλέγησης.
1: Του εκλέγησης, σωστά. Ασύλληπτα πράγματα.
0: Ναι. Αυτό να το ξανασυζητήσουμε και αύριο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πιστεύω ότι έγινε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το γνωρίζουν στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι είναι καταδικασμένοι ή πρόκειται να καταδικαστούν σύντομα για καταχρήσεις και οι οποίοι είναι πολιτευτές. Αν λοιπόν αυτούς όλους τους ακυρώσει και δεν μπορέσουν να συμμετέχουν ούτε. Κανονικά θα πρέπει να μην μπορούν να συμμετέχουν ούτε σαν υποψήφοι όταν έχουν κάνει καταχρήσεις και όταν είναι καταδικασμένοι.
1: Ναι, νομίζω δεν ήταν παράληψη αυτό και ούτε ήταν τυχαίο το να αφαιρέσουν τον ορισμό του εκλέγεσθε από το ποιος έχει δυνατότητα να εκλεγεί. Αυτά δεν είναι αθώα.
0: Είναι μάλλον σκοπιμότητα για αυτόν τον λόγο και θα φανεί και στις εκλογές τις επόμενες. Να δούμε εάν θα έχει διορθωθεί τότε.
1: Μάλιστα. Κύριε Κατέρη, εμείς θα συνεχίσουμε μαζί σας αυτή την σπουδαία πραγματικά ανάλυση για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αυτές οι εκπομπές τώρα είναι για να μπουν στο αρχείο και να ανατρέχουμε και να βλέπουμε Ναι, γιατί όταν θα προκύπτουν αυτά τα προβλήματα, κάποιος θα τα έχει πει και θα τα έχει αναφέρει πιο πριν. Δεν θα μας έρθουν σαν κεραυνό συνεπτυρία.
0: Ναι, θα μας δοθεί η δυνατότητα νομίζω, γιατί θα προκύψουν και θα υπάρξουν και αντιδράσεις. Ήδη σε κάποια θέματα κάποιοι φορείς έχουν στείλει επιστολές στην Επιτροπή την αρμόδια πριν φτάσει στην Ολομέλεια. Δεν ξέρω κατά πόσο προχώρησε. Ο Υπουργός έκανε μερικές νομοτεχνικές βελτιώσεις. Δεν έκανε ουσιαστικές. Δεν έκανε δηλαδή μεγάλες αλλαγές. Οπότε πιστεύω ότι θα προκύψουν τα προβλήματα και είμαι 100% βέβαιος στους επόμενους μήνες και θα δούμε στην εφαρμογή. Αλλά δεν θα εφαρμοστεί από την άμεσα το νομοσχέδιο για να το δούμε. Το έχουν για αργότερα.
1: Ναι, το ερώτημα είναι γιατί να μην το στήσουν σωστά εξ αρχής και γιατί να μην υπάρχει σωστή διαβούλευση και να υπάρχουν αυτές οι ενστάσεις και να διορθωθούν τα πράγματα και να κατατεθεί ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι πραγματικά προς όφελος των ΟΤΑ και προς όφελος των πολιτών τελικά.
0: Είμαστε στην Ελλάδα.
1: Είμαστε στην Ελλάδα, ναι.
0: Δυστυχώς αυτή είναι το επίπεδό μας, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή δυνατότητα για κάτι καλύτερο.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η νοοτροπία και κάποια στιγμή όμως πρέπει να αλλάξει, κύριε Κατέρη,
0: να
1: σπάσει αυτός ο φαύλος ο κύκλος. Και τέλος πάντων...
0: Θα σπάσει γιατί το έχουν καταλάβει όλοι πλέον ότι με αυτόν τον τρόπο αναπαράγουμε προβλήματα και δεν τα λύνουμε.
1: Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, το βλέπουμε ότι όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιους νόμους, όπως λέτε και εσείς, όπως μας αναφέρετε πολλά τέτοια παραδείγματα, μετά θα τραβάμε τα μαλλιά μας και θα ψάχνουμε να βρούμε πώς είναι η ερμηνεία του νόμου. Και υποχρεούται και δύναται και δεν υποχρεούται και δεν δύναται και ίξεις αφήξεις κλπ. Τέλος πάντων, λοιπόν, πολλά και ενδιαφέροντα και όσα αναφέραμε σήμερα, κύριε Κατέρη, θα συνεχίσουμε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Καλή μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να είστε καλά. Καλή μέρα, κύριε Κατέρη.
0: Να
1: είστε
0: καλά.
1: Γεια σας. Αυτός ήταν λοιπόν ο κύριος Κατέρης Ευάγγελος. Συνεχίσαμε την κουβέντα που ξεκινήσαμε χθες για το πολύ μεγάλο νομοσχέδιο με τα 774 άρθρα, συνολικά 1381 σελίδες, που κατατίθεται του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, κατατίθεται στην Ολομέλεια την Πέμπτη για να έρθει προς ψήφιση και ανέφερε, έστω και ενδεικτικά θα μπορούσαμε να πούμε, τα πάρα πολλά λάθη και σφάλματα. Όχι αθώα για μένα, όπως το τελευταίο που αναφέραμε με το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεστε. Θεωρώ ότι ως πολίτες είμαστε υπεύθυνοι να γνωρίζουμε κάποια πράγματα, να γνωρίζουμε 5-6 βασικά πράγματα. Ίσως να είναι δύσκολο, ίσως κουραστικό να το πω, αλλά ας μην γεμίζουμε με άχρηστες πληροφορίες μόνο το μυαλό μας στη διάρκεια της ημέρας. Ας γνωρίζουμε και κάποια πράγματα, γιατί σίγουρα κάποια στιγμή θα τα αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Μίλησαμε για τους μαθητές, για τις υποχρεώσεις που έχει ο Δήμος, για το πώς κάποιο ζευγάρι, τέλος πάντων το οποίο έχει έρθει σε διαζύγιο και ο γονιός πώς μπορεί να μεταφέρει τα δικαιώματα ώστε να εξυπηρετηθεί σε κάποιον παιδικό σταθμό άλλον, να μην περιμένει 2 χρόνια. Όλα αυτά λοιπόν που είπαμε, δεν τα είπαμε έτσι απλώς για να περνάει η ώρα. Είναι πράγματα τα οποία αγγίζουν και αφορούν όλους τους πολίτες. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι και εμείς να τα γνωρίζουμε όσο μπορούμε και να πιέζουμε κατάλληλα αυτούς τους οποίους πρέπει να πιέσουμε, αυτοί οι οποίοι νομοθετούν και αυτοί είναι οι βουλευτές. Αυτοί οι οποίοι εκλέγουμε, να ζητάμε λοιπόν το λόγο από αυτούς, γιατί αυτοί είναι υπεύθυνοι για την ψήφιση αυτών των νομοσχεδίων. Τι να πω, να είμαστε πιο σωστοί σαν πολίτες, πιο ενεργοί, πιο ενημερωμένοι. Και αυτό σίγουρα μόνο καλό θα μας κάνει, μόνο καλό θα κάνει στην πατρίδα μας, στην κοινωνία μας, σε εμάς και στα παιδιά μας. Γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε και τα παιδιά μας, το μέλλον αυτού του έθνους. Λοιπόν, φτάσαμε και στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Είναι 9 η ώρα. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Μείνετε εδώ μαζί στον Flash 99 και 4. Ακολουθεί η Όλγα Γιωβατζάκη με την εκπομπή της. Από μένα το Γιάννη Καραβίδα και τον Χρήστο Νάκο που ήταν στην ηχοληψία. Καλημέρα και καλή συνέχεια.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Δημόσια τις ευχαριστίες του εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας, τη Μαριάννα Λάτσι, για τη νέα μονάδα νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου. Ευχαριστώ τη μεγάλη κυρία του ΕΣΥ, την κυρία Μαριάννα Λάτσι, για την απίστευτη γενναιοδορία της, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μία νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αναφερόμενος στη ρύθμιση κόκκινων δανείων, ο οποίος είπε ότι όσον αφορά τις ευνοϊκές ρυθμίσεις δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση, το κάνουμε από μόνοι μας. Αλλάζουν όλα στον τομέα της άμυνας για μια πατρίδα ισχυρή και ασφαλή, για μια χώρα ανθεκτική, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν κλείνει και σε αυτό οφείλει να απαντήσει και η ηγεσία, τόνισε ο Νίκος Παπάς μιλώντας σε τηλεοπτικό πάνελ. «Δεν είμαι ονονός», δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, αναφερόμενος στις κατηγορίες ότι η αλβανική οικονομία στηρίζεται στο ξέπλυμα χρήματος. Ο Ράμα παραδέχτηκε ότι το φαινόμενο υπάρχει, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, αλλά τόνισε ότι δεν αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό της οικονομίας της Αλβανίας. «Καμία τελική συμφωνία με το Ιράν δεν θα επιτρέπει διόδια στα στενά του Ορμούς», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
8: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, 24 του μηνός και άλλη μια καθημερινή ενημέρωση. Παρέα με την Όλγο Γεβαντζάκη και το Χρήστο Νάκο ξεκινάει.

Και αφού παραλάβαμε τη σκητάλη από τον Γιάννη Καραβίδα, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και με τι άλλο παρά μόνο με την κίνηση. Να ενημερώσουμε λοιπόν και εσάς ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ιδιαίτερα κολλήματα στο περιφερειακό παρά μόνο στο ύψος της Τριανδρίας έως το ύψος της Τούμπας. Όσον αφορά τώρα τα εσωτερικά της πόλης, έχουμε ένα μικρό κόλλημα στην περιοχή της Χαριλάου κοντά στην Κωνσταντίνου Κανάρη. Όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, παραδόξως. Μπορείτε να κινήσετε ελεύθερα χωρίς κυκλοφοριακά κολλήματα.

0: Ο Χρήστος έχει σκοπό, από ό,τι μας έχει ενημερώσει τώρα εδώ με τον Γιάννη, εξητάρει λίγο τους σαραντάριδες. Να τους θυμίσει παλιές μουσικές επιλογές, έτσι ώστε να τους βάλει λίγο σε καλοκαιρινούς ρυθμούς.
1: Όταν και εμείς θα φτάσουμε στα 40.
0: Θα το ήθελες πολύ. Το έχουμε ξεπεράσει, παιδιά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε πάρα πολλές απεργίες και κινητοποιήσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κυρίως από εργαζόμενους σε νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας και συγκεκριμένα στα τρόφιμα, στα ποτά, στον τουρισμό, στο εμπόριο. Οπότε όσοι κινείστε προς το κέντρο, από τις 10 η ώρα θα υπάρχουν προβλήματα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα στο κέντρο της πόλης. Κυκλοφοριακή ρύθμιση είναι ομαλή, αλλά από τις 10 η ώρα έξω από το Ηλέκτρα Παλάς θα έχουμε το ΣΕΤΕΠΕ, σωματεία βάσης λοιπόν του ευρύτερου αναρχικού χώρου. 10:30 έξω από τον ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους θα έχουμε τους οικοδόμους, οι οποίοι καλούν όλους τους εργαζόμενους στις οικοδομές να συσπηρωθούν μαζί τους. Καθώς επίσης και 10:30 έξω από τα γραφεία της ΕΒΕ στα Λαδάδικα καλούν οι εργαζόμενοι στα τρόφιμα και στα ποτά να επικεντρωθούν όλοι για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τη βελτίωση των αποδοχών αλλά και την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου, όπου καθημερινά οι εργαζόμενοι, από ό,τι μας λένε, φτύνουν αίμα.

0: Ο Γιάννης έχει κολλήσει με το τραγούδι. Εμείς οι σαραντάριδες, είπες Γιάννη, τα θυμόμαστε.
1: Εσείς οι σαραντάριδες, λέω ένα του 40, ναι, τα θυμάστε. Εμείς μόνο από το YouTube.
0: Εσείς οι νεολαία δεν τα θυμάστε.
1: Εμείς οι νεολαίοι.
0: Από το TikTok.
1: Όχι.
0: Προδόθηκες, Γιάννη. Ούτε καν στο YouTube βγαίνουν τα πιτσιρίκια. Από το TikTok βρίσκουν τα πάντα. Και έχει και μία ακόμα εφαρμογή, την X. Έτσι δεν είναι, Χρήστο? Και από το X. Και διάφορες άλλες που εμείς δεν τις ξέρουμε γιατί έχουμε περάσει τα 40.
1: Γνωρίζεις πάρα πολλά πάντως για την νεολαία. Οφείλω να ομολογήσω.
0: Κάτι κάνω. Με δύο έφηβους μέσα στο σπίτι, κάτι γίνεται. Λοιπόν, να πούμε ότι την Παρασκευή αρχίζει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο Την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή εργασία εισάξια και λοιπές διατάξεις. Καθώς επίσης και για τα συνταξιοδοτικά και για τις ρυθμίσεις. Περιμένουμε με στραμμένα τα μάτια μας στη Βουλή να δούμε τι ακριβώς θα υποθεί και τι ακριβώς θα συμβεί, αν θα υπάρχουν όντως μεταρρυθμίσεις, από ποιους θα γίνουν αποδεκτές, αν θα γίνουν αποδεκτές από την αντιπολίτευση, αν θα υπάρχουν παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Ο Γιάννης κουνάει το κεφάλι γιατί θεωρεί ότι για άλλη μια φορά δεν θα γίνει τίποτα.
1: Δεν θα γίνει τίποτα. Αυτό σχολιάζαμε και χθες και σήμερα με τον Βαγγέλη τον Κατέρη για το νομοσχέδιο που αφορά τους ΟΤΑ. 1380 τόσες σελίδες, ελάχιστες μέρες σε διαβούλευση και 774 άρθρα. Πότε να προλάβεις να τα συζητήσεις, πότε να τα διορθώσεις κλπ. Και από ό,τι φαίνεται ήταν γραμμένο στο πόδι με σειραφές παλιών βασιλικών διαταγμάτων κλπ. Αν είναι στην ίδια λογική και αυτό το νομοσχέδιο που λες, Όλγα, δεν έχω.
0: Θέλω να σου πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι κάποια νομοσχέδια περνάνε λίγο πριν κλείσει η Βουλή.
1: Δεν είναι λίγα, είναι πάρα
0: πολλά.
1: Είναι πάρα πολλά. Το διάβασες χθες το...
0: Όχι, δεν τη διάβασα την είδηση. Αλλά το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές,
1: ναι,
0: με πολλούς καλεσμένους.
1: Έρευνα του ΚΕΦΥΜ, Όλγα, πάνω από 80%.
0: Ναι, βέβαια.
1: Περνάνε από τις 11 μέχρι τις 2 το βράδυ, μία το...
0: Εμείς οι γυρεότεροι το γνωρίζουμε, Γιάννη, αυτό εδώ, ότι λίγο πριν τα Χριστούγεννα, πριν τις διακοπές, λίγο πριν τις διακοπές του Πάσχα και λίγο πριν κλείσει η Βουλή το καλοκαίρι, περνάνε αρκετά νομοσχέδια έτσι.
1: Είναι πολύ πονηρό αυτό και είναι πολύ αντιδημοκρατικό, θα έλεγα, όπως επίσης ότι περνάνε κάποιες τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια, έτσι, κάποια
0: και
1: πράγματα
0: τα οποία θέλουν να περάσουν.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε ότι χωρίς ρεύμα θα μείνει από τις 8 έως τις 11 η ώρα η περιοχή στον Εύωσμο και συγκεκριμένα στην οδό Μεάνδρου, από τη συμβολή της οδού Καβάλας έως και 300 μέτρα βόρεια από ό,τι μας ενημερώνουν και μας με τη σειρά μας, σύμφωνα με την ΔΔΕ. Όσοι λοιπόν εκείνη την ώρα θα βρίσκεστε στο σπίτι, καλό είναι να φύγετε από το σπίτι, να προσπαθήσετε να κάνετε τα ψώνια σας, να απασχοληθείτε με κάποιον άλλο τρόπο, διότι υπάρχει πιθανότητα. Γιατί γελάς, Γιάννη, συνέχεια? Γιατί συμβαίνουν καθημερινά.
1: Μου αρέσουν οι συμβουλές που δίνεις. Είναι πρακτικές, ναι, πραγματικά.
0: Γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχει μεγαλύτερη διάρκεια η διακοπή. Αυτό σωστό ήθελα να πω. Οπότε οι νοικοκυρές μπορούν να πάνε να προμηθευτούν τα προϊόντα τα οποία θα μαγειρέψουν αργότερα.
1: Να μην περνάει ο χρόνος έτσι, να έχουν να κάνουν κάτι. Σωστά. Ορίστε, σας κάνει και το πρόγραμμα η Όλγα. Τι άλλο θέλετε?

Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το ένταλμα σύλληψης εις βάρος του για την υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα δηλώσει ο κύριος Αβραμόπουλος, μας είπε ότι δεν κλήθηκε ποτέ να δώσει εξηγήσεις και ότι όλη η ιστορία είναι μία μπούρδα και δεν φοβάμαι να αντιμετωπίσω τη δικαιοσύνη.

0: Λοιπόν, Γιάννη, δεν ξέρω άμα πήγες καθόλου στην περιοχή των Αγίων Πάντων.
1: Όχι, δεν έχω πάει, γιατί.
0: Λοιπόν, θα σου πω τώρα. Χθες λοιπόν παρέδωσε ένα έργο ο δήμαρχος εκεί, ο κύριος Αγγελούδης, το πρώτο αστικό μικροδάσος της πόλης, το οποίο έχει φυτέψει 3.250 μικρά δεντράκια, φυτά αλλά και θάμνους. Το έργο αυτό εδώ υλοποιήθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης, ήταν μια χορηγία της L'Oréal ΑΕ και είπανε ότι θα συντηρηθεί από την ίδια την χορηγούμενη εταιρεία. Είναι ένα έργο πνοής, το περιμένανε και στους Αγίους Πάντες. Πραγματικά αποτελεί ένα στολίδι στην περιοχή αυτή τη στιγμή και θα προσφέρει και πάρα πολύ δροσιά στην περιοχή, γιατί από ό,τι γνωρίζεις περικλείται από πάρα πολλές πολυκατοικίες, έτσι.
1: Έτσι, δυστυχώς,
0: και μηδενικό πράσινο.
1: Ναι, δυστυχώς οι ελληνικές πόλεις, οι περισσότερες, αν όχι όλες, αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους, ότι δεν έχουν χώρους πρασίνου, δεν έχουν πράσινο. Ζούμε σε τσιμέντου πόλεις και αυτό δεν είναι καθόλου καλό, είτε το καλοκαίρι, είτε για να βλέπεις τέλος πάντων το πράσινο. Και όποιος έχει κάνει ταξίδια σε ευρωπαϊκές πόλεις βλέπει ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα εκεί πέρα στις περισσότερες. Και βλέπεις ότι είναι πολύ όμορφα τα πράγματα εκεί πέρα. Ναι.
0: Υπάρχουν στο κέντρο των πόλεων, των μεγάλων πόλεων, πάρα πολλά δέντρα, πολλά παγκάκια.
1: Και πάρκα και χώροι αθλητικοί. Έχουμε επισκεφτεί, ας πούμε, τη Σλοβενία εκεί πέρα. Και λες, γιατί να μην είναι και εδώ πέρα έτσι. Για ποιο λόγο.
0: Χώρες που δεν πίστευες ποτέ ότι θα έχουν τέτοια ομορφιά, έτσι.
1: Πραγματικά.

Και σήμερα θα έχουμε νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Θα εκτελεστούν από σήμερα το βράδυ, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 10 η ώρα το βράδυ και θα ολοκληρωθούν στις 6 η ώρα τα ξημερώματα. Οπότε όσοι κινείστε εκείνες τις ώρες, αν είναι δυνατόν λίγο πιο προσεκτικοί, διότι σε κάποια σημεία έχουν μπει κόνοι, σε κάποια όμως δεν έχουν μπει, οπότε υπάρχει φόβος να δημιουργηθούν ατυχήματα.

Όσοι από τους φίλους μας αναρωτιούνται αν θα γίνουν οι πληρωμές τελικά, σήμερα ξεκινάνε. Ήδη από το απόγευμα θα δείτε να μπαίνουν στους λογαριασμούς σας οι πληρωμές του ΔΥΠΑ και του ΕΦΚΑ, καθώς επίσης και οι πρώτες συντάξεις από τα διάφορα ασφαλιστικά τομεία, με την ολοκλήρωσή τους το Σάββατο.

0: σχολιάσουμε.
1: Έλα, έλα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μας έβγαλε στον αέρα, δεν πειράζει. Αντί να τη σχολιάσουμε μαζί, ήθελα να πω. Εντάξει, δεν πειράζει. Αλλά είναι η πρώτη φορά που ακούστηκε η φωνή του, έτσι.
2: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε ένα κύμα.
2: Ντοκουμέντο.
1: Αλίμονο. Θα το κρατήσουμε αυτό. Τώρα το έραψε, λέει. Λοιπόν, έχουμε ένα κύμα συλλήψεων, λοιπόν. Σήμερα στο στούντιο υπάρχει μια έτσι, ανησυχία, μια ταραχή. Γιατί είναι λίγο άτακτος ο Χρήστος από την άλλη πλευρά. Θέλει να ανοίξει το μικρόφωνο και δεν τον αφήνουν, προφανώς. Λοιπόν, έχουμε ένα νέο κύμα συλλήψεων στην Άγκυρα. Πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, 209 άνθρωποι συλλήφθηκαν. Καθώς 32 αναζητούνται αυτή τη στιγμή, διότι από ό,τι αναφέρουν τα τουρκικά μέσα, συνδέονται τα άτομα αυτά με τρομοκρατικές ενέργειες οι οποίες υπάρχει περίπτωση να γίνουν. Τώρα να πούμε ότι δεν το γνωρίζαμε. Το γνωρίζαμε. Βλέπουμε ότι συνεχώς, ενώ δεν αναφέρονται στα μέσα τα ελληνικά, σε ξένα πρακτορία όπως είναι το Γαλλικό, όπως είναι η Times, όπως είναι η Reuters, αναφέρουν συνδέσεις τρομοκρατικών έτσι, οργανώσεων στην Τουρκία.
2: Βέβαια εκεί ξέρεις, έχουν βαφτίσει όλους τους Κούρδους τρομοκράτες και βρίσκουν ευκαιρία και αφορμή να συλλαμβάνουν πάρα πολλούς οι οποίοι είναι τέλος πάντων Κούρδοι.
1: Αυτοί είναι οι τζιχαντιστές. Έχει γίνει η ταυτοποίησή τους. Βέβαια αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα εμάς είναι να μην έρθουν και στη χώρα μας, γιατί κατά καιρούς βλέπουμε τα αστυνομικά δελτία συχνά πυκνά το τελευταίο διάστημα να αναφέρουν εισρωές μεταναστών αγνώστου προελεύσεως. Και
2: ποιος θα τους ελέγξει, έχουν περάσει
1: κάποιοι
2: τόσο.
1: Κάποιοι λένε ότι υπάρχει και ταύτιση, ας πούμε, με τρομοκρατικές οργανώσεις.
2: Έχουν περάσει τόσο, δεν γίνεται έλεγχος.

0: Και μια που έχουμε τον Γιάννη εδώ, θα αναφερθούμε και στο δημοσίευμα της Νίκης, όπου λέει ότι ολοένα και περισσότερα σκάνδαλα ξεσπάνε από πλευράς της κυβέρνησης το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Μητσοτάκης στη χώρα των σκανδάλων δηλώνει από πλευράς της Νίκης, εξακολουθεί να πουλάει στους Έλληνες το φθηνό παραμύθι, ότι ουδέν γνωρίζει, ούτε γνώριζε, ούτε καν ότι όλα αυτά που αποκαλύπτουν τον αφορούν. Να κάνουμε μια αναφορά, αναφέρεται στο Qatar Gate, και στο σκάνδαλο του κύριου Αβραμόπουλου. Δεν ξέρω, Γιάννη, άμα το σχολίασε στην πρωινή
1: το σχολίασα χθες. Το σχολίασα χθες το συγκεκριμένο. Πραγματικά, όπως κάποιος σχολιάζει πολύ εύστοχα, θα ψάχνουμε να βρούμε ποιος δεν θα είναι υπόδικος από την
0: αυτή την και δεν αναφέρεται μόνο σε αυτό, έτσι. Αναφέρεται και στο πολεοδομικό σκάνδαλο και στο Predator, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε
1: κάνω,
0: όλα.
1: Θα κάνω κάποια στιγμή μία λίστα με όλα αυτά και θα τα διαβάζω και δεν ξέρω πόση ώρα θα μου πάρει. Να θυμηθούμε, επειδή τα ξεχνάμε κιόλας, να θυμηθούμε τον άλλον με το ψεύτικο το πτυχίο, τον κύριο Λαζαρίδη. Κάθε μέρα πραγματικά βγαίνει, θα μου πεις αυτό είναι πολύ ασήμαντο σε σχέση με τα άλλα, αλλά ήταν και αυτό ένα σκάνδαλο. Κάθε μέρα λοιπόν διαβάζουμε και βλέπουμε αυτό το πράγμα.
0: Κοίταξε τώρα. Εάν κάτσουμε και σκεφτούμε πόσα σκάνδαλα σε αυτές εδώ τις δύο δεκαετίες έχουν δημιουργηθεί, ή αν πάμε ακόμα πιο πίσω, πόσα σκάνδαλα από τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν δημιουργηθεί, δεν θα χωράνε σε μία λίστα για να τα υπαριθμίσουμε. Θα θέλουμε σελίδες ολόκληρες. Να ξεκινήσουμε από πολύ παλιά. Πρώτο σκάνδαλο του κύριου Κοσκοτά. Μετά τα σκάνδαλα όσον αφορά τα αμυντικά και εξοπλιστικά.
1: Αγορά του αιώνα, λοιπόν, θυμόμαστε τότε.
0: Ήμουν
1: πολύ μικρός τότε, να ξέρεις.
0: Το σκάνδαλο με τον. Ναι, μόνο. Το σκάνδαλο με τον κύριο Παπαντονίου. Το σκάνδαλο το οικονομικό. Το σκάνδαλο με τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Μετέπειτα με συμμετοχή κάποιων αριστερών είδαμε και τα σκάνδαλα που υπήρχαν με τους τυφλούς σε κάποια νησιά. Τώρα ακούμε για το σκάνδαλο των αγροτών που είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο του αιώνα, θεωρώ, και οδηγεί προς τον αφανισμό των αγροτών και των κτηνοτροφών. Κτηνοτρόφων, συγγνώμη.
1: Δεν είναι σκάνδαλο πρωτών, είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, του ΟΠΕΚΕΠΕ εκεί.
1: Έτσι.
0: Όχι ότι κάποιοι... το δημιουργήσαν οι αγρότες, του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου και... το δημιουργήσαν κάποιοι εμέτεροι, δικοί μας άνθρωποι, ρε παιδί μου, που τους στηρίζαμε επί σειρά ετών.
1: Και μου δίνεις, συγγνώμη σε διακοπτώ, Όλγα, μου δίνεις τώρα την αφορμή να σχολιάσω, επειδή άκουγα σε ραδιόφωνα εδώ πέρα ότι λέει οι αγρότες λέει φταίγανε γι' αυτό.
0: Ποιοι αγρότες? Γιατί εγώ όσους αγρότες
1: ναι,
0: ξέρω.
1: Εγώ γνωρίζω, επειδή αυτά τα γνωρίζω πολύ καλύτερα.
0: Είναι στη Βιοπάλη και έτσι, οι άνθρωποι έχουν καταστραφεί ολοσιρός.
1: Ναι, εγώ δεν μπορώ να πάω και να δηλώσω 8.000 πρόβατα, γιατί ξέρω ότι θα έρθει έλεγχος. Εμένα με έχουν ελέγξει 6 φορές τα τελευταία 15 χρόνια.
0: Εγώ
1: αν δεν μου πει κάποιος...
0: Εγώ που έχω τα προβατάκια μου πάνω στο Everest δεν τα έλεγξε κανένας.
1: Εκεί τα δήλωσες, μπράβο.
0: Εκεί τα δήλωσα, ναι.
1: Εφάνταστο, μπράβο.

0: Ο Χρήστος τα έχει δηλώσει στις Άλπες των Ελβετιών. Οπότε δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρούνε. Και έχει δηλώσει και κάτι καμήλες, λέει. Κάπου εκεί στην Κρήτη περιπλανιούνται.
1: Και πιγκουίνους μου έλεγε.
0: Ναι. Τους πιγκουίνους τους έχει περιορισμένους αυτή την εποχή. Θέλει να τους συμπεριφέρεται κόσμια. Δεν
1: για
0: μπορεί.
1: Γέλια και για κλάματα
0: λοιπόν, τι να πούμε, εντάξει, δεν. Νομίζω όμως ότι μετά τον ΟΠΚΕΠΕ το μεγαλύτερο σκάνδαλο θα είναι τις πολεοδομίες και δεν έχει βγει ακόμα.
1: Εγώ νομίζω είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών. Θα δούμε τώρα ποιο θα είναι το πιο μεγάλο.
0: Των υποκλοπών θα είναι πολύ μικρότερο. Γιατί αν σκεφτείς ότι στην Ελλάδα το 95% των ακινήτων είναι προς τακτοποίηση, γιατί έχουν πάρα πολλούς αυθαίρετους χώρους και έχουμε πάρα πολλά αυθαίρετα στην Ελλάδα.
1: Σωστά.
0: Σε περιοχές όπου είναι παραθαλάσσιες. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο, παιδιά, του αιώνα θα είναι το σκάνδαλο της πολεοδομίας.
1: Εσύ μιλάς τώρα για την οικονομική κλίμακα, ναι, εκεί μπορώ να συμφωνήσω. Εγώ λέω τώρα σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία και τον έλεγχο, γι' αυτό μιλάω για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Για το πώς ακριβώς γινόταν.
0: Καλά, εκείνο το ξεχάσαμε τώρα. Τώρα έρχονται άλλα.
1: Έτσι ότι είναι πραγματικά πράγματα τα οποία συνέβαιναν κάποιους μήνες πριν και συνεχίζουν να ισχύουν και να συμβαίνουν.
0: Κοίταξε, προσπαθούμε.
1: Αυτό
0: προσπαθούν
1: να,
0: με να, κάποιο να, τρόπο να τα ξεχάσουμε.
1: Ξεχνάμε, ναι.
0: Οπότε εμείς τα ξεχνάμε γιατί όταν έχουν να βγουν καινούργια σκάνδαλα και δεν αφορά μόνο πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Όλοι βουτήξανε λίγο το χεράκι τους μέσα στο μέλι.
1: Αλλά βλέπεις πόσο με τι τρόπο ας πούμε στρέφουν την προσοχή του κόσμου αλλού. Να σημειώσω την εφαρμογή, την άθλη εκείνο, το πόσο κάνει. Και καθόμασταν και ασχολούμασταν με αυτή την ηλιθιότητα, το πόσο κάνει, που τι σου λέει. Μπαίνεις και βλέπεις ας πούμε από εφαρμογές που υπήρχαν ήδη.
0: Είχαμε εφαρμογή των καταναλωτών ή καταναλωτές. Το δύσκολο για μένα είναι να αντιληφθώ για ποιο λόγο γίνονται όλες αυτές εδώ οι εφαρμογές.
1: Οι συγκεκριμένοι.
0: Μπορώ να. Σαφώς για κάποιους θεωρείται, ρε παιδί μου, ότι ήταν πολύ ευνόητοι και καλώς την κάνανε και θα διευκολυνθούν οι πολίτες. Οι πολίτες στην καθημερινότητα όμως δεν έχουν χρόνο να δουν τις οικογένειές τους. Γιατί αναγκάζονται και κάνουν και δύο και τρεις δουλειές. Θα μπαίνουν κάθε μέρα σε εφαρμογές.
1: Μα δεν είναι διευκόλυνση. Έχουν ανέβει και πριν τις κρίνεις στην. Ναι,
0: διάλειμμα.
1: Διάλειμμα.
0: Μετά το διάλειμμα θα τα πούμε.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Flash 99,4.
4: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή. Μπάζα βέβαια! Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επανήλθαμε λοιπόν και μιλούσαμε για τις εφαρμογές.
1: Για τις εφαρμογές.
0: Και να σε ρωτήσω ποια θεωρείς ότι είναι η καλύτερη.
1: Από αυτές τις εφαρμογές.
0: Η πιο χρηστική, ναι.
1: Χρηστική. Δεν βρίσκω πραγματικά, δεν το λέω έτσι. Δεν βρίσκω καμία χρήση σε καμία. Δεν ξέρω. Ας πούμε το πόσο κάνει, γιατί είναι στην οτροπία της κυβέρνησης ότι την ευθύνη έχει ο πολίτης και θα σου πει μετά γιατί διαμαρτύρεσαι για την ακρίβεια, αφού σου έβαλε ολόκληρη εφαρμογή, πόσο κάνει. Βέβαια, στο πόσο κάνει, και τα είδαμε στο ίντερνετ, από φωτογραφίες χρηστών, ένα προϊόν σε 10 σούπερ μάρκετ να έχει την ίδια τιμή. Ίδια τιμή μέχρι το τελευταίο λεπτό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, άκου. Και πολλές τιμές δεν έχουν αλλάξει και είναι πολύ πιο ακριβά συγκριτικά με το σούπερ μάρκετ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κοντά μας τον κύριο Ραυτόπουλο. Όχι αύριο, μεθαύριο θα τον έχουμε καλεσμένο, ο οποίος θα μας εξηγήσει και τι ακριβώς γίνεται με τις εφαρμογές και εάν ανταποκρίνονται όντως στην ταύτιση των τιμών. Εγώ θα ήθελα να πω ότι καλώς τις κάνει τις εφαρμογές, καλό είναι όμως να ενημερώνεται και τον κόσμο το κόστος των εφαρμογών ποιο είναι, γιατί πολλές φορές βλέπουμε να πετιούνται χρήματα στο καλάθι των χρήστων και βέβαια αν ήταν δικά σας τα χρήματα, συγγνώμη κιόλας που το λέω, δεν με ενδιαφέρει ποια κυβέρνηση είναι, εάν ήταν προσωπικά ατομικά δικά του εκάστοτε του υπουργού ή βουλευτή, θα ήταν πιο φιδωλός το να τα ξοδεύει. Επειδή είναι του δημοσίου και τα επιβαρυνόμαστε όλοι και επειδή υπάρχουν κοινωνικές ομάδες αυτή τη στιγμή οι οποίες δεν μπορούν να επιβιώσουν, καλό είναι να τα μοιράζετε λοιπόν σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες από το να δημιουργούμε συνεχώς εφαρμογές οι οποίες για κάποιους μπορεί να είναι χρηστικές, για κάποιες ομαδούλες μπορεί να είναι χρηστικές, γιατί αποκοπούν σε κάτι, έτσι. Για τους περισσότερους όμως πολίτες δεν είναι χρηστικές. Νομίζω ότι ένα γκάλωπ μικρό που κάναμε εδώ πέρα μέσα στο στούντιο, κανένας από εμάς δεν χρησιμοποιεί τις εφαρμογές και δεν το κάνουμε εσκεμμένα, όχι γιατί μπορεί κάποιοι να υποθέσετε ότι δεν είμαστε κυβερνητικοί. Μέσα σε αυτούς εδώ υπάρχουν και κυβερνητικοί μέσα στα άτομα τα οποία λέμε ότι δεν χρησιμοποιούμε. Να το πούμε και αυτό, να το δηλώσουμε για να μην νομίζουν ότι κάνουμε συνεχώς αντιπολίτευση. Να μοιράζονται τα χρήματα και να δίνονται εκεί που πρέπει. Βαρεθήκαμε να βλέπουμε εφαρμογές, δεν έχουμε το χρόνο να μπαίνουμε σε πολλές από αυτές και πολλές από αυτές τις οποίες δημιουργούνται, πέρα από το ότι δεν είναι χρηστικές, βλέπουμε ότι όταν πας να μπεις δεν υπάρχει ανταπόκριση γιατί πέφτει η πλατφόρμα. Οπότε για ποιο λόγο τη σχεδιάζεται? Τη σχεδιάζετε για να εξυπηρετήσετε τα φιλαράκια σας ή τη σχεδιάζετε για να εξυπηρετήσετε τον κόσμο? Να μας διευκρινίσετε λοιπόν.

0: Συμφωνώ απολύτως όσο είπες, Όλγα. Είπες μη χρηστικές εφαρμογές. Εγώ θα τους πω είναι άχρηστες. Και προκειμένου, επειδή μιλάμε για το πόσο κάνει, είναι μια παντελώς άχρηστη εφαρμογή. Εάν θέλαν να κάνουν κάτι για την ακρίβεια, έχουν ελεκτικούς μηχανισμούς να τους στείλουν εκεί πέρα για να πάψουν να εφαρμόζουν πρακτικές καρτέλ τα σούπερ μάρκετ. Ξαναλέω, δεκάδες προϊόντα έχουν ακριβώς την ίδια τιμή μέχρι το τελευταίο σεντ. Τυχαία, προφανώς τυχαία. Να στείλουν λοιπόν τους ελεκτικούς μηχανισμούς και να μην υπάρχουν προϊόντα στα οποία θα υπάρχει περιθώριο κέρδους, δεν ξέρω, 100, 200, 300%.
1: Άνθρωποι οι οποίοι είναι γνώστες, και ο κύριος Ραφτόπουλος και ο κύριος Λεχουρίτης, οι οποίοι ασχολούνται με τα προβλήματα των καταναλωτών, μας λένε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα ανεξάρτητη αρχή για να κάνει τους ελέγχους.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Οπότε είμαστε έρμεα οι καταναλωτές της τύχης μας, των μεγάλων φαντ, των μεγάλων σούπερ μάρκετ. Όσοι είναι κάτοχοι, ιδιοκτήτες, πώς να τους πω τώρα,

0: προϊόντα μιλάμε, ας πούμε, πολυεθνικών εταιριών. Πώς είναι δυνατόν, ναι, στη Γερμανία να έχει, ξέρω εγώ, ένα ευρώ και, ενώ, και εδώ να έχει δύο. Το ίδιο ακριβώς προϊόν.
1: Ή το παράλογο. Να είναι παραγωγής ελληνικής ένα προϊόν και μέσα στη χώρα να είναι πολύ πιο ακριβό και έξω από τη χώρα να είναι πολύ πιο φθηνό.
0: Το έλεγα και αυτό, Όλγα, προχθές σχολιάζοντας, μου ήρθε στο μυαλό μια συγκεκριμένη μάρκα φέτας. Επειδή έχω την δυνατότητα, έχω συγγενείς στη Γερμανία και κάναμε τη σύγκριση και όταν έρχονται εδώ οι άνθρωποι διακοπές το καλοκαίρι λένε είναι δυνατόν εδώ να το πληρώνουν πιο ακριβά, λέει, από ό,τι στη Γερμανία, ας πούμε.
1: Για φαντάσου. Για φαντάσου τι γίνεται. Και πέρα από αυτό εδώ, εάν υπήρχαν ελεκτικοί μηχανισμοί, χθες είχαμε καλεσμένο τον Νίκο, ο οποίος μας μιλούσε για τις προσμίξεις των μελιών. Εάν υπήρχαν μηχανισμοί ελεκτικοί, δεν θα είχαμε και ελληνοποίηση προϊόντων, τις οποίες τις βλέπουμε στα ράφια και φρύντουμε, έτσι. Δεν είναι δυνατόν να μην βοηθάς τον Έλληνα παραγωγό ή τον Έλληνα αγρότη ή τον Έλληνα κτηνοτρόφο μέσα στη χώρα σου.
0: Άλλο τεράστιο.
1: Και να μπαίνεις στη διαδικασία να παίρνεις προϊόντα από χώρες οι οποίες είναι αγνώστου προελεύσεως, οι προσμίξεις οι οποίες γίνονται στα προϊόντα. Ή δεν υπάρχει κανένας ευρωπαϊκός κανονισμός για να ελεγχθούν, να φέρνεις προϊόντα εδώ, να τα διακινούν στην αγορά ως νόμιμα, να τα δίνουν στους καταναλωτές. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε, να πεθαίνουμε ένας μετά τον άλλο για να συνειδητοποιήσουν ότι κάποια προϊόντα πρέπει να είναι απαγορευτικά.
0: Και να γίνονται τα βαφτίσια. Έβλεπα πριν από λίγο διάστημα ένα ρεπορτάζ, ήταν του Νευροκοπίου εκεί ένας συνεταιρισμός, αν δεν κάνω, που γνωστή για την παραγωγή πατάτας. Εάν δεν κάνω, του Νευροκοπίου ήταν. Τέλος πάντων, ένας συνεταιρισμός παραγωγών πατάτας. Και είπε το εξής πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Έρχεται ένας έμπορος εδώ, λέει, θα αγοράσει ένα φορτηγό με την ελληνική πατάτα, θα αγοράσει άλλα 10 φορτηγά από την Αίγυπτο.
1: Ναι,
0: έγιναν τα βαφτίσια και ξαφνικά, λέει, βλέπουμε σε όλη την αγορά να υπάρχουν πατάτες Νευροκοπίου, πατάτες Νάξου και ποιες άλλες γνωστές και όλα είναι ελληνικά.
1: Ναι.
0: Ενώ όλα το 90% είναι εισαγωγή. Υπάρχει λοιπόν ελληνοποίηση. Και γιατί γίνεται αυτό?
1: Υπάρχει στην Αίγυπτο πατάτα δηλαδή, η οποία είναι πολύ καλύτερη από την ελληνική. Σε ποιο μέρος της Αιγύπτου τις καλλιεργούν αυτές τις πατάτες?
0: Πραγματικά.
1: Και κάτω από ποιες συνθήκες?
0: Με
1: που έχουν έλλειψη νερού εκεί πέρα, ναι, καλλιεργούν πατάτες.
0: Να πυροβολούμε τα πόδια μας. Σκοτώνουμε τον Έλληνα παραγωγό, δεν τον αφήνουμε λοιπόν να επιζήσει. Τι θα γίνει αυτός? Κάποια στιγμή θα τα παρατήσει και θα φύγει έξω.
1: Γιατί είναι σαν να μου λες τώρα ότι στη Βόρεια Ελλάδα, ας πούμε, στον Εύρο θα καλλιεργήσουν μπανάνες.
0: Μπανάνες στον Όλυμπο.
1: Στο Everest. Στο Everest κι αυτές.

0: Και μια που αναφερόμαστε στα εκτροφεία μας, θύμισε εδώ ο Χρήστος τα πολύ γνωστά εκτροφεία σαλιγκαριού που δίνανε και επιδοτήσεις, δεν ξέρω αν τα θυμάσαι.
1: Υπήρχαν,
0: και παχυλές επιδοτήσεις.
1: Πάρα πολλά πράγματα. Είπαμε για τις μπανάνες στον Όλυμπο.
0: Έχουν δηλωθεί και αυτές. Έχει γίνει και αυτή η δήλωση.
1: Εκεί που δηλώναμε, ας πούμε, λίμνες και αεροδρόμια ως ελαιώνες κλπ. Κάναμε και αυτό, να δηλώσουμε φυτείς μπανάνα στον Όλυμπο. Το έχει καταγγείλει ο κύριος Τσιομπανίδης. Έχει εδώ και ένα χρόνο περίπου που έκανε την καταγγελία.
0: Θα πρέπει να το βγάλουμε τον Βάκη τον Τσιομπανίδη, λοιπόν, για να μας ενημερώσει για το τι ακριβώς γίνεται.
1: Παλιά είδηση αυτή είναι, και έχει γίνει πλέον αστικός μύθος ή ανέκδοτο, το πιο σύντομο ανέκδοτο, ας πούμε.
0: Θα πας μια βόλτα στον Όλυμπο, να μας φέρεις λοιπόν μερικές μπανάνες,
1: θα κόψω να μερικά δοκιμάσουμε, τσαμπιά, έτσι, ναι, να τα φέρω εδώ
0: να
1: πέρα.
0: Να δοκιμάσουμε και εάν δεν βρεις, έχω να σου προτείνω κάτι καλύτερο.
1: Για πες μου.
0: Λοιπόν, εγώ λέω να πεταχτείς μέχρι το Everest να δεις άμα τα σταφύλια έχουν οριμάσει και αν η πιγκουίνη του Χρήστου είναι φρόνιμη και να μας ενημερώσει και γι' αυτό.
1: Πρόσεξε, όλα βάζεις ιδέες τώρα.

0: Και επειδή αναφερθήκαμε στα οικονομικά και όχι μόνο σκάνδαλα που γίνανε στη χώρα μας, θα σε μεταφέρω λίγο στην... Συνέχισε με την τσάντα εκεί. Επιδιορθώνει μία τσάντα ο...
1: Μαστροχαλαστής.
0: Την τσάντα μου συγκεκριμένα, ο Γιάννης. Λοιπόν, θα σε μεταφέρω λίγο στην Αλβανία, όπου έχουμε δηλώσει από τον Τονέντι Ράμα, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι είναι νονός. Και είπε, εγώ δεν είμαι νονός. Αναφερόμενο στις κατηγορίες ότι η αλβανική οικονομία στηρίζεται στο ξέπλυμα χρήματος, είπε ο Ράμα ότι όντως υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα και ότι υπάρχει ξέπλυμα χρήματος στη χώρα μας, όμως συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Ήρθε σε σύγκριση λοιπόν, δεν ξέρω αν αφαιρόταν στη δικιά μας. Τόνισε όμως ότι δεν αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό της οικονομίας της Αλβανίας το ξέπλυμα χρήματος και ότι προσπαθούν να του ρίξουν λάσπη. Είναι άφωνος.
1: Πραγματικά άφωνος, δηλαδή κάνει σύγκριση και με άλλες χώρες που υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αυτή είναι η απάντηση, μου θυμίζει όταν ήμασταν στο δημοτικό και μας φώναζε ο δάσκαλος, γιατί κύριε, μόνο εγώ μιλάω.
0: Ποιος το έκανε,
1: άλλοι,
0: το έκαναν και άλλοι.
1: Ναι, και άλλοι κάνουν, μόνο εγώ μιλάω. Πραγματικά απίστευτη η δικαιολογία. Πάντως γνωρίζουν, όσοι γνωρίζουν εκεί πράγματα και καταστάσεις, γνωρίζουν τι ακριβώς είναι ο Ράμα για την Αλβανία.

0: Και μέσα στα θετικά της ημέρας να πούμε ότι έχουμε και τη νέα νομοθετική ρύθμιση που ανακοινώθηκε χθες για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Μέσα από την καινούργια λοιπόν ρύθμιση για τα δάνεια επιταχύνονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρηση και ταχύτερη αποπληρωμή. Τι επιτυχάνει λοιπόν η ρύθμιση? Η ρύθμιση πετυχαίνει 4 κρίσιμα πράγματα. Εφαρμόζει καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου ώστε κανένα συνεπής δανειολήπτης να μην χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Μειώνει ουσιαστικά το κόστος αποπληρωμής, καθώς ο τόκος υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου, κάτι το οποίο το ζητούσαν εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οι δανειολήπτες και μάλιστα είχαν κάνει και προσφυγές πολύ έτσι από αυτούς. Και επιμερίζει δίκαια το κόστος μεταξύ τραπεζών και Ηρακλή ανάλογα με την περίοδο που έχουν εισπραχθεί τα ποσά. Καθώς επίσης και αναγνωρίζει τα αναδρομικά ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον και τα συμψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη, μειώνοντας το υπόλοιπο του δανείου ή τον αριθμό των δόσεων. Πώς επωφελούνται λοιπόν οι δανειολήπτες? Να πούμε και αυτό, ότι από εδώ και πέρα πληρώνουν σημαντικά μικρότερη μηνιαία δόση, με τόκο που αντιστοιχεί μόνο σε έναν μήνα. Και ότι όσα επιπλέον ποσά κατέβαλαν τα προηγούμενα χρόνια αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή του κεφαλαίου τους.
1: Εδώ θέλω να σχολιάσω, εννοείται ότι θέλω να σχολιάσω, που πάλι προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά αυτό η κυβέρνηση, λέει καταθέσαμε νόμο. Καθίστε παιδιά, βγήκε μια απόφαση του Άριου Πάγου, έπρεπε να προσφύγει κόσμο στον Άριο Πάγο για να δικαιωθεί και αφού δικαιώθηκε, τι έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση? Και τώρα έρχεται, λέει, μου θυμίζει το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΙΠΕ που λέει εμείς αποκαλύψαμε το σκάνδαλο. Αν δεν ερχόταν η κυρία Κοβέση, ακόμα θα κοιμόμασταν τον ύπνο του δικαίου. Και εδώ λοιπόν, τόσο καιρό στις αιτιάσεις και στον προβληματισμό που είχαν οι δανειολήπτες, τι ακριβώς έκανε η κυβέρνηση? Αυτή δεν τους έδωσε τη δυνατότητα να κάνουν αυτά που κάνανε?
0: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πάρα πολλούς δικηγόρους φιλοξενήσει όσον αφορά που εκπροσωπούσαν τους δανειολήπτες και μας είχαν πει επανειλημμένα ότι ναι μεν προσπαθούμε να κάνουμε σημαντικά βήματα, κάποια από αυτά εδώ τα διεκδικήσαμε, ωστόσο όμως το πρόβλημα δεν είναι εκεί, το εάν διεκδικήσανε ή αν βγήκε νομοθετική ρύθμιση, εάν θα εφαρμοστούν αυτά που υπόσχονται είναι το θέμα. Ότι από πότε θα εφαρμοστούν, ημερομηνιακά δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Σωστό και αυτό, αλλά εγώ το ξαναλέω, υπήρχε μία αδικία, τη γνωρίζαν όλοι. Και κάνανε τους κουφούς οι κυβερνώντες μέχρι που ήρθε η απόφαση του Αρείου Πάγου. Και τι θα κάνανε, ας πούμε, θα λέγανε όχι, αν και ψάχνανε παραθυράκια. Γιατί ο κύριος Σουνάρας βγήκε τις προηγούμενες μέρες και έλεγε η απόφαση επιδέχεται διαφόρων ερμηνεών κλπ. Κλπ. Εντάξει, εκλογές πλησιάζουν, τώρα να φανούμε καλοί. Γιατί πρέπει να περάσουν 15 χρόνια για να βγει η απόφαση του Αρείου Πάγου. Μέχρι τώρα δεν γνωρίζανε το πρόβλημα.

0: Λοιπόν, θα σε μεταφέρω σε μία κοντινή έτσι διαδρομή. Θα σε πάω μέχρι το Ρίο. Και όχι το Ρίο της Βραζιλίας, για να δούμε τη Σακύρα. Θα σε πάω στο Ρίο εδώ, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου πήγε και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, διότι εκεί πέρα εγκαινιάστηκε μία μονάδα νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς. Να πούμε και εμείς από πλευράς μας, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ από πλευράς μου, την κυρία Μαριάννα Λάτσι, η οποία ήταν και η χορηγός. Δημόσια λοιπόν εξέφρασε και τις ευχαριστίες του ο Υπουργός Υγείας στη Μαριάννα Λάτσι για τη νέα μονάδα νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ρίο, όπου τόνισε με τη σειρά του και είπε ότι ευχαριστώ τη μεγάλη κυρία του ΕΣΥ, την κυρία Μαριάννα Λάτσι, για την απίστευτη γενναιοδορία της και για ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα.
1: Και τι δουλειά έχει εκεί πέρα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης να πάει να τον γενιάσει, αφού δεν έβαλε λεφτά τα δικά μας λοιπόν, τα οποία κακοδιαχειρίζονται, δεν είναι λεφτά του ελληνικού δημοσίου. Τι δουλειά έχει να γενιάσει τη μονάδα, για να δείξει τι, ότι αυτός έκανε το έργο. Ας πήγαινε η κυρία Λάτσι μόνο.
0: Ο κύριος Άδωνης είναι υπουργός υγείας, οπότε έπρεπε να παραστεί στα εγκαίνια. Είναι ένα θετικό βήμα, θα το πούμε και αυτό εδώ.
1: Θετικό βήμα θα ήταν, αγαπητή Όλγα.
0: Επίσης, ένα λεπτό, να ολοκληρώσω.
1: Παρακαλώ.
0: Εάν δεν υπήρχαν και αυτοί οι ευεργέτες, οι οποίοι κάνουν διάφορες δωρεές στο Υπουργείο Υγείας, θα είχαμε πολύ χειρότερες έτσι καταστάσεις να αντιμετωπίσουμε. Βλέπουμε ότι ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και εκεί η μονάδα αυτή νοσηλείας θα δώσει πνοή στην περιοχή και θα διευκολύνει πάρα πολλούς ασθενείς οι οποίοι αναγκαζόντουσαν να μετακινηθούν προς την Αθήνα για να βρουν λύση στο πρόβλημά τους. Ξοδεύανε πέρα από το χρόνο και πάρα πολλά χρήματα, θέλω να σου πω, αλλά με κίνδυνο την υγεία τους πάνω απ' όλα, έτσι. Γιατί μετακινήσεις για έναν ασθενή, ογκολογικό ασθενή, είναι πάρα πολύ δύσκολες. Και πολλές φορές δεν είναι και εφικτό να μετακινηθεί με μέσο. Θα πρέπει να πάει, ας πούμε, με ασθενοφόρο. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα της περιοχής. Να μείνουμε στα θετικά, ότι δεν μας ενδιαφέρει ποιος το δημιούργησε. Μας ενδιαφέρει ότι θα διευκολυνθούν οι πολίτες.
1: Όχι, φυσικά αυτό είναι θετικό, αλλά έχει σημασία το ποιος το έκανε. Γιατί εμένα δεν μπορεί να μου πίνει το αίμα στους φόρους για να έρχεται ο ιδιώτης, όπως εκεί και στην Κατερίνα. Έκανε μια κυρία δωρεά εις μνήμη του αδικοχαμένου γιού της που αποβίωσε. Έκανε δωρεά ένα ασθενοφόρο. Γιατί εμείς δεν πληρώνουμε για να έχει φροντίσει το κράτος να υπάρχει ασθενοφόρο. Δεν μπορεί, ας πούμε, στη Σάμμο να υπάρχει ένα ασθενοφόρο για ολόκληρο το νησί. Όποιος έχει πάει στη Σάμμο γνωρίζει. Έχει 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά.
0: Μπορούμε να το κάνουμε θέμα αυτό εδώ. Γιατί βλέπουμε και σε άλλες περιοχές όπου έχουν γίνει δωρεές ασθενοφόρα, σε άλλα νησιά ή σε άλλες περιοχές, ότι όταν πεθαίνει ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει τη δωρεά, είτε χάνονται τα αυτοκίνητα είτε δεν συντηρούνται. Οπότε ξανά φτάνουμε στο μηδέν.
1: Μίλησες για συντήρηση. Διάβαζα χθες προχθές. 70 ασθενοφόρα λέει είναι ακινητοποιημένα επειδή δεν έχουν τα κάκια στα φρένα.
0: Δεν είναι μόνο τα ασθενοφόρα, θέλω να σου πω. Είναι και τα αυτοκίνητα της ελληνικής αστυνομίας. Όπου πολλοί αστυνομικοί, όταν κάνουν περιπολίες, κάνουν με τα δικά τους οχήματα. Γιατί πολλά από τα οχήματα είναι στα συνεργεία.
1: Τι γίνεται λοιπόν με τα υπερπλεονάσματα που έχουμε, αγαπητή Όλγα, που βγαίνει ο Πρωθυπουργός εδώ και χαίρεται, κάναμε προώρη αποπληρωμή δανείου, δεν έπρεπε να φροντίσουν αυτά? Δεν έπρεπε να φροντίσουν να έχουμε? Γιατί το ΕΣΥ θέλουν σόνι και καλά να μειώσουν τέλος πάντων τη δυνατότητα που έχει να εξυπηρετεί τον κόσμο τέλος πάντων και να το απαξιώσουν στα μάτια του κόσμου. Αυτό θέλουν να κάνουν.
0: Εάν είχαμε έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, θα σου έλεγε ότι το συγκεκριμένο, ας πούμε, χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι γίνονται πολύ μεγάλες αλλαγές στο ΕΣΥ και ότι προσπαθούν να τα αναβαθμίσουν. Οπότε δεν στέκει αυτό εδώ που λέμε.
1: Μια χαρά. Αλλά στέκει ωστόσο, το 30% του προσωπικού λείπει. Δεν
0: υπάρχουν. Ωστόσο, να πούμε όμως ότι όταν μπαίνει στη διαδικασία της αναβάθμισης μιας κτηριακής εγκατάστασης, φροντίζει να υπάρχει και νοσηλευτικό προσωπικό.
1: Γιατροί και νοσηλευτές.
0: Μπαίνουμε στη διαδικασία και των προσλήψεων. Εμείς θα θέλαμε να εστιάσουμε λίγο παραπάνω σε αυτό εδώ. Να επισπεύσουν λοιπόν τις διαδικασίες των προσλήψεων, Να μην έχουμε προσλήψει μετά από 2 και από 3 χρόνια. Όταν βγαίνει μία προκήρυξη, οι προσλήψεις να γίνονται μέσα σε ένα αλφα χρονικό διάστημα, το ανώτερο μέχρι 3-4 μήνες.
1: Υπάρχουν κενά στις οργανικές θέσεις. Πάνω από 30% λείπουν οι ιατροί και οι νοσηλευτές. Εγώ τα βλέπω σε εμάς, λείπουν ειδικότητες συγκεκριμένες.
0: Και αναγκάζονται πολλοί νοσηλευτές να κάνουν διπλοβάρδιες, πολλοί γιατροί να κάνουν υπερορίες οι οποίες δεν τις επιθυμούν οι άνθρωποι, οι εφημερίες τις οποίες δεν τις επιθυμούν γιατί είναι εξαντλημένοι και γιατί πιστεύουν ότι αντί να προσφέρουν υπάρχει κίνδυνος να βλάψουν στο τέλος τον ασθενή, γιατί είναι άϊπνοι, γιατί οι συνθήκες δεν είναι κατάλληλες και όλα τα σχετικά. Να βοηθηθούν λοιπόν λίγο παραπάνω και αυτοί οι κλάδοι, έτσι ώστε στις προσλήψεις να ανταποκρίνονται άμεσα και οι υπουργοί και οι βουλευτές τοπικοί να αναφέρουν τα προβλήματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία ή στα κέντρα υγείας της περιοχής τους για να λυθούν όσο το δυνατόν συντομότερα τα προβλήματα. Κάπου λοιπόν εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας εμείς για αύριο. Χειροκροτεί από την άλλη πλευρά ο Χρήστος γιατί τηρήσαμε το χρονοδιάγραμμα. Να ευχηθούμε να περάσετε μια όμορφη ημέρα. Καλή σας συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Δημόσια τις ευχαριστίες του εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας τη Μαριάννα Λάτση για τη νέα μονάδα νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου. Ευχαριστώ τη μεγάλη κυρία του ΕΣΥ, την κυρία Μαριάννα Λάτση, για την απίστευτη γενναιοδορία της, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μία νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αναφερόμενος στη ρύθμιση κόκκινων δανείων, ο οποίος είπε ότι όσον αφορά τις ευνοϊκές ρυθμίσεις δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση, το κάνουμε από μόνοι μας. Αλλάζουν όλα στον τομέα της άμυνας για μια πατρίδα ισχυρή και ασφαλή, για μια χώρα ανθεκτική, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν κλείνει και σε αυτό οφείλει να απαντήσει και η ηγεσία, τόνισε ο Νίκος Παπάς μιλώντας σε τηλεοπτικό πάνελ. «Δεν είμαι ο νονός», δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Εντι Ράμα, αναφερόμενος στις κατηγορίες ότι η αλβανική οικονομία στηρίζεται στο ξέπλυμα χρήματος. Ο Ράμα παραδέχτηκε ότι το φαινόμενο υπάρχει, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, αλλά τόνισε ότι δεν αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό της οικονομίας της Αλβανίας. «Καμία τελική συμφωνία με το Ιράν δεν θα επιτρέπει διόδια στα στενά του Ορμούς», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Star EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, γεια σας, τι λέει, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Είχατε παρέα πριν?
1: Είχα τον Γιάννη, καθίσαμε, τον κράτησα βασικά για να μου πει κάποια πράγματα για την νίκη και σχολιάσαμε μερικά, έτσι, μερικές ειδήσεις, οι οποίες μας έχουν κάνει εντύπωση το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Ωρών ημερών ή...
1: Και ωρών και της προηγούμενης ημέρας. Προηγούμενης ημέρας είναι όσον αφορά την νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες.
0: Ναι.
1: Την οποία τη σχολιάσαμε και εγώ μένω στα θετικά, ότι τελικά θα δικαιωθούν οι δανειολήπτες. Βέβαια, από πότε θα εφαρμοστεί ουσιαστικά η νομοθετική ρύθμιση δεν μας έχουν πει. Ναι. Αναμένουμε να μάθουμε. Δεν ξέρω αν έχεις πάρει κάποιο δάνειο το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Όχι, μπα. Αποφεύγω.
1: Εν ολίγης να πούμε ότι θα ωφεληθούν, γιατί από εδώ και πέρα πληρώνουν σημαντικά μικρότερη δόση, με τόκο που αντιστοιχεί μόνο σε έναν μήνα, συγκριτικά με τις προηγούμενες ρυθμίσεις, όπου ο τόκος αντιστοιχούσε
0: σε
1: ολόκληρο το ποσό, ναι. Και όσα επιπλέον ποσά έχουν καταβάλει τα προηγούμενα χρόνια, τελικά αναγνωρίζονται και ως αποπληρωμένο κεφάλαιο πλέον.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι πολύ θετικό το βήμα. Περιμένουμε να δούμε πότε θα εφαρμοστεί λοιπόν η νέα ρύθμιση, πότε θα οριστεί η ημερομηνία ότι μπορούμε να την εφαρμόσουμε, έτσι ώστε να μπορούν να προβούν και οι δανειολήπτες στο επόμενο βήμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: θα είναι δύσκολη διαδικασία ή εύκολη?
1: Θέλω να πιστεύω ότι απλοποιούνται τα πράγματα. Ναι. Με τον Γιάννη αναφερθήκαμε και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ρίο, που είναι δωρεά της Μαριάννα Λάτσι.
0: Ναι.
1: Και πήγε και το εγγενίασε χθες ο υπουργός, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, και ευχαρίστησε την κυρία Λάτσι για τη μεγάλη αυτή δωρεά που έχει κάνει στο ΕΣΥ. Ο Γιάννης θεώρησε ότι ναι, μένει καλή κίνηση, αλλά θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να συντηρούμε τα νοσοκομεία και να μην υπάρχει αυτή η αφέμαξη ουσιαστικά από τους πολίτες, να ξέρουμε και πού δίνονται τα χρήματά μας και να μην περιμένουμε τις δωρεές. Εγώ είπα ότι θα δώσει ένα νέο ρεύμα, έτσι, πνοή στους κατοίκους εκεί, γιατί αντιμετωπίζουν ένα φοβερό πρόβλημα και οι μετακινήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες,
0: ναι,
1: και κοστοβόρες. Νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε ένα τελείως διαφορετικό κλίμα. Δεν ξέρω αν είναι επειδή βρισκόμαστε λίγο πριν τις εκλογές, γίνονται όλα αυτά εδώ τα έργα, έτσι.
0: Πιθανότατα.
1: Αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε και αυτό. Μακάρι να γίνονται παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και να είμαστε αντιμέτωποι και με τέτοιες, έτσι, εικόνες. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε 10.30, 10 και 11 είναι, 10.30 έχουμε πορεία.
0: Οπα.
1: Στο άγαλμα Βεντζέλου από αντιεξουσιαστές. Έχουμε την πορεία των οικοδόμων, επίσης στις 10.30. Έχουμε την πορεία και του ΙΕΦΚΑ, επίσης την ίδια ώρα, στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Α, σε διαφορετικά μέρη.
1: Ναι, διαφορετικά σημεία. Οπότε όσοι κινείστε προς το κέντρο θα υπάρχει μια, έτσι, έντονη κινητικότητα από τις 10.30 μέχρι τις 12. Και ήδη το βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις οθόνες.
0: Έχει κινησούλα, ναι, εντάξει, όχι δραματικά.
1: Ο περιφερειακός είναι άνετος.
0: Ναι.
1: Ήδη σήμερα έχουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα, άνετη κίνηση στην πόλη μέχρι αυτή την ώρα. Τώρα αρχίζουμε και βλέπουμε ότι υπάρχουν οι πρώτες, έτσι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από πλευράς της τροχιάς.
0: Ήταν από το πρωί, ήταν ήρεμα από το πρωί.
1: Πάρα
0: το πρωί.
1: Πολύ. Και το κέντρο, μπράβο, θέλω να σου πω ότι ήταν ανοιχτό. Η
0: ήταν ανοιχτό,
1: φυσιολογική.
0: Και εγώ τώρα που ήρθα, ανοιχτό ήταν.
1: Λοιπόν, τώρα να αναφερθούμε στις περιοχές οι οποίες έχουν έντονο πρόβλημα. Λεωφόρος Δεντροποτάμου, όσο πηγαίνουμε προς το κέντρο και κινούμαστε προς το κέντρο στην Νεάπολη, κατεβαίνοντας στην Παναγή Τσαλδάρη, βλέπουμε ότι έχουμε έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Τσιμισκή, ως συνήθως αυτή την ώρα μποτιλιαρισμένη.
0: Η μισή. Μποτιλιαρίζεται για κάποιο λόγο εκεί μπροστά στη Χάνθ, ναι, και μετά ψιλοαδειάζει.
1: Ναι, γίνονται έργα.
0: Δηλαδή μετά το φανάρι της Διαγωνίου
1: είναι πιο άνετα.
0: Πιο άνετα, ναι.
1: Αλεξάνδρου Σβόλου αυτή τη στιγμή μποτιλιαρισμένη. Πηγαίνοντας για τη Λεωφόρο Στρατού βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα ήδη εδώ και ένα δεκάλεπτο. Κωνσταντίνου Κανάρη επίσης μποτιλιαρισμένη.
0: Ξέρεις γιατί δημιουργούνται τα περισσότερα μποτιλιαρίσματα? Λόγω αυτό που έχουμε πάρα πολλές φορές, ότι άλλος κλείνει το δρόμο. Δηλαδή...
1: Ναι, εντάξει. Διπλοπαρακαλισμένα πάρα πολλά. Και στην Νεάπολη που έχει
0: ένα
1: δρόμο,
0: ναι,
1: φοβερό πρόβλημα από τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν ο κόσμος πηγαίνει στις δουλειές του. Στα Πεύκα το ίδιο. Στα Πεύκα έχουν ένα φανάρι. Στη Χαριλάου από την άλλη πλευρά έχουν δρόμο λόγω του διπλοπαρκαρισμένου, γιατί είναι πολύ στενός πλέον ο δρόμος. Έχουν κάνει πεζοδρομήσεις πάρα πολλές. Καπετάν Γκόνι, λοιπόν, και εκεί πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα εδώ και ένα μισάωρο. Καθώς επίσης και στην Κερασούντο, στην Καλαμαριά. Μέχρι στιγμής όμως στις άλλες περιοχές δεν έχουμε προβλήματα, κινούνται φυσιολογικά τα οχήματα. Οπότε μένει να δούμε μέσα στις επόμενες δύο ώρες τι ακριβώς θα συμβεί.
0: Μάλιστα. Και τη ζέστη και σήμερα.
1: Η ζέστη.
0: Σήμερα δεν έλεγε για.
1: Λοιπόν, θα αγγίξει τους 36 βαθμούς σήμερα.
0: Okay.
1: Αύριο όμως θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη ζέστη. Έρχεται ο καύσωνας από την Ευρώπη. Ιταλία, Γαλλία και Ελλάδα λένε ότι μπορεί να αγγίξει και τους 39 βαθμούς.
0: Ναι. 35 βλέπω μέχρι την άλλη εβδομάδα.
1: Θα δούμε. Θα δούμε. Χθες πάντως έφτασε ένα 34.
0: Ναι. Έχει κάποια στιγμή που είχε πάρα πολύ ζέστη. Εντάξει, τι να κάνουμε. Νομίζω στη Βόρεια Ευρώπη είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Έτσι, ήταν
1: στη Γαλλία έφτασε στους 42 βαθμούς.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα, ναι.
1: Μπαίνανε μέχρι και στα συντριβάνια, ρε παιδί μου. Το ίδιο και στην Ιταλία.
0: Στην Ολλανδία, μα πας, δεν έχεις και στην Αγγλία και τα λοιπά πρόσβαση για να πας να αγοράσεις air condition. Δεν έχει κοτσόβολο με air condition, γιατί ήταν ένα είδος το οποίο δεν.
1: Δεν το χρησιμοποιούσαν.
0: Δεν υπήρχε λόγος να υπάρχουν πολλοί καταστήματα και να πουλάνε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, κάναν ανεμιστήρα και πιο πολύ για διακοσμητικό ενδεχομένως. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν φέρει τα.
1: Στο εξωτερικό δεν ξέρω αν έχεις κοιτάξει λίγο τα βάνια. Έχουν ανεμιστήρες οροφής.
0: Ναι, okay.
1: Οπότε εξυπηρετούνται με αυτούς. Εμείς βέβαια εδώ πέρα δεν τους πολύ χρησιμοποιούμε. Τώρα τα τελευταία χρόνια ξεκίνησαν οι ανεμιστήρες οροφής.
0: Μια χαρά είναι. Δίνει.
1: Αλλά μία δροσιά την έχουμε.
0: Αν δεν έχει air condition, και ελικόπτερο να βάλεις.
1: Και είναι και πολύ οικονομική του καινούριου τύπου οι ανεμιστήρες οροφής.
0: Ναι. Αλλά θέλει και air condition τώρα εδώ στην Ελλάδα. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Θέλει, αλλά δεν παθαίνεις και το κοκομπλόκο βγαίνοντας από το air conditioning.
0: Εννοείται, ναι, αλλά και τι να κάνεις, να κάθεις και να υδρώνεις μέσα στο.
1: Το χειρότερο είναι να μετακινείσαι με λεωφορείο και να μην έχει τίποτα αναμένο.
0: Προφανώς.
1: Στιβαγμένοι άνθρωποι, 40-45 άνθρωποι, σαν σαρδέλες μέσα στο λεωφορείο, με τις μυρωδιές αυτές τις καταπληκτικές της απλησιάς, τις καλοκαιρινές, και να μην έχεις και air conditioning, να είσαι έτοιμος να λιποθυμήσεις.
0: Μετρό. Που έχει και ψυχλοψύχρα έχει μέσα καμιά φορά.
1: Okay.
0: Για όσους μπορούν, για όσους μπορούν, φυσικά.
1: Ναι. Μία που ανέφερε στο μετρό, να πούμε ότι κάνανε κάποια ολοκλήρωση σε συγκεκριμένες έτσι διαδρομές και κάποιες δοκιμές για την πιστοποίηση των νέων σειρμών Coradia Stream στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με την Hellenic Train. Κάνανε και κάποιες έτσι αναβαθμίσεις σε κάποια τρένα που αφορούν το πλατή, την Κατερίνη και το Λιανοκλάδι, εκεί ναι. Πέρα. Ήδη υπήρχε πρόβλημα 12 Μαρτίου και 24 Απριλίου, σύμφωνα με κάποιες δοκιμές τις οποίες αντιμετωπίζανε. Κάποιο πρόβλημα το οποίο είχαν και κάποιες δοκιμές τις οποίες κάνανε. Αντίθετα τα είπα, τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζει, εμείς καταλάβαμε πάντως.
1: Τώρα αναμένουμε να δούμε κατά τη διάρκεια των δοκιμών που ολοκληρώθηκαν στη συνεργασία με την Alstron, εάν η διαχειρίστρια εταιρεία
0: ναι,
1: θα επιβεβαιώσει την πλήρη συμμόρφωση των σειρμών και να δούμε και αν απαιτείται η ασφάλεια, έτσι.
0: Τι εννοείς?
1: Της διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού δικτύου.
0: Okay.
1: Σε κάποια τρένα, τα οποία ήταν παλιού τύπου, είχαν πει ότι θα τα αποσύραν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έγινε. Στη διάρκεια είπαν ότι θα τα αντικαταστήσουν, δεν θα μπορέσουν να τα αποσύρουν για να αγοράσουν καινούργια, θα τα αντικαταστήσουν με κάποια άλλα, ρε παιδί μου, που θα φέρουν από το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Τα οποία όμως πληρώνουν την ασφάλεια. Τώρα μένει να δούμε αν αυτά εδώ τα οποία έχουν αντικαταστήσει, αν όντως πληρώνουν την ασφάλεια. Θα πάει κάποιος ελεκτικός οργανισμός έτσι για να δει τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Δεν θα πάει. Θα πάει.
1: Δεν ξέρω, θα πάει.
0: Δεν μπορεί να. Τα φοβούνται αυτά.
1: Να δούμε. Μετά το δυστύχημα, βέβαια. Ναι,
0: βέβαια
1: θα έπρεπε να πάει.
0: Εννοείται ότι θα πάει.
1: Αλλά να δούμε. Δεν ξέρουμε και ποιοι τεχνικοί βάζουν το χεράκι τους εκεί, έτσι.
0: Αν είναι καλή ή κακή, εννοείς, αν είναι καταρτισμένη ή άσχετη, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα.
1: Κανονικά θα έπρεπε να είναι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, κάποιοι τεχνικοί, εδώ στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, στην Ιταλία, ας πούμε, στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Έχουμε και δικούς μας τεχνικούς, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τις όποιες συνθήκες. Στο εξωτερικό, ας πούμε, στη Γαλλία έχουμε δει συμπτώματα.
0: Τι?
1: Της περσινής χρονιάς, παρόμοια συμπτώματα με τα δικά μας, εκτροχιασμούς και προβλήματα, ρε παιδί μου, με σιδηροδρομικές γραμμές. Στη χώρα μας
0: στο
1: επίσης,
0: μετρό τώρα, στο μετρό, ναι.
1: Όχι μόνο στο μετρό, έχουμε δει και στους σιδηροδρόμους. Σε μεγάλες αποστάσεις που καλύπτουν Αθηνών, εντάξει, Κατερίνης και ναι, πάει λέγοντας. Αλλά...
0: Έχει φύγει, πιστεύεις, ο φόβος από τον κόσμο?
1: Εγώ νομίζω όχι. Εγώ δεν θα ταξίδευα, να σου πω την αλήθεια.
0: Μένα μου είπε προχθές, έπρεπε να πάει για δουλειά στην Αθήνα, λέει θα πάω
1: με το τρένο. Ναι.
0: Λέω, εντάξει. Φοβήθηκα και δεν φοβήθηκα. Δηλαδή, πώς το πω, δηλαδή. Από την μια λέω πω okay, από την άλλη.
1: Η γυναίκα σου.
0: Λες, όχι.
1: Φίλος.
0: Συνεργάτης.
1: Εγώ θα σου πω ακόμα ότι ένα σφίξιμο το έχω κάθε φορά που βγαίνω. Βέβαια, μικρές αποστάσεις, ας πούμε, με το μετρό δεν με πειράζει να κάνω. Όχι ότι εκεί δεν υπάρχει φόβος, έτσι.
0: Και μεγάλες δεν ήθελες να κάνεις αποστάσεις με το μετρό, δεν μπορούσες.
1: Εντάξει, πας... λέμε ρε παιδί μου, όταν πας στην Αθήνα μπορείς να κάνεις.
0: Στάσεις. Ναι, στην Αθήνα ναι, εντάξει.
1: Αλλά...
0: Για το δικό μας.
1: Για το δικό μας εντάξει. Αλλά στο δικό μας, άμα σκεφτείς την πρώτη μέρα των Αγγενείων ότι είχαν πρόβλημα στο μετρό.
0: Ναι, μπορεί, ναι. Είναι μηχανήματα, πώς το λένε.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, το αποδίδουμε όλα στα μηχανήματα. Καινούριο μηχάνημα, τι πρόβλημα να έχει αρέσει η Φώτη?
0: Κάτι θα έχει. Εγώ πάντως αυτά τα οποία σου λέω ότι αισθάνεσαι ότι υπάρχει ένας έλεγχος, Λούνα Πάρκ π.χ. Εγώ πάντα πίστευα, ρε παιδί μου, ότι για να ανοίξει ένα Λούνα Πάρκ, ότι τους ελέγχους τους περνάει, ότι είναι συντηρητές,
1: ναι,
0: ότι είναι άνθρωποι
1: εντάξει,
0: με ευθύνες κτλ. Και είδαμε τι έγινε πριν από 2-3 χρόνια.
1: Κοίταξε. Εγώ επειδή είχα μία φίλη η οποία είχαν Λούνα Πάρκ. Θέλω
0: εδώ
1: να
0: Θεσσαλονίκη?
1: Όχι, όχι.
0: Αλλού.
1: Αλλού, ναι. Θέλω να σου πω ότι τους ελέγχους τους κάνανε οικογενειακά κάτι φίλοι, ρε παιδί μου, και γνωστοί. Οπότε ποιους ελέγχους? Και ακόμα υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα.
0: Δεν είχε βάρος ευθύνης, δηλαδή δεν αισθάνεται.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο υπήρχε δυνατότητα του ελέγχου ή αν υπήρχε ελεγκτικός μηχανισμός για να βλέπουν αν συντηρούνται ή αν διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Εγώ εκεί που είναι τα μηχανήματα, ακόμα ας πούμε όταν επισκέπτομαι την Καβάλα, εκεί τα βρίσκω. Βέβαια τώρα έχουν αυστηροποιηθεί τα μέτρα λόγω και του περιστατικού που είχε γίνει.
0: Βέβαια δεν γινόταν και πώς έχουμε γλιτώσει κατά τύχη πιο
1: αλλά,
0: πριν.
1: Αλλά πραγματικά κάποια πράγματα, δηλαδή κάνουμε το σταυρό μας, λειτουργούν από τύχη.
0: κανονικά όμως. Αυτά και σου λέω το χειρότερο είναι τώρα και ο καθένας είναι όπως το αντιλαμβάνεται. Να κάνεις κάτι άλλο με επικίνδυνο. Ξέρω εγώ, jet ski, λέω κάτι ακραίο. Εκεί έχεις την αίσθηση ότι κάτι μπορεί να πάει καλά. Αλλά σε ένα μηχάνημα που βλέπεις, δηλαδή στο Λούνα Πάρκ, σε ένα τροχό, εγώ είχα την αίσθηση ότι όλα είναι, ξέρεις, προγραμματισμένα, ότι είναι ελεγμένα, ότι είναι τεσταρισμένα και δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
1: Αλλά να πηγαίνετε... τώρα, στο jet ski δεν το θεωρείς και επικίνδυνο.
0: Εντάξει, με το δικό μου το μυαλό, ναι.
1: Ναι, ναι. Το να κάνεις, ας πούμε, παραπέντε, ναι.
0: Το παραπέντε τι είναι?
1: Ναι, που πέφτεις με τα σχοινιά από... Από γέφυρες.
0: Αυτό μου φαίνεται πιο safe, να ξέρεις. Γιατί και αυτό πιστεύω ότι τα σκοινιά, ρε παιδί μου, είναι.
1: Αναλόγως.
0: Είναι για να σε κρατάνε.
1: Το να πέσει από αεροπλάνο, ας πούμε. Εντάξει. Δεν ανοίγει το αναλεξίπτωτο, θα μου πεις. Μπορεί να συμβούν όλα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να συμβούν όλα.
0: Το ξεκινήσαμε από ένα jet ski και το πήγες πτήσεις κομμάντο από το.
1: Λένε τώρα.
0: Rambo 3.
1: Λένε τώρα μερικοί. Και να περπατάς στον δρόμο και να σου πέσει μια κλάστρα στο κεφάλι, ρε παιδί μου.
0: Προφανώς. Εγώ χτύπησα το πόδι μου στο κρεβάτι. Προχθές στη γωνία, στο καλάμι, έπεσα κάτω λες και μου έγινε φάουλ για κόκκινη στο Μουντιάλ, ας πούμε.
1: Εντάξει, παιδιά, υπάρχουν. Δηλαδή και μέσα στο σπίτι γίνονται ατυχήματα, παντού γίνονται ατυχήματα, αλλά όσον αφορά τώρα κάποια, ας πούμε, κάποιες υποδομές του δημοσίου, θα πρέπει να υπάρχει ένας αλφα έλεγχος.
0: Και
1: πώς
0: του
1: να το
0: ιδιωτικού τομέα, τα Λούνα Πάρκ που είπαμε νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται, δηλαδή.
1: Γενικά.
0: Ήταν φοβερό εκείνο.
1: Δημόσιας χρήσης, να πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ωραίο το τραγούδι, εμένα μου άρεσε.
0: Αυτά από κάτω τα
1: χαλιά,
0: που ακούμε. Ριάννα είναι αυτό. Where have you been? Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12. Και βαρέθηκα να διαβάσω, γιατί παραιτήθηκε ο Κοκοτσάκης, ο πραγμαγνώμων από το κόμμα της Καριστιανού. Γιατί λέω θα το εξηγήσεις,
1: θα το έχεις διαβάσει
0: το.
1: Εντάξει, θα το πούμε σε λίγο.
0: Το συγκεκριμένο θέμα, γιατί παίζει αρκετά ψηλά έτσι σχεδόν σε όλα τα.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στήριξε αρκετά το κόμμα. Να πούμε ότι ήταν και τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, ο κύριος Κοκοτσάκης. Γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ανάρτησης που έκανε στο Facebook. Είπε ότι όταν στήριξε τη δημιουργία αυτού του φορέα, το έκανα πιστεύοντας ειλικρινά ότι επιχειρούσαμε να οικοδομήσουμε κάτι το διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Τώρα βλέπει να παίρνει άλλη τροπή, ας πούμε, το θέμα. Μπαίνουν και
0: να γίνεται mainstream
1: πολιτικά,
0: δηλαδή, να γίνεται συστημικό, κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, γίνεται ένα κίνημα, αρχικά ξεκίνησε ως ένα κίνημα πολιτών και τώρα επειδή συζητιέται, ρε παιδί μου, ότι θα υπάρχουν και κάποιες συνεννώσεις κατά την πορεία, ας πούμε, των εκλογών, πιθανόν με κάποια μεγάλα κόμματα,
0: ναι.
1: Εκεί πέρα πιστεύω ότι δυσαρεστήθηκε και προφανώς επιζητά την αυτονομία του κόμματος. Το εγχείρημα αυτό εδώ που κάνανε ήταν πολύ μεγάλο, έτσι.
0: Ναι.
1: Προσπαθήσανε με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο και ένα τελείως διαφορετικό δρόμο από εκείνο που οραματίστηκαν να το συνεχίσουν. Ο κόσμος τους έδειξε εμπιστοσύνη. Είδανε ότι σε κάποια σημεία, ας πούμε, τους βγήκε, σε κάποια δεν τους βγήκε. Αλλά επειδή θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος με ήθος, ότι το έκανε συνειδητά, δεν θέλει να παραπλανήσει τον κόσμο, κάτι δεν του άρεσε, θα προσπαθήσω να έρθω σε επαφή μαζί του για να τον έχουμε κοντά μας,
0: ναι.
1: Να δούμε τι θα μας πει. Εγώ συμφωνώ πάντως, όταν δεν μας αρέσει κάτι ή δεν νιώθουμε άνετα, μέσα σε ένα χώρο πρέπει να αποχωρούμε.
0: Καλά, αυτό εννοείται. 100%. Τι, να μένεις και να πιέζεσαι και να αυτοκαταστρέφεσαι και να καταστρέφεις και τους άλλους και να μην έχει προοπτική και.
1: Και μετά, ο κύριος, ρε παιδί μου, Κοκοτσάκης είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό εδώ που γίνεται και με τον τρόπο τον οποίο γίνεται, πιστεύω ότι τον έχει επηρεάσει. Δεν είναι.
0: Προβολή και διαχείριση εικόνας και τέτοια.
1: Τόσα χρόνια δεν έχει, δηλαδή έχει ένα χαμηλό προφίλ, δεν έχει διατηρήσει, ας πούμε, έτσι, μία ένταση όσον αφορά τη σχέση την οποία έχει με τα μέσα.
0: Ναι, ή να μην θέλει.
1: Οπότε,
0: να έρχεται σε αντιπαραθέσεις.
1: Ναι, αυτή την προβολή την πολύ έντονη, ρε παιδί μου, και αυτό εδώ το εγχείρημα του να αλλάξουν έτσι μορφή και να είναι πιο έντονη, να είναι πιο προβοκατόρικη, να το πούμε.
0: Εντρικαδόρικη.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν του ταιριάζει. Βέβαια, ο ίδιος ξέρει τους λόγους που αποχώρησε. Εμείς από πλευράς μας θα έρθουμε σε επικοινωνία, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα πάμε τραγουδάκι μέχρι τις 10.30 και το διάλειμμα. Κάνουμε προαγγελία. Τι έχουμε να τους αφήσουμε σε έκπληξη.
1: Έκπληξη. Έχουμε μία πολύ έτσι ευχάριστη είδηση η οποία προέρχεται από το νομικό χώρο,
0: ναι.
1: Από το δικαστικό. Θα μιλήσουμε για μία υπόθεση με τον κύριο Μαντά, τον Θεόδωρο Μαντά νομικό, την οποία είχε αναλάβει και έφερε εις πέρας και του αξίζουν συγχαρητήρια.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά θα έχουμε την αντιπρόεδρο των Ιρανών στην Ελλάδα, την κυρία Φάραχ Τάχερη.
0: Της κοινότητας,
1: ναι, η οποία θα μας μιλήσει για το τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα της, πώς αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι στη χώρα της, τι ακριβώς βλέπει αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα να συμβαίνει,
0: ναι.
1: Όσον αφορά τον πόλεμο και εάν πιστεύει ότι θα υπάρξουν αλλαγές. Και θα μας μιλήσει, η έκπληξη είναι ότι θα μας μιλήσει και για το Μουντιάλ.
0: Ναι, για το θέμα και για το αγωνιστικό και για
1: το αθλητικό.
0: Το πώς υποδέχτηκαν αν έχουν συμπαράσταση,
1: γίνεται,
0: ναι, ότι τους ταλαιπωρούν, ότι δουλεύουν και λειτουργούν υπό ένα διαφορετικό καθεστώς συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες χώρες. Εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, οπότε πάμε στο break, είπαμε κίνηση, είπαμε καιρό, την επικαιρότητα. Break και σε λίγο θα επανέλθουμε.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Φλάς ακούτε, 99,4. Και πού πάμε?
1: Λοιπόν, σημερινός μας φιλοξενούμενος θα είναι ο κύριος Μάριος, ο κύριος Θεόδωρος Μαντάς, ο δικηγόρος της οικογένειας του Μάριου Σουρούκου. Κύριε Μαντά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, να είστε πάντα καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστώ προσωπικά για την τιμή που μας κάνετε να είστε σήμερα
2: καλά
1: μαζί μας, ραδιοφωνικά.
2: Να είστε καλά.
1: Γνωρίζω ότι έχετε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα.
2: Πάρα πολύ. Εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ανελαίτη καθημερινότητα στην ποινική δικηγορία. Όλα καλά όμως, όλα καλά.
1: Θα προσπαθήσουμε να σας αποδεσμεύσουμε όσο το δυνατόν πιο νωρίς μπορούμε. Θα ήθελα λίγο να μας μεταφέρετε την είδηση όσον αφορά τη θετική είδηση για όλους μας, θα ήθελα να πω, όσον αφορά την δολοφονία του 11χρονου Μάριου, ο οποίος μετά από πάρα πολλά χρόνια και αυτός και οι γονείς του τελικά δικαιωθήκανε. Να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη.
2: Κυρία Γεωβαντάκη, να ξεκινήσουμε καταρχήν το βασικό, γιατί μόνο όταν κάτι κατορθώνουμε να το κάνουμε εικόνα, τότε αποτυπώνεται με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το περιστατικό. Φανταστείτε τέτοιες μέρες πριν από 9 ολόκληρα χρόνια, Ιούνιος του 2017, σχολική γιορτή, 270 παιδιά, παιδάκια μικρά, του δημοτικού, 270 παιδιά, 25 εκπαιδευτικοί και περίπου 700 γονείς και συγγενείς των παιδιών του δημοτικού. Σχολική γιορτή. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το γιορτινό, το χαρούμενο, τις φωνές τις παιδικές, ξαφνικά ένα 11χρονο παιδί μπροστά στα μάτια της μητέρας του, η οποία ως δασκάλα υπηρετεί στο σχολείο το συγκεκριμένο, χάνει την ισορροπία του και βρίσκεται στο έδαφος. Και από τότε δεν αποκαθιστά καμία απολύτως επικοινωνία. Στην αρχή όλοι νομίζουν ότι πρόκειται για μια λιποθυμία ενδεχομένως του παιδιού που από την απότομη πτώση μπορεί να το τραυμάτισε. Εν πάση περιπτώσει ενημερώνεται ΕΚΑΒ και αστυνομική αρχή με συνοδεία περιπολικού οδηγείται στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Το παιδί λίγο μετά και παρά την προσπάθεια των ιατρών, οι γιατροί ενημερώνουν τους γονείς ότι έχει καταλήξει από παθολογικά καταρχήν λένε αίτια. Και κυρία Γιωβαντζέκη, ακούστε το όπως θα το πω, την επόμενη μέρα το περιστατικό έχει λάβει χώρα περίπου 8 η ώρα, καταλαβαίνετε, καλοκαίρι τώρα, περίπου 8 η ώρα το βράδυ. Τελικά, μέρα είναι ακόμα. Τελικά, την επόμενη μέρα το πρωί, περί ώρα 11, η ιατροδικαστική έκθεση αποκαλύπτει ότι στο κεφάλι, στο κρανίο του παιδιού έχει σφινωθεί βολίδα από πυροβόλο όπλο ως μόνη αιτία θανάτου. Εάν αυτό το κάνουμε εικόνα, νομίζω ότι έχουμε βιώσει και τη στιγμή αυτή την τραγική και ήδη έχουμε ξεκινήσει και απαντάμε σε ερωτήματα.
1: Βέβαια, είναι και ένας διπλός θάνατος για τους γονείς.
2: Έτσι κυρία Βογιατζάκη, είναι και το παιδί που φεύγει και οι τραγικοί γονείς που βιώνουν την πιο επώδυνη, έτσι, την πιο επώδυνη διαδικασία της ζωής τους. Προϊόν και αποτέλεσμα του θανάσιμου τραυματισμού είναι η εξέλιξη αυτή. Απ' την πρώτη στιγμή εστιάζει η αστυνομική έρευνα, αλλά είναι αλήθεια με αρκετή χρονική καθυστέρηση, σε πυροβολισμούς που γίνονται στον αέρα, άσκοποι πυροβολισμοί από πυροβόλα όπλα στο όμορο ακίνητο, σε σπίτι να το λέμε απλά, που βρίσκεται πολύ κοντά στο σχολείο, και από τη στιγμή εκείνη και μετά ξεκινάει 9 ολόκληρα χρόνια ο μαραθώνιος αυτής της οικογένειας. Να σημειωθεί ότι το βούλευμα το παραπεμπτικό που οδήγησα μετάκλητα στη διεξαγωγή του ποινικού δικαστηρίου εκδόθηκε 6 ολόκληρα χρόνια μετά. Ιούνιος του 2017 το περιστατικό και το βούλευμα εκδίδεται Ιούνιο του 2023.
1: Γιατί κύριε Μαντά καθυστερήσαμε
2: αποτέλεσμα,
1: τόσο.
2: Το πρώτο και πάρα πολύ σοβαρό πρακτικό αποτέλεσμα. Οποιοδήποτε αδίκημα έχει τελεστεί σε επίπεδο πλημελήματος έχει ήδη παραγραφεί. Έχει ήδη παραγραφεί. Οπλοφορίες, οπλοχρησία, οτιδήποτε συνδέεται με πλημέλημα έχει ήδη παραγραφεί. Και μένει ένα μόνο ενεργό αδίκημα, αυτό που τελικά διερευνήθηκε στο ποινικό δικαστήριο, η ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Είναι αδικαιολόγητη από κάθε άποψη υπέρμετρη αυτή η χρονική καθυστέρηση.
1: Ναι,
2: αν δεν υπήρχε, εμπιστευτείτε με σε αυτό, το πείσμα, η υπόσχεση σε αυτό το 11χρονο παιδί που έφυγε από τη ζωή των γονιών ότι δεν θα ησυχάσουν ούτε ένα λεπτό με διαρκείς παραστάσεις σε ανακριτικά γραφεία, σε εισαγγελίες, σε αστυνομική αρχή, σε Υπουργείο Αντίστοιχα Δικαιοσύνης και Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αν δεν υπήρχε το πείσμα αυτής της οικογένειας αυτών των δύο συγκλονιστικών γονιών, φοβάμαι ότι η υπόθεση δεν θα είχε ποτέ οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και πολύ περισσότερο η ένοχη, ο ένοχος δεν θα είχε τιμωρηθεί. Από εκεί και μετά χρειάστηκαν ακόμα 3 χρόνια, κυρία Γιωβαντζάκη, ακούστε, ακόμα 3 χρόνια από τον Ιούνιο του 2023 τελικά η υπόθεση να εκδικαστεί τον Ιούνιο του 2026. 9 ολόκληρα χρόνια μετά την τραγική απώλεια του μικρού Μάριου.
1: Κύριε Μαντά, κάτω από άλλες συνθήκες, η υπόθεση αυτή σε πόσο χρονικό διάστημα θα δικαζότανε?
2: Κοιτάξτε, η εμπειρία η δική μας, η οποία καλά γνωρίζετε ότι ειδικά σε αυτά τα θέματα ποινικού δικαίου είναι σε βάθος χρόνου εξαιρετικά μεγάλη, ολοκληρώνεται σε 1,5 χρόνο, 2 το πολύ, λίγο έτσι με υπερβολή το 2, ολοκληρώνεται η διαδικασία της δικαστικής διερεύνησης και έρχεται η υπόθεση στο ποινικό δικαστήριο. Αυτά τώρα που παρακολουθούμε στα πρώτα θέματα της ειδησιογραφίας και η δική σας εκπομπή έχει φιλοξενήσει αντίστοιχα θέματα με ανθρωποκτονίες τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα που έχουμε δει. Αυτά τελικά θα κριθούν στο ποινικό δικαστήριο περίπου ένα το αργότερο 1,5 χρόνο μετά τη διεξαγωγή τους. Εδώ υπήρξε μια υπέρμετρη καθυστέρηση γιατί άργησε πάρα.
1: Για ποιο λόγο? Γιατί αναρωτιόμαστε όλοι. Για ποιο λόγο?
2: Άργησε το απαντώ χωρίς περιστροφές. Άργησε πάρα πολύ η αστυνομική διερεύνηση. Καθυστέρησε απελπιστικά πολύ η συλλογή, η συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού. Καθυστέρησαν πάρα πολύ τα εγκληματολογικά εργαστήρια να εισφέρουν στοιχεία αποδεικτικά, ξέρετε, με εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης για τις βολίδες, για το όπλο από το οποίο ήταν η πιθανολόγηση ότι είχαν βληθεί, να σημειωθεί και να το ακούσουν αυτό οι ακροατές ότι η διερεύνηση για την ύπαρξη όπλων στο σπίτι καταρχήν από το οποίο προέρχονταν οι πυροβολισμοί εκείνο το μοιραίο βράδυ έγινε 24 ώρες μετά και πλέον, με συγχωρείτε πάρα πολύ, σε 24 ώρες μπορώ να εξαφανίσω ολόκληρο οπλοστάσιο. Όχι ένα πιστόλι 9 μιλιμέτρα, έτσι. Και από εκεί και μετά, κακά τα ψέματα, να παίρνουμε και εμείς, όταν λέω εμείς ενώ το σύστημα απονομής δικαιοσύνης και η δικαιοσύνη την ευθύνη της, είναι μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου όλες οι παθογένειες της ελληνικής δικαιοσύνης συνέτρεξαν και συνέδραμαν σε αυτή τη χρονική παρέλκυση. Δυστυχώς, το λέω κυρία Γιωβαντζάκη για μια ακόμη φορά, το λέμε παντού, το λέμε σε επιστημονικές ημερίδες, το λέμε σε συνέδρια,

0: είναι και για κράτος δικαίου. Όταν αυτή τη στιγμή, να σας δώσω ένα παράδειγμα από το εφετείο της Αθήνας, έτσι στο επίπεδο του εφετείου των κακουργημάτων, δικάζουμε αυτή τη στιγμή υποθέσεις οι οποίες αδικημάτων έχουν τελεστεί το 2010 και το 2012, καταλαβαίνετε ότι 15 ολόκληρα χρόνια μετά χάνει η δικαιοσύνη σαν θεσμό, σαν λειτουργία μιας ευνομούμενης πολιτείας, χάνει το νόημά της. Κάνει το νόημά της.
1: Και πέρα από αυτό, να το αναφέρουμε, κύριε Μαντά, γιατί πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Αυτοί που έχουν κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ, οι συνάδελφοί μας, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στη διάρκεια, όταν περνάει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλοιώνονται τα στοιχεία.
0: Α, έχετε δίκιο.
1: Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, πρόκειται για μια δολοφονία από την οποία από την πρώτη στιγμή έπρεπε άμεσα η πολιτεία να παίξει καθοριστικό ρόλο για να δικαιωθούν αυτοί οι γονείς. Οι γονείς είχαν να διαχειριστούν το πένθος, αλλά τρέχαν από μόνοι τους στη διαδικασία.
0: Από μόνοι τους. Αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω.
1: Δηλαδή, 9 χρόνια μετά συζητάμε ακόμα...
0: Υπεράνθρωπος αγώνας. Σαφώς. Υπεράνθρωπος
1: και
0: αγώνας.
1: Να τονίσουμε ότι έχουν και ακόμα ένα παιδί οι συγκεκριμένοι
0: έτσι,
1: άνθρωποι,
0: έτσι.
1: Το οποίο έπρεπε και εκείνο να το στηρίξουν. Πέρα από το ότι έπρεπε να στηριχτούν και οι ίδιοι.
0: Πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, τη δεδομένη στιγμή, μήπως και εμείς είμαστε ανάξιοι ως πολιτεία να αντιμετωπίσουμε τέτοια περιστατικά?
0: Εγώ νομίζω ότι οι ευθύνες της πολιτείας είναι τεράστιες. Δεν είναι μόνο δική μου άποψη, να το πούμε και αυτό. Έχει αποτυπωθεί πλέον με αφορμή αυτή την υπόθεση σε επίσημες δικαστικές αποφάσεις διοικητικού πρωτοδικείου, διοικητικού εφετείου, οι οποίες επεσήμαναν και έχει καταχωρηθεί στο σκεπτικό τους ότι εκεί μια ολόκληρη περιοχή είχε εγκαταληφθεί στην τύχη της, δεν υπήρχε καμία απολύτως αστυνομική πρόληψη ή επιτήρηση.
1: Και να πούμε ότι πρόκειται για την περιοχή στο Μενίδη, έτσι.
0: Στο Μενίδη,
1: όπου είναι κάτοικοι, οι περισσότεροι είναι Ρωμά.
0: Και οπλοφορούν.
1: Να το τονίσουμε.
0: Έχει εγκαταληφθεί, το λένε οι δικαστικές αποφάσεις, μια ολόκληρη περιοχή στην τύχη της.
1: Και τι πρέπει να κάνουμε, δεν κατοικούν όμως άλλοι άνθρωποι?
0: Βεβαίως, τι λέτε. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε έξαρση της εγκληματικότητας και, αν μη τι άλλο, στάθηκε αφορμή η τραγική περιπέτεια του μικρού Μάριου και της οικογένειάς του να περάσει ένα μήνυμα ηχηρό στην πολιτεία ότι δεν υπάρχουν πολίτες χωρισμένοι σε δύο κατηγορίες. Κάποιοι πολίτες, εδώ αναφέρομαι πάντοτε για την Αθήνα, που να ζουν στην ασφάλεια και στην αστυνόμευση των προνομιακών περιοχών, και κάποιοι πολίτες δεύτερης κατηγορίας, οι οποίοι να ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές και με μια διαρκώς αυξανόμενη εγκληματικότητα στη γειτονιά τους. Και ξέρετε γιατί ήταν σημαντικό το μήνυμα, και να ολοκληρώσουμε, κυρία Βογιατζάκη, γι' αυτό. Η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου ήταν ομόφωνη και με πρόταση του κυρίου Εισαγγελέως. Στην περίπτωσή μας όμως, το ομόφωνο τι σημαίνει? Και πρέπει να το ακούσουν οι ακροατές αυτό για να γίνει απολύτως κατανοητό. Αυτή η υπόθεση δικάστηκε και αυτές οι συναφείς υποθέσεις δικάζονται από μεικτό ορκωτό δικαστήριο, που σημαίνει ότι είναι 7 δικαστές, 3 τακτικοί δικαστές και 4 ένορκοι, απλοί άνθρωποι, υπάλληλοι, τραπεζικοί, εκπαιδευτικοί, καταλαβαίνετε. Και η επιλογή του ποινικού νομοθέτη για τα μεικτά ορκωτά είναι ακριβώς στη σύνθεση του δικαστηρίου να αποτυπώνεται το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Αυτό σημαίνει ο ένορκος. Εδώ είχαμε το απόλυτο 7-0. Η απόλυτη ομοφωνία, που σημαίνει ότι σε αυτή την άποψη που τώρα μαζί μοιραζόμαστε, στοιχήθηκαν με απόλυτο τρόπο και οι τακτικοί δικαστές, επαγγελματίες της δικαιοσύνης, αλλά και οι ένορκοι, οι απλοί άνθρωποι που μετά τη λήξη του δικαστηρίου την επόμενη μέρα επέστρεψαν στα σπίτια και στις εργασίες τους. Και από την άποψη αυτή το μήνυμα είναι ηχηρό και ως προς την πολιτεία, τέρμα η ανοχή, είτε μιλάμε για Δυτική Αθήνα, είτε μιλάμε για Μενίδη, είτε μιλάμε για Κρήτη, για Βορίζια, δεν ξέρω γιατί άλλο. Η ιστορία με τα

0: πυροβόλα όπλα, η ιστορία με την οπλοφορία και την οπλοχρησία, η ιστορία με τους άσκοπους πυροβολισμούς, ορίστε διαβάζαμε τώρα, χθες εδώ στην Αθήνα στην ειδησιογραφία, 2 μέρες μετά το δικαστήριο του Μάριου, σε αντίστοιχο γλέντι, εκεί στη συγκεκριμένη, στην ίδια περιοχή.
1: Στην ίδια περιοχή, βέβαια.
0: Πάνω από 130 πυροβολισμοί.
1: 160 πυροβολισμοί.
0: 160, εντάξει, δηλαδή τι άλλο να πω πια. Το γεγονός αυτό από μόνο του έχει απαντήσει σε όλη τη συζήτηση που κάναμε.
1: Επειδή άκουσα τον πατέρα του Μάριου, να αναφερθούμε λίγο και σε αυτό και να σας αποδεσμεύσουμε. Χθες είπε ότι αμέσως την ίδια μέρα του επιτέθηκαν και την αμέσως επόμενη μέρα πάλι έπεσαν πυροβολισμοί στην ίδια περιοχή.
0: Ναι, έχουν καταγραφεί στο αστυνομικό δελτίο, έτσι. Έχουν καταγραφεί, δεν είναι απλά, θέλω να πω, μια τοποθέτηση της του πατέρα του Μάριου, καταλάβατε. Το έχει διαπιστώσει και η αστυνομική αρχή αυτό που εισέφερε ο πατέρας του Μάριου.
1: Εδώ έχουμε, ο βασικός κατηγορούμενος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος. Είδαμε και τον εισαγγελέα της έδρας να χαρακτηρίζει την πράξη δολοφονία. Οι άνθρωποι αυτοί εδώ δεν θα έπρεπε να προστατευτούν, οι γονείς του Μάριου? Με ποιο τρόπο, αν γίνουν αντίπεινα?
0: Απόλυτη συμφωνία στην επισήμανσή σας. Μία απλή προτροπή στο αστυνομικό τμήμα, το οποίο είναι εξαιρετικά υποστελεχωμένο, το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, να έχετε λίγο το νου σας, αυτή είναι η προτροπή από την ιεραρχία. Στην οικογένεια του Μάριου από μόνο του δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά όταν την ίδια χρονική συγκυρία, τον Ιούνιο του 2017, στο αστυνομικό τμήμα Χαρνών, εκεί στο Μενίδη, που είναι το τραγικό γεγονός, η δύναμη αστυνομική που υπηρετούσε ήταν ισάριθμη με δύναμη αστυνομική που είχε διατηθεί για τη φύλαξη τηλεπερσόνας, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, με συγχωρείτε, έχει απαντήσει σε κάθε καλόπιστου πολίτη τα ερωτηματικά και την απορία. Γιατί κάποιες περιοχές έχουν πραγματικά παραδοθεί στην ανομία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή ενημέρωση.
0: Να είστε καλά. Θα είμαστε για σε επαφή. Φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πάρα πολύ. Καλή
0: σας
1: συνέχεια.
0: Στην εκπομπή σας. Γεια σας.
2: Φοβερές ιστορίες, ε.
1: Λοιπόν, να πας με δραματικές. Το παιδί σου σε σχολική γιορτή για να το δεις, να συμμετέχει και να πάρεις το παιδί σου δολοφονημένο, αλλά να κάνεις και έναν αμέριστο αγώνα για να δικαιωθείς. 9 χρόνια περιμέναν τη δικαίωση αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή και μια ζωή θα ζήσει βέβαια με τον πόνο του παιδιού σου, του χαμού του παιδιού σου, αλλά κάτω από ποιες συνθήκες χάθηκε.
2: Είναι δύο διαφορετικές
1: ιστορίες. Κάτω από ποιες συνθήκες χάθηκε αυτό το παιδί,
2: η οπλοχρησία και το δικαστικό σύστημα. Εγώ την είχα ξεχάσει την υπόθεση. Δηλαδή, άμα δεν το έλεγες.
1: Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Δηλαδή, να έχεις τον πόνο σου να προσπαθείς να διαχειριστείς το γαμό του παιδιού σου, που είναι ο πιο μεγάλος γαμός που μπορεί να δεχτεί, ας πούμε, μια οικογένεια.
2: Αναντήρητα. Ένας άνθρωπος.
1: Ασύλληπτες εικόνες, αλλά να βρεις το σθένος. Να αντιμετωπίσεις την πολιτεία και να τρέξεις την υπόθεση από μόνος σου με όποιο κόστος έχει.
2: Ναι.
1: Για να προσπαθείς να φέρεις τη δικαίωση, ρε παιδί μου. Και ουσιαστικά τη βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, καλά δεν το συζητάμε, ότι ναι μεν είναι ένα βήμα προς τη δικαίωση, δεν θα δικαιωθούν ποτέ. Το παιδί τους δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, έτσι.
2: Νομική δικαίωση.
1: Αλλά να μην μπαίνει και η πολιτεία να τους υπερασπιστεί ή να τους προφυλάξει, γιατί από εδώ και πέρα ξέρουμε με ποιον τρόπο λειτουργούν οι αντίστοιχοι, ας πούμε, παραβατικοί της περιοχής εκείνης. Έχουν και ένα παιδί οι άνθρωποι αυτοί. Την ίδια στιγμή που βγαίναν από το δικαστήριο, απειληθήκανε από μια ομάδα ότι και καλά έκλεισε στη φυλακή, ρε παιδί μου, τον άνθρωπό μας. Εδώ οι άνθρωποι χάσανε το παιδί τους και ήρθαν αντιμέτωποι και πρόσωπο με πρόσωπο, ας πούμε. Και
2: αυτό μεγάλη αστοχία, οι δίκες να μην γίνονται με...
1: Με τους θύτες, τι να πεις. Ή με τις οικογένειές τους.
2: Αλλά πώς, το δικαστικό σύστημα πώς μπορεί να ξεμπλοκάρει αυτό, δεν είναι αναπάντητο ερώτημα.
1: Όχι. Όταν σου λέει ο νομικός, όταν μας λέει, ας πούμε, ο κύριος Μαντάς, που δεν είναι ένας τυχαίος νομικός, ο άνθρωπος ασχολείται τουλάχιστον 40 χρόνια, ρε παιδί μου, με τέτοιες υποθέσεις. ότι αδυναμεί η πολιτεία να αντιμετωπίσει καταστάσεις, γιατί δεν έχει προσωπικό, καθυστέρησε η αστυνομία πάρα πολύ, mm-hmm. με αποτέλεσμα στη διάρκεια να διαγραφούν κάποια σημαντικά παραπτώματα.
2: Και αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, πώς γίνεται για σοβαρά παραπτώματα, οπλοχρησίας, οπλοφορίας, τώρα δεν σου λέω...
1: Ναι, πώς γίνεται. Περνάει ο χρόνος και παραγράφονται.
2: Τι πάει, δηλαδή...
1: Δηλαδή, στα 9 έτη, αν ξεπερνούσαμε και τα 9 έτη... Μπορεί να μην συζητούσαμε καν για την υπόθεση.
2: Θα έπρεπε να υπήρχαν διαφορετικά κριτήρια. Δεν γίνεται να παραγράφεται.
1: Δηλαδή, όταν πρόκειται για μία δολοφονία, μέσα στα 2 χρόνια δικάστε τον. Να βγει αποτέλεσμα. Τι περιμένουμε δηλαδή.
2: Για όλες τις...
1: Τι περιμένουμε.
2: Τις περιπτώσεις. Ναι, είναι. Και 2 χρόνια που λες.
1: Να επισπεύσουν τη διαδικασία. 2 χρόνια ερευνούσε η αστυνομία την υπόθεση. Για να καταθέσει τα χαρτιά στο δικαστήριο. Την ερευνούσανε.
2: Πόσοι μπορεί να θυμόντουσαν αυτή την υπόθεση που είχε παίξει πάρα πολύ.
1: Ξέρεις τι, Φώτη, πολλές φορές όταν μπαίνεις στη διαδικασία να καλύψεις ένα τέτοιο γεγονός,
2: ναι.
1: και είσαι και γονιός, ταυτίζεσαι με αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά και γονιός να μην είσαι,
2: πάλι, ναι.
1: πάλι ταυτίζεσαι.
2: Ανθρωπίνος...
1: Δηλαδή, αν έχεις αισθήματα, έτσι, αν είσαι ανέστητος, φυσικά δεν ταυτίζεσαι με κανέναν.
2: Δεν λέμε τους
1: αλλά όχι τώρα να κουνήσουμε το μαντίλι και να πούμε συγχαρητήρια στους παραβατικούς και τους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν νυχθημερείς να φέρουν εις πέρας, ρε παιδί μου, 5 πράγματα και είναι καθόλου ανώμημοι να τους αφήνουμε στο περιθώριο. Μήπως το σύστημα βοηθάει τους παραβατικούς τελικά? Γιατί βλέπουμε γίνονται και σε άλλες περιπτώσεις.
2: Τα εκμεταλλεύονται, ναι, σίγουρα.
1: Ναι, γίνονται συλλήψεις, αλλά επειδή στη χώρα μας όλα γίνονται με αργούς ρυθμούς, βλέπουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες παραβατικοί ανάμεσά μας που ούτε καν πάει το μυαλό μας τι μπορεί να έχει κάνει ο καθένας.
2: Πάντα υπάρχει αίσθηση ότι αν πας στο δικαστήριο, ξέρεις, αυτός που έχει άδικο είναι πιο πιθανό να δικαιωθεί. Δεν ξέρω γιατί το.
1: Είναι πιο πιθανό να φεθεί ελεύθερος.
2: Αυτό λέω, ναι.
1: Αυτό λέω. Όχι να δικαιωθεί.
2: Μια ανασφάλεια.
1: Ναι, ναι, να φεθεί ελεύθερος να και να κυκλοφορεί.
2: Με πολλά εισαγωγικά.
1: Ναι, αυτοί οι άνθρωποι, ο συγκεκριμένος θήτης, κυκλοφορούσε ελεύθερος μέχρι και τώρα που δικάστηκε η υπόθεση. Αυτοί οι άνθρωποι. Υπήρχε περίπτωση να βρεθούν αντιμέτωποι με το θήτη του παιδιού τους,
2: του στον δρόμο. Του, ναι.
1: Πώς θα έπρεπε να αντιδράσουν?
2: Πολλές αστοχίες σε μία υπόθεση. Από τον εξωτερό έγινε γνωστό, πέθανε ο Τάκης Γκόνιας, τον θυμάσαι, τον ποδοσφαιριστή, 54 ετών.
1: Πολύ νεαρός.
2: Τώρα βγήκε...
1: Πολύ νεαρός, νεαρός.
2: Ολυμπιακό, Ηρακλή, Εθνική, στο εξωτερικό... Είχε καταρχάς είχε ένα τροχαίο.
1: Ήταν άρρωστος.
2: Ήταν άρρωστος. Είχε συγκεκριμένο πολύ σοβαρό θέμα. Από ό,τι καταλαβαίνω, η οικία του τον βγάλαν από το νοσοκομείο για τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο το περίμενα. Δεν είχε γίνει γνωστό στον πολύ κόσμο, έτσι, ούτε η ασθένεια. Και προφανώς είναι ένα σοκ.
1: Ποιες χρονολογίες έπαιζε, θυμάσαι?
2: Τώρα είναι στα 54, έπαιζε δηλαδή πριν από.
1: Το 93-97.
2: Μπράβο, εκεί. Ναι, εκεί. Ήταν σε καλές ομάδες με τον Ολυμπιακό και με τον Ηρακλή. Είχε πολύ καλή πορεία και στο εξωτερικό έπαιξε. Ήταν από ότι. Ήταν και τακαδόρος, ήταν και στις.
1: Νομίζω έπαιζε κάποια στιγμή στην Εθνική Ελλάδα.
2: Βέβαια, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, εννοείται. Και είχε ένα τροχαίο, γι' αυτό ήταν και παραμορφωμένο το πρόσωπό του, αν το θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι σαν φυσιογνωμία και θυμάμαι ότι είχε και πάρα πολύ καλή σχέση. Του άρεσε πάρα πολύ το γκολφ. Εγώ αυτό θυμάμαι. Τον είχαν πάρει παλιότερα μία συνέντευξη όσον αφορά και είχε πει ότι θα μπορούσε άνετα να είναι σχολιαστής σε αγώνες γκολφ.
2: Ήταν ωραίος, ωραίος τύπος. Για να γκουγκλάρω αν υπάρχει κάπου καταγεγραμμένο. Θα υπάρχει, λες, στο ίντερνετ.
1: Λογικά θα υπάρχει, ναι.
2: Θα βάλω τι θα βάλω. Τάκης Γκόνιας γκολφ. Ρε το Γκόνια, κρίμα πραγματικά. Τόσο νέος άνθρωπος να έχει φύγει από την. Ασχολήθηκε επαγγελματικά με τον γκολφ. Ούτε αυτό το ήξερα. Μετά την αποχώρηση από το ποδόσφαιρο.
1: Το θυμάμαι, τον είχαν πάρει και μάλιστα ένας δημοσιογράφος είχε αναφέρει ότι, ας πούμε, είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι οι οποίοι παίζουν γκολφ στην Ελλάδα. Μεταξύ αυτών είχαμε δει και πάρα πολλά πολιτικά στελέχη. Ήταν και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ας πούμε.
2: Εγώ με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ξέρω για γκολφ.
1: Είχε πει ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να έπαιζε, ας πούμε, και μαζί του.
2: Ναι.
1: Αλλά σου λέω, το θυμάμαι από εκεί. Από την ατάκα την οποία είχε πει ότι θα ήθελε να είναι αναλυτής, ας πούμε, αγώνων γκολφ.
2: Βλέπει κόσμο στην Αμερική, ξέρεις, βλέπει και τηλεοπτικά το γκολφ και υπάρχει ενδιαφέρον. Εγώ δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο, πολύ λίγο έχω παρακολουθήσει, δηλαδή γκολφ στη ζωή μου. Πιο πολύ σε ταινίες το βλέπουμε, αμερικάνικες ταινίες κτλ.
1: Η αλήθεια είναι, ναι, ότι εντάξει δεν είναι δεδομένο εδώ πέρα στην Ελλάδα, στην Αγγλία πάρα πολύ. γίνονται και φοβερά τουρνουά, αλλά βλέπεις και πολλοί από τις βασιλικές οικογένειες να παρίστανται, ας πούμε, σε αγώνες γκολφ. Γκολφ και η πασία στην Αγγλία, έτσι, δεν το συζητάμε.
2: Και άλλα πράγματα βλέπουν, βελάκια, ναι, βλέπουν ντάρτς, ναι, πρωτάθλημα, ναι, κανονικό με επαγγελματίες.
1: Δηλαδή κάποια αθλήματα τα οποία εδώ πέρα δεν τα γνωρίζουμε, είναι σε δεύτερη γραμμή, έτσι.
2: Ναι. Αλλά για τους Άγγλους έχεις δίκιο, δηλαδή είναι, πώς το λένε, darts που σου είπα και νωρίτερα, snooker βλέπουν πάρα πολύ, όλα αυτά δηλαδή που τα έχουν κάνει αθλήματα και έχουν βγει μέσα από τις pub. Οπότε συλληπιτήρια στους οικείους και στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια που έφυγε από τη ζωή. Έχουμε αρκετά θεματάκια και για την δεύτερη ώρα. Θα πάμε τώρα στο break, εκτός αν υπάρχει κάτι άμεσο που πρέπει να αναφέρουμε. Όλγα, αν έχει τίποτα.
1: Μπορούμε να... Όχι. Να περάσουμε, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Πολύ ωραία.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Δημόσια τις ευχαριστίες του εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας, τη Μαριάννα Λάτσι, για τη νέα μονάδα νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου. Ευχαριστώ τη μεγάλη κυρία του ΕΣΥ, την κυρία Μαριάννα Λάτσι, για την απίστευτη γενναιοδορία της, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μία νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αναφερόμενος στη ρύθμιση κόκκινων δανείων, ο οποίος είπε ότι όσον αφορά τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση, το κάνουμε από μόνοι μας. Αλλάζουν όλα στον τομέα της άμυνας για μια πατρίδα ισχυρή και ασφαλή, για μια χώρα ανθεκτική, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν κλείνει και σε αυτό οφείλει να απαντήσει και η ηγεσία, τόνισε ο Νίκος Παπάς μιλώντας σε τηλεοπτικό πάνελ. «Δεν είμαι ο νονός», δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, αναφερόμενος στις κατηγορίες ότι η αλβανική οικονομία στηρίζεται στο ξέπλυμα χρήματος. Ο Ράμα παραδέχτηκε ότι το φαινόμενο υπάρχει, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, αλλά τόνισε ότι δεν αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό της οικονομίας της Αλβανίας. «Καμία τελική συμφωνία με το Ιράν δεν θα επιτρέπει διόδια στα στενά του Ορμούς», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα. Flash ακούτε, 9,4. Και πάμε κάπου με πολύ πολύ ενδιαφέρον, έτσι.
1: Λοιπόν, Φώτη, όπως είχαμε προλογίσει, ναι, μαζί μας έχουμε την κυρία Φαράχ Ταχερή. Είναι Ιρανή αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ιρανών εδώ στην Ελλάδα. Κυρία Φαράχ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Θα ήθελα, εάν είναι δυνατόν, να μιλάμε στον ενικό,
2: ναι,
1: από πλευρά σας. Θα ήθελα, λοιπόν, να μας μεταφέρετε μερικές εικόνες από τη χώρα σας και το τι ακριβώς βιώνουν οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο Ιράν, ναι, και κάποιες εικόνες από τις καταστάσεις του πολέμου έως σήμερα.
2: Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε από τη χώρα μου, δηλαδή αυτά που ακούμε από το κόσμο τώρα εκεί κάτω, εντάξει, είναι πολύ περίεργη κατάσταση αυτή τη στιγμή, γιατί μετά από Ιανουάριο, μετά από αυτό το μεγάλο σκοτωμό που έγινε στο Ιράν και πέθαναν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, τώρα για τον αριθμό, επειδή δεν υπάρχει ένα σταθερό αριθμό, αναφέρουμε διάφορα 40-50 χιλιάδες, κάποιοι λένε μπορεί να είναι 100 χιλιάδες, επειδή δεν μπορούν να ερευνηθούν. Ύστερα από αυτό, εντάξει, έγινε και η κατάσταση του πολέμου. Έχει δυσκολέψει πάρα πολύ την κατάσταση της οικονομίας, δηλαδή η οικονομική κατάσταση του κόσμου αρχίζει και γίνεται πιο δύσκολο. Από την άλλη, έχει γίνει μια τεράστια διαφορά τώρα μεταξύ το λαός στο Ιράν και μεταξύ το καθεστώτος, ας πούμε. Υπάρχει αυτή τη μεγάλη, να σας πω την, ότι έχει ραγίσει μεταξύ τους τα σύνορα με πολύ μεγάλη διαφορά. Και ο κόσμος πλέον δεν θέλει με τίποτα να μένει αυτό το καθεστώς. Αλλά δυστυχώς, εντάξει, είναι δυνατοί αυτοί και τώρα προσπαθούν ο κόσμος να μαζέψει την δύναμή του για να μπορεί να ξαναβγεί στους δρόμους, αλλά καταλαβαίνετε κιόλας ότι είναι πολύ δύσκολο, γιατί έχουν χάσει, τώρα έχει περάσει 6 μήνες που έχουν χάσει πολλά άτομα και πάρα πολλές οικογένειες, ας πούμε, που έχουν χάσει τα παιδιά τους, ακόμα δεν έχουν μαζέψει τις δύναμές τους για να μπορούν να ξανασυμμετέχουν σε αυτές τις επαναστάσεις. Και όλοι περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελίξει όλη αυτή η κατάσταση.
1: Όσον αφορά το θεοκρατικό αυτό εδώ καθεστώς το οποίο αναφέρατε, ναι, θέλετε λίγο να μας μιλήσετε για τα δικαιώματα των γυναικών σε αυτό εδώ το καθεστώς. Ποια είναι και...
2: Να σας πω κάτι. Και για γυναίκες και για άντρες είναι ίσα δύσκολες οι καταστάσεις. Γιατί οι γυναίκες, εντάξει, οι γυναίκες βιώνουν ακόμα χειρότερες. Δηλαδή τώρα πρόσφατα, δεν ξέρω αν δεν το έδειξαν και πάρα πολύ στις ειδήσεις, αλλά είδατε ότι μεταφέρανε πολλές τρίχες και πολλά μαλλιά από τις γυναίκες Ιρανές λατρέα στην Αρμενία και τους πιάσανε στην Αρμενία με πολλά κιλά τρίχες, ξέρετε, μαλλιά των γυναικών. Και επειδή σε διάρκεια των διαδηλώσεων, πέρα από τα άτομα που πέθαναν και σκοτώθηκαν, πάρα πολλά πτώματα και σωρούς δεν έχουν παραδοθεί και είναι χαμένες. Και πολλοί αμφιβάλλεται, ειδικά γυναικεία σώματα, και πολλοί αμφιβάλλουν ότι αυτές οι τρίχες να είναι από αυτές τις γυναίκες, ας πούμε, που δεν ξέρουν και ακόμα δεν έχουν βρεθεί τα σώματά τους. Εντάξει, οι γυναίκες βιώνουν πολύ δύσκολες καταστάσεις στο Ιράν, η αλήθεια είναι.
0: Η καθημερινότητα πώς είναι, δηλαδή, μπορούν να δουλέψουν, να σπουδάσουν, εξηγήστε το έτσι.
2: Μπορούν να δουλέψουν και να σπουδάσουν. Αυτό, ναι, μπορεί να σπουδάσει μια γυναίκα, μπορεί να δουλέψει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει την απόλυτη ελευθερία. Δεν έχει ελευθερία στο ντύσιμο. Τώρα ένα διάστημα αφήσανε τα πράγματα λίγο πιο ελεύθερα μετά από το συνδιάρκεια του πολέμου, αλλά τώρα έχουν ξεκινήσει πάλι και πιάνουν τις γυναίκες στο δρόμο για τα μαλλιά αν είναι έξω. Δεν υπάρχει ελευθερία στο ντύσιμο, στο πώς να παντρευτεί κάποιος, σε πάρα πολλά δικαιώματα.
1: Δεν έχουν επιλογές, δηλαδή αντιμετωπίζουν τις γυναίκες ως μισούς ανθρώπους, να το πούμε αυτό.
2: Φυσικά,
1: στερώντας
2: φυσικά,
1: κάθε ελευθερία, ακόμη και την ίδια τους τη ζωή.
2: Την ίδια πολλές φορές. Τη ζωή, ακριβώς. Και στο γιατρό όταν πάνε, ας πούμε, για ένα χειρουργείο, μπορεί να υπάρχει, πρέπει να υπάρχει δηλαδή άδεια από έναν άντρα. Τώρα είτε πατέρας, είτε αδερφός, άντρας, οποιοδήποτε. Δηλαδή από μια αντρική παρουσία πρέπει να πάρουν άδεια. Εντάξει, είναι ένα θεοκρατικό καθεστώς που στερεί πολλά δικαιώματα από όλους τους ανθρώπους, ειδικά από τις γυναίκες.
1: Υπάρχει δυνατότητα σε περίπτωση που θέλει να σπουδάσει ή να ταξιδέψει μια γυναίκα εκτός της χώρας σας, μόνη της,
2: ναι.
1: Υπάρχει δυνατότητα, της δίνει τη δυνατότητα αυτή εδώ χωρίς αντρική παρουσία?
2: Όχι, όχι. Για κάθε, όταν μια γυναίκα θέλει να ταξιδέψει, και αυτό το νόμο το περάσανε τελευταία καινούρια πενταετία είναι που έχει εφαρμοστεί, δηλαδή τα κάνουν όλο και πιο δύσκολα. Τώρα δεν μπορείς να ταξιδέψεις, είτε να πάρεις διαβατήριο. Δηλαδή δεν μπορείς καν να πάρεις διαβατήριο χωρίς την αντρική άδεια, άμα είσαι παντρεμένη, και αν δεν είσαι παντρεμένη, από πατέρας, από τον αδερφό σου, ας πούμε, αν δεν ζει ο πατέρας, ή από κάποιος,
1: συγγενή
2: της οικογένειας, ναι.
1: Εάν είναι μια γυναίκα διαζευγμένη, όχι, αν έχει μείνει χείρα, ναι, ας πούμε.
2: Αν έχει μείνει χείρα, καταρχήν δεν μπορεί να πάρει η επιμέλεια των παιδιών. Αν ζει ο παππούς, δηλαδή ο παππούς εννοώ ο πατέρας του πατέρα, αν ζει, θα πάρει αυτός την επιμέλεια. Αλλιώς ο θείος του παιδιού. Και σε περίπτωση που δεν ζουνε ή να συμφωνήσουν αυτά τα άτομα, η μητέρα μπορεί να πάρει επιμέλεια του παιδιού. Επίσης και για τα ταξίδια και για όλα αυτά ισχύουν τα ίδια, εκτός αν ξαναπαντρευτεί η γυναίκα και από τον νέο άντρα της, τέλος πάντων, να μπορέσει να πάρει.
1: Εάν μέσα στην οικογένεια βιώνει κάποια κακοποιητική συμπεριφορά μία γυναίκα, ναι, υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας ή δεν βοηθείται από το κράτος, από το καθεστώς?
2: Φυσικά και δεν βοηθείται από το καθεστώς. Αν υπάρχει αυτή η ενδοοικογενειακή βία για μία γυναίκα, ίσως να, εντάξει, καταγγέλνουν και οι γυναίκες και περνάνε και στα δικαστήρια πολλές φορές, αλλά δεν δικαιούνται. Γιατί πάντα έχει τα μισά δικαιώματα, ανάλογα για ποιο λόγο π.χ. έχει πάθει αυτή την κακοποίηση. Και υπήρχαν πάρα πολλές γυναίκες που ήταν θύμα βιασμό και όχι απλά δεν κατηγόρησαν αυτός που είχε βιάσει τη γυναίκα, αλλά κατηγορήθηκε η γυναίκα αυτή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει στην κυριολεξία κανένα δικαίωμα.
1: Σε τι ηλικία παντρεύεται τα κορίτσια σας εκεί?
2: Λοιπόν, αν το παίρνουμε από νόμο, από το τι λέει ο νόμος, μπορεί να παντρευτεί μια γυναίκα από 9 ετών. Αλλά εντάξει, το τι εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή είναι ανάλογα με τις οικογένειες.
1: Δηλαδή, όχι κατά επιλογή, βέβαια, έτσι.
2: Ναι, όχι κατά επιλογή.
1: Κατά υποβολή, θα λέγαμε.
2: Υποβολή, φυσικά. Γιατί εντάξει, τώρα 9 ετών, ξέρω εγώ, ανήλικο κορίτσι, τι να παντρευτεί, δηλαδή μπορεί να αποφασίσει. Δεν είναι στη θέση να αποφασίσει, φυσικά θα το αναγκάσουν.
1: Μπορεί αυτό εδώ το ανήλικο κορίτσι, εάν το επιλέξει ένας άντρας μεγάλης ηλικίας, ας πούμε 60 χρονών, να το παντρευτεί?
2: Μπορεί, ναι. Άμα διαλέξει, ναι, φυσικά μπορεί. Το επιτρέπει ο νόμος και το επιτρέπει και βασικά οι κανόνες του Σαρία που λέμε, του Ισλάμ.
1: Οπότε ο νόμος της παιδεραστίας στην χώρα σας δεν υπάρχει?
2: Όχι, δεν υπάρχει. Για τις γυναίκες όχι, δεν υπάρχει.
1: Θα ήθελα λίγο, κυρία Φάραγ, να μας πείτε όσον αφορά την μετακίνησή σας στη χώρα, τη δική μας, ναι, την Ελλάδα. Ήταν, ναι, εύκολη?
2: Κοιτάξτε, εγώ είχα έρθει πριν πολλά χρόνια, περίπου 25 χρόνια πριν, και ήρθα σαν φοιτήτρια. Εντάξει, εγώ ήρθα με βίζα καταρχήν και με τον άντρα μου, ήμουν παντρεμένη. Οπότε εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ιδιαίτερα δύσκολα για μένα προσωπικά. Απλά εντάξει, όταν ήρθα εδώ, αυτό ήμουν αποφασισμένη ότι δεν θα ξαναγυρίσω. Και κάθε Ιρανός υπό αυτή την κατάσταση όταν βγαίνει από το Ιράν, είναι αποφασισμένη ότι δεν θέλει να ξαναγυρίσει μέχρι να φτιάξει αυτή η κατάσταση. Και η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, η λύση δεν είναι να μεταναστεύσουμε συνεχώς. Ήδη είμαστε 10 εκατομμύρια Ιρανοί μετανάστες έξω από το Ιράν, σε διάφορες χώρες. Στην Ελλάδα είμαστε λιγότεροι σαν αριθμός. Αλλά αυτό λέμε και εμείς οι Ιρανοί, ότι η λύση δεν είναι αυτό. Η λύση είναι η πλειοψηφία του Ιράν, που είναι κατά 85-90% που δεν θέλουν αυτό το καθεστώς, να διώξουν αυτοί που έχουν εισβάλει στη χώρα μας εδώ και 47 χρόνια και μας εφαρμόζουν τους κανόνες που θέλουν. Γιατί εγώ πιστεύω πολύ βαθιά μέσα μου ότι αν δεν υπάρχει αυτό το καθεστώς, κανένα Ιρανός δεν θα αποφάσισε να μεταναστέψει, να πάει σε άλλη χώρα.
1: Βέβαια, αυτό το θεοκρατικό καθεστώς σας κρατάει δεσμένους στη χώρα.
2: Φυσικά.
1: Έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία όσον αφορά με τους συγγενείς σας εκεί? Υπάρχει δυνατότητα?
2: Προς το παρόν υπάρχει δυνατότητα, μετά από 5 μήνες που δεν είχαμε επικοινωνία καθόλου και είχαν κόψει την κάθε επικοινωνία ίντερνετ και τα λοιπά, τώρα υπάρχει κάπως, μπορούμε να μιλήσουμε, γι' αυτό και μας μεταφέρουν σκηνικά και γεγονός που πραγματικά είναι θλιβερά και δεν ξέρουμε πόσο ακόμα θα αντέξει ο κόσμος να ζήσει όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί, εντάξει, εμείς περιμέναμε όταν με τον πρόεδρο Τραμπ, όταν βγήκε ο κόσμος στο δρόμο και είπε ότι η βοήθεια είναι στο δρόμο και έρχεται. Εμείς αυτό περιμέναμε, ότι θα βοηθηθεί ο κόσμος. Αλλά τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν πέθαναν 60.000 άτομα στο Ιράν, ούτε για πυρηνικά, ούτε για συμφωνία, ούτε για στενά του ορμός. Αυτοί οι άνθρωποι, η ελευθερία, και για μια καλύτερη μέρα βγήκαν στους δρόμους και για να διώξουν αυτό το καθεστώς. Τώρα το να παραμείνει και να συζητάνε και να κρατάνε όμηρους 90 εκατομμύριους ανθρώπους μέσα στο Ιράν, και τώρα που κρατάνε όμηρο και τα στενά του ορμούς και θέλουν να εκβιάζουν όλο τον κόσμο με τον τρόπο τους, γιατί μόνο αυτή τη γλώσσα ξέρουν. Και τώρα, ας πούμε, που δεν υπάρχει κράτος και έχει γίνει τύπου παρακράτος μέσα στη χώρα και σε κυριολεξία οι τρομοκράτες, ας πούμε, κυβερνάνε τη χώρα, είναι ακόμα πιο δύσκολες οι καταστάσεις. Η οικονομία είχε πτώχευση, ας πούμε, σε μια απίστευτη κατηφορά έχει πέσει. Οι τιμές έχουν ανέβει τόσο πολύ που σε λίγο δεν μπορεί ο κόσμος να πάρει ούτε πρώτες ανάγκες του, ας πούμε, έτσι όπως ανεβαίνουν οι τιμές. Έχουν δυσκολευτεί ήδη να πληρώσουν τους μισθούς. Πολλοί έχουν μείνει απλήρωτοι και αργά ή γρήγορα, εντάξει, αυτός ο κόσμος θα ξαναβγεί στους δρόμους.
1: Υπάρχει φτωχοποίηση, μας λέτε, τη συγκεκριμένη στιγμή, έτσι?
2: Ναι, με μεγάλο ρυθμό.
1: Εσείς μπορείτε να επιστρέψετε στη χώρα σας τη δεδομένη στιγμή ή θεωρείστε αποκηρυγμένοι?
2: Όχι, φυσικά δεν μπορώ να γυρίσω τώρα με τίποτα, ειδικά εγώ επειδή έχω βγει πάρα πολλές φορές στη τηλεόραση και στα κανάλια αυτό το διάστημα, με τα γεγονότα που γίνανε μετά από Ιανουάριο, γιατί εντάξει όλοι ήμασταν οργισμένοι όσοι Ιρανοί ήμασταν έξω. Και όλοι μιλήσαμε εναντίον και είπαμε κάποια πράγματα που τα ξέραμε παραπάνω για αυτό το καθεστώς.
1: Και εσείς και ο κύριος Μερίκη, ας πούμε, αναφερθήκατε πάμπολες φορές. Έχετε κάνει και κινητοποιήσεις στην Αθήνα, να το πούμε και αυτό, υπέρ του λαού του Ιράν. Οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα. Κινδυνεύουν οι συγγενείς σας όμως εκεί?
2: Αυτό είναι το θέμα, ότι τώρα έχουν απειλήσει ότι θα κάνουν κατάσχεση στα οικονομικά και στα περιουσιακά μας στοιχεία στο Ιράν. Εγώ προσωπικά ακόμα δεν έχω πάρει, γιατί έχω ρωτήσει τη μητέρα μου. Εντάξει, είναι και μεγάλος αριθμός οι Ιρανοί που είναι έξω και υπάρχουν και άνθρωποι που είναι, εντάξει, πιο δραστήρια φυσικά από εμάς. Οπότε έχουν κάνει κατασχέσεις στα οικονομικά τους περιουσίες και έχουν βάλει, εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν πειράξει και τις οικογένειες τους. Φυσικά όλοι ανησυχούμε ότι μη φτάσει και η σειρά μας. Εγώ ακόμα δεν έχω πάρει κάποια προειδοποίηση, αλλά αργά ή γρήγορα θα γίνει και σε εμάς, γιατί το κακό είναι ότι το σπίτι της μητέρας μου π.χ. είναι στο όνομά μου στο Ιράν, και αν γίνει κάτι τέτοιο, κατάσχεση της περιουσίας κτλ., καταλαβαίνετε ότι θα ενοχλήσουμε όλοι.
1: Θα βρεθούν και στον δρόμο οι άνθρωποι στα καλά καθούμενα.
2: Ναι, στα καλά καθούμενα, ακριβώς.
1: Θα ήθελα να σας ρωτήσω, όταν έρχονται, εάν είστε υπέρ της μετανάστευσης εδώ στη χώρα μας, ναι, και εάν έχετε αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα από Ιρανούς οι οποίοι είναι υπέρ του θεοκρατικού αυτού καθεστώτος, αν έχετε αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα εδώ πέρα στη χώρα μας, αν νιώσατε κάποια απειλή.
2: Ναι, έχω δεχτεί εγώ απειλές από τους Ιρανούς που είναι υπέρ του καθεστώτος, και φυσικά δεν είμαι υπέρ της μετανάστευσης στην Ελλάδα, γιατί πιστεύω ότι έχει παραγίνει, επειδή και η Ελλάδα σε γεωγραφική θέση που βρίσκεται, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο ότι να περάσουν πάρα πολλούς ανθρώπους με άγνωστα στοιχεία, με ό,τι δηλώνουν όταν μπαίνουν μέσα, και κάποιοι ότι μπορεί να μην τους πιάσει ποτέ η αστυνομία, ας πούμε, ή οι αρχές, και να ζουν, ας πούμε, παράνομα μέσα στη χώρα. Και επίσης υπάρχει πολύ κίνδυνο ότι από την πλευρά του Ιρανικού καθεστώς δεν συνεργάζονται μόνο με Ιρανούς. Είναι ελάχιστοι οι Ιρανοί που θα συνεργαστούν με το καθεστώς. Αλλά χρησιμοποιούν άλλες υπηκότητες, όπως Πακιστάνους, όπως Αφγανούς. Τα χρησιμοποιούν αυτούς τους ανθρώπους εναντίον μας για να μας απειλήσουν, επειδή πληρώνονται από το καθεστώς και επειδή ιδεολογικά είναι πιο κοντά, ας πούμε, σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Αν αλλάξει το καθεστώς, εγώ προφανώς θα θέλετε να γυρίσετε, έτσι, δηλαδή αν υπάρξει αυτή...
2: Ναι, φυσικά όλοι μας, όλοι θέλουμε να γυρίσουμε. Ξέρετε, εγώ που μιλάω με όλους τους Ιρανούς, πραγματικά όλοι θέλουμε να έρθει εκείνη τη μέρα που θα ελευθερωθεί η χώρα μας και θα μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και να κάνουμε ό,τι μπορούμε στο να φτιάξουμε τη χώρα μας.
1: Βέβαια, είναι καλύτερα. Πολύ δύσκολο να αλλάξει, να το πούμε γι' αυτό. Είναι εκατομμύρια οι άνθρωποι εκεί, έτσι.
0: Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, αν έχετε εικόνα, δηλαδή αυτοί που αποδέχονται το καθεστώς, οι πολίτες του Ιράν, αν μπορείτε, σε ποσοστό του συνολικού πληθυσμού, πόσο...
2: Πολύ λίγο είναι. Το ποσοστό τους είναι λιγότερα από, θα σας έλεγα, 5%.
0: 5%?
2: 5%, ναι. το πολύ τώρα λέμε. Απλά ξέρετε τι είναι. Έχουν την εξουσία και έχουν με τη δύναμη του όπλο και τα πολλά χρήματα από πετρέλαιο που παίρνουν τόσα χρόνια, έχουν αποκτήσει δύναμη, και με τη δύναμη του όπλο, όταν ελέγχουν τους υπόλοιπους, και όταν βγαίνουν στο δρόμο και σκοτώνουν έμψυχρα τα παιδιά στους δρόμους, ας πούμε, τα νέα παιδιά πραγματικά που βγαίνουν και διαδηλώνουν, 60.000, ξέρετε, είναι μεγάλο αριθμός, που τα σκότωσαν σε 2 μέρες μόνο. Και αυτό είναι τρομακτικό, ξέρετε, με αυτό το τρόπο μας κυβερνάνε και μας ελέγχουν. Αλλιώς δεν έχουν ποσοστό, είναι πολύ λίγοι.
1: 93 εκατομμύρια είναι οι κάτοικοι εκεί, ο πληθυσμός τους.
2: Συνολικά είμαστε 90 εκατομμύρια φυσικά. Αλλά αυτά τα 90 εκατομμύρια είμαστε 80 εκατομμύρια που δεν τους θέλει. Δηλαδή είναι το κανονικό κόσμος που δεν θέλει αυτό το καθεστώς. Αυτό λέμε, ότι πολύ λίγο είναι, δηλαδή, αυτό το ποσοστό που υποστηρίζει το καθεστώς, που προφανώς γεμίζουν τις τσέπες τους, καταλαβαίνετε, ότι έχουν συμφέροντα.
1: Λοιπόν, ναι, εγώ θα ήθελα να αναφέρω κάτι για πρώτη φορά, ναι, και στην κυρία Φαράχ, το οποίο δεν το γνωρίζει και η ίδια. Mm-hmm. Όταν μπήκα στη διαδικασία να έρθω με τους ανθρώπους αυτούς σε επαφή και μιλάω για το Διοικητικό Συμβούλιο των Ιρανών στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: πήρα τηλέφωνο στην πρεσβεία. Mm-hmm. Τι πιο λογικό να μάθεις τι και
0: σαν πώς. Αρχή.
1: Θέλω να σου πω ότι αυτοί οι άνθρωποι για την πρεσβεία είναι άφαντοι. Είναι μεν καταγεγραμμένοι, αλλά ως εχθροί.
2: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εχθροί, ούτε καν.
1: Ναι.
2: Ούτε καν υπάρχουν.
1: Αλλά δεν πήρα ούτε μία πληροφορία για αυτούς. Τελικά βρήκα έναν τρόπο μέσω του κύριου Μερίκη, με τον οποίο ήρθα πρώτη φορά σε επαφή και ήρθα και με τους υπόλοιπους για να μάθω τι ακριβώς συνέβη. Θα ήθελα να ρωτήσω, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η πρεσβεία τελικά?
2: Ξέρετε για ποιο λόγο. Είναι εμείς οι Ιρανοί που είμαστε έξω, ειδικά εμείς που κάναμε το σύλλογο, Μας έχουν χτυπήσει με διάφορους τρόπους. Έχουν πάει κόντρα και πόλεμο μαζί μας, μέχρι και τις μηνύσεις, απειλές, για να κλείσουν το σύλλογο. Με κάθε τρόπο προσπαθούν. Δεν θέλουν καθόλου να ενωθεί ο κόσμος, η διασπορά, ας πούμε, που είναι έξω από το Ιράν. Αυτή η πρεσβεία, ειλικρινά, κάθε ιρανική πρεσβεία που υπάρχει σε οποιαδήποτε χώρα, είναι μόνο το μέσον για να περάσει την ιδεολογία και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα μπορούν να κάνουν.
1: Η οποία είναι υπέρ του Ισλαμικού έτσι, καθεστώτος, έτσι.
2: Φυσικά είναι υπέρ, αφού είναι αντιπρόσωπο του Ισλαμικού καθεστώτος. Και εμείς έχουμε κάνει πάρα πολλές διαδηλώσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών, έχουμε μαζέψει υπογραφές να κόψουν τις επαφές και να κλείσουν τις πρεσβείες τους. Καταλαβαίνω ότι...
1: Από την άλλη όμως, πώς θα θεωρείτε έγγραφα ή θα εκδίδετε βίζες, με ποιο τρόπο?
2: Εντάξει, ξέρετε τι, οι βίζες από την ελληνική, από ιρανική πρεσβεία, τι βίζα να εκδώσει? Μόνο για τα διαβατήρια ή για κάποιες, ας πούμε, λεπτομέρειες που πάμε και κάνουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι αυτές λύσεις, γιατί μας αντιμετωπίσουν και εμείς τους Ιρανούς. Δηλαδή εγώ πριν γίνουν όλες αυτές τις καταστάσεις, καμία φορά μπορεί να περνούσα από την πρεσβεία για μια ανανέωση διαβατηρίου ή οτιδήποτε, ή να βγάζω ένα έγγραφο, αλλά θα αντιμετωπίσουν σαν εχθρός. Ναι. Και εμένα που εγώ είμαι Ιρανή, ας πούμε, αλλά δεν νιώθω ποτέ ασφαλής μέχρι που, όταν μπαίνω σε μια ιρανική πρεσβεία, μέχρι τη στιγμή που βγαίνω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνουμε όλοι μας, οι Ιρανοί μεταξύ μας, ότι αυτοί δεν είναι Ιρανοί. Πιο πολύ ανήκουν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όπως υποστηρίζουν τώρα το κάθε τρομοκρατικό, κάθε τρομοκρατική
1: και οργάνωση,
2: το οποιαδήποτε του κόσμου, οπότε αυτοί δεν μπορεί να είναι Ιρανοί. Δεν αγαπάνε το Ιράν, δεν αγαπάνε τους Ιρανούς, δεν σέβονται την κουλτούρα μας, δεν σέβονται την ανθρώπινη κουλτούρα, γιατί το μεγάλο, ας πούμε, το μεγάλο ιρανικό έθνος. Εμείς δηλαδή έχουμε πολλά χρόνια ιστορία αρχαία, και τα έχουμε κρατήσει όλα αυτά.
1: Τον πολιτισμό, τον οποίο δεν μπορούν να τον προωθήσουν κιόλας προς τα έξω.
2: Δεν μπορούμε να το προωθήσουμε, γιατί προωθούν το Ισλαμικό και το τρομοκρατικό, αυτό που έχουν στο μυαλό τους, που αυτό δεν έχει καμία σχέση με έναν Ιρανό. Δεν μπορεί να έχει Ιρανή σχέση με αυτά που μας τα λένε αυτοί, γιατί εμείς πριν 47 χρόνια, πριν έρθουν αυτοί επισάχοι, είχαμε μια άλλη νεοτροπία, ήμασταν άλλοι άνθρωποι, πιο φιλελεύθεροι, πιο ειρηνικοί. Είχαμε, δηλαδή, προς όλη τη Δύση, η Ιράν ήταν μια νορμάλ χώρα, ας πούμε, όπως κάθε δυτική χώρα σημερινή. Αλλά εδώ και 47 χρόνια έχουν αλλάξει όλες αυτές οι καταστάσεις. Και γι' αυτό εμείς όλοι υποστηρίζουμε τον Παχλαβή, τον πρίγκιπα Παχλαβή, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει μείνει από μια εποχή, δηλαδή από μια οικογένεια που πραγματικά είναι πατριώτες, αγαπάνε τη χώρα τους, αγαπάνε το πολιτισμό του Ιράν, και πολλοί είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν στην δημοκρατία πραγματικά, και αυτή τη στιγμή ο κύριος Παχλαβή υποστηρίζει πάρα πολύ να γίνει η αλλαγή καθεστώτος και να φτάσει τους Ιρανούς στην κάλπη, δηλαδή δεν διεκδικεί θρόνο του πατέρας του ή οτιδήποτε. Διεκδικεί την δημοκρατία και ελευθερία για τους Ιρανούς, για να μπορούν να φτάσουν στις κάλπες, να γίνει αλλαγή καθεστώτος, να περάσουμε αυτή τη μεταβατική περίοδο.
1: Μεταβατικό στάδιο, βέβαια.
2: Μεταβατικό στάδιο, και να φτάσουμε στις κάλπες για να διαλέξουμε εμείς, δηλαδή να διαλέξουμε οι Ιρανοί για την χώρα τους. Τι κυβέρνηση θέλουν.
1: Ο Ριζάγα Παχλαβή, να πούμε ότι είναι ο εξόριστος γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, ο οποίος προωθεί την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Να σας περάσουμε λίγο σε ένα άλλο κομμάτι, στο αθλητικό.
0: Ναι, είναι παρουσία της Εθνικής Ιράν στις ΗΠΑ και στο Καναδά και στο Μεξικό για το Μουντιάλ. Το παρακολουθείτε καθόλου? Πώς, δηλαδή, ο κόσμος ενδεχομένως αγνωρίζεται εκεί στην χώρα πίσω, αν ασχολείται, αν...
2: Καλά, τώρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ περίεργα. Δηλαδή έχουν φτάσει το σημείο, παρόλο ότι λέμε ότι τάξη, το ποδόσφαιρο δεν είναι πολιτικό, αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα στο Ιράν το κάθε τι είναι πολιτικό. Γιατί από τη στιγμή που σκοτώνουν 60.000 ανθρώπους, καταλαβαίνετε και εμείς περιμένουμε από την εθνική μας ομάδα, αν είναι εθνική ομάδα του Ιράν, γιατί δεν είναι, εμείς αυτό λέμε, δεν είναι εθνική ομάδα, είναι η ομάδα του καθεστώτος. Έχει επιλεγμένους ανθρώπους, έχουν βγάλει χ σε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, πολλοί είναι στη φυλακή από την εθνική, από την πραγματική εθνική ομάδα, και όσοι συμμετέχουν αυτή τη στιγμή, οι περισσότεροι, δεν λέω όλοι, αλλά ανοίγουν σε καθεστώς την κυριολεξία και θέλουν να μεταφέρουν την νοοτροπία του καθεστώς. Οπότε οι Ιρανοί σε όλο το κόσμο πήγανε μεγάλη κόντρα με ΦΥΠΑ, ειδικά στην Αμερική, κάνανε δικαστήρια οι Ιρανοί για να μπορούν να περάσουν το αληθινό μας σημαία μέσα, γιατί δεν αφήνανε να περάσουμε τη σημαία Ήλιος και Λεονταρίου, που είναι πραγματική σημαία. Αυτό που έχει αυτά τα αραβικά μέσα και τα λοιπά, αυτό δεν είναι σημαία μας. Η αλήθεια είναι ότι είναι σημαία των Ισλαμιστών που έχουν εισβάλει στη χώρα μας. Και εμείς με αυτό το τρόπο προσπαθούσαμε να κρατήσουμε ζωντανά τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, αυτό το μεγάλο αριθμό των ανθρώπων, και να το δείξουμε ότι μια εθνική ομάδα, ας πούμε, ποδοσφαίρου πρέπει να υποστηρίξει το λαό του και να συμπονέσει το λαό του, ας πούμε, όταν βγαίνει εκτός σύνορα. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε αυτό, οπότε καταλαβαίνετε, ήταν πολύ περίεργα τα συναισθήματα. Βλέπουμε την εθνική μας ομάδα, θέλουμε να κάνουμε χαρές όταν είναι υπέρ τους, αλλά δεν μας βγαίνει, δεν μπορούμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτή δεν είναι δική μας. Και γιου χαράν το εθνικό ύμνο όταν έγιναν. Με κάθε τρόπο προσπαθούν οι Ιρανοί να δείξουν στο κόσμο ότι αυτοί δεν έχουν σχέση με Ιρανούς, με όποια μορφή και να έρθουν. Είτε σε μορφή του ποδοσφαιριστική ομάδα, είτε σε μορφή αθλητές, καλλιτέχνες, δεν ξέρω εγώ, πολιτικούς, όποια μορφή και αν βγαίνουν έξω, αυτή είναι μια, πώς να σας πω, ότι μεταφέρουν μια τρομοκρατική ιδέα προς τα έξω. Και εμείς θέλουμε να ξεχωρίσουμε από αυτούς τους ανθρώπους και από αυτή την ιδεολογία.
0: Δηλαδή ο κόσμος θεωρεί τους παίκτες ότι είναι άνθρωποι του καθεστώτος κατά κάποιο τρόπο.
2: Ναι.
0: Της εθνικής.
2: Ναι. Αυτό
1: να θεωρώ. Μείνουμε λίγο και στις 6 παίκτριες οι οποίες ζητήσαν, κάνανε έτοιμο για άσυλο. Να μιλήσουμε λίγο για αυτές. Τις θεωρούν στη χώρα σας προδότριες πολέμου?
2: Όχι στη χώρα μας εμείς. Ο κόσμος δεν τους θεωρεί προδότες. Η κυβέρνηση και το καθεστώς δηλαδή τους θεωρεί προδότες. Και ξέρετε ότι σε κάθε ομάδα αθλητική που ταξιδεύει έρχονται άνθρωποι από φρουρή επανάσταση σε μορφή, ας πούμε, προπονητές ή οτιδήποτε. Είναι μαζί τους πάντως στην ομάδα για να τους διατηρεί ότι μη λένε κάτι παρά έξω, ξέρετε, μη χαλάνε το πρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας και τα λοιπά, ο Θεός να του κάνει δημοκρατία, τέλος πάντων, έτσι όπως το ονομάζουν. Και γι' αυτό υπάρχουν στις ομάδες. Αυτοί δεν άφησαν κάποια κορίτσια να μείνουν στην Αυστραλία και τα γύρισαν πίσω. Δεν ξέρουμε τι απέγιναν. Δηλαδή εμείς πολλές φορές προσπαθήσαμε να μάθουμε για αυτά τα κορίτσια που με ζόρι τους πήγανε πίσω, απείλησαν τις οικογένειές τους και στο αεροδρόμιο άλλαξε γνώμη ένα από τα κορίτσια και γύρισε πίσω.
1: Το συζητάγαμε. Αυτό εδώ που λέτε το συζητάγαμε με τον Φώτη και λέγαμε ότι παρόλο το γεγονός ότι πολλές ανθρωπιστικές οργανώσεις κατήγγειλαν το γεγονός στην Τεχεράνη, ότι άσκησε έντονες πιέσεις και απειλές για τις οικογένειές τους, και το είδαμε από ξένα πρακτορία, κυρίως από τους Reuters και από τους Times, δεν ξέρουμε αν αγνοείται η τύχη των παικτριών αυτών.
2: Δεν υπάρχει καμία είδηση. Δεν βγαίνουν προς τα έξω καθόλου ειδήσεις. Έχουν κλείσει τόσο πολύ, γιατί αφού δεν μπορεί να πάει καμία... Δηλαδή και
1: υφίσταται η ομάδα.
2: Ορίστε.
1: Υφίσταται η ομάδα, δηλαδή υπάρχει η ομάδα αυτή των γυναικών.
2: Δεν το γνωρίζω. Υφίσταται, ναι, υπάρχει, αλλά δεν γνωρίζουμε για το τι απέγιναν οι παίκτριες που γύρισαν πίσω.
1: Ναι.
2: Όσοι μείνανε στην Αυστραλία, εντάξει, ξέρουμε ότι είναι ασφαλές. Αλλά τα κορίτσια τα φέρνανε μπροστά στη τηλεόραση και κάνανε αναγκαστικές ομολογίες μπροστά στη τηλεόραση. Αυτό είναι ένα τρόπο που το χρησιμοποιούν γενικά. Ότι τους φέρουν μπροστά στην κρατική τηλεόραση και με ζόρι τους κάνουν ομολογίες, ας πούμε, να πούνε ότι «Α, όχι, όλα καλά» και εκεί στην Αυστραλία με ζόρι θέλαν να μας κρατήσουν.
1: Βέβαια, για να πούμε, για να το τονίσουμε, ότι τα πρόσωπά τους ήταν τελείως κυθροπά, έτσι. Φαινόταν ότι ήταν κάτω υπό έλεγχο, δηλαδή.
2: Κάτω από το έλεγχο και πίεση. Και οι οικογένειες τους είναι υπό πίεση. Τώρα ο κόσμος στο Ιράν, όποιος βγαίνει στις διαδηλώσεις και συλλαμβάνεται, ας πούμε, μετά από την πριν σύλληψή του, βγάζει ένα βίντεο και λέει «Αυτές είναι οι αληθινές μου απόψεις. Αν αργότερα βγει και κάτι άλλο, να ξέρετε ότι το είπα υπό πίεση».
0: Μάλιστα. Ναι.
2: Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε τον χρόνο σας μαζί μας.
0: Είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, φοβερό πράγμα. Και μια τόσο ωραία χώρα, έτσι, γιατί είναι... Τι είναι αυτό?
1: Πολύ ωραία. Με φοβερό μακραίωνο πολιτισμό, όσον αφορά τη χώρα. Βέβαια, τη δεδομένη στιγμή... Επικρατεί μία σύγχυση, το θεοκρατικό καθεστώς έχει καλύψει τα πάντα, ο πόλεμος έχει καλύψει τα πάντα, οπότε οι άνθρωποι αυτοί και το μέλλον των ανθρώπων αυτών είναι αβέβαιο εάν θα υπάρχουν βήματα προς τη δημοκρατία και εμείς ευελπιστούμε να υπάρχουν έτσι ώστε να μπορέσουν και να έρθουν και σε επαφή με τους ανθρώπους που έχουν αφήσει πίσω, έτσι.
0: Βεβαίως. Αλλά είναι δύσκολη η κατάσταση, τώρα τι να λέμε. Λοιπόν, break πρέπει να πάμε, εντάξει. Και επανερχόμαστε για το τελευταίο κομμάτι και για τη σημερινή εκπομπή σε πολύ πολύ λίγο.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Plus.

0: Δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση, το κάνουμε από μόνοι μας. Αλλάζουν όλα στον τομέα της άμυνας για μια πατρίδα ισχυρή και ασφαλή, για μια χώρα ανθεκτική, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν κλείνει και σε αυτό οφείλει να απαντήσει και η ηγεσία, τόνισε ο Νίκος Παπάς μιλώντας σε τηλεοπτικό πάνελ. «Δεν είμαι ο νονός», δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Εντι Ράμα, αναφερόμενος στις κατηγορίες ότι η αλβανική οικονομία στηρίζεται στο ξέπλυμα χρήματος. Ο Ράμα παραδέχτηκε ότι το φαινόμενο υπάρχει, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, αλλά τόνισε ότι δεν αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό της οικονομίας της Αλβανίας. «Καμία τελική συμφωνία με το Ιράν δεν θα επιτρέπει διόδια στα στενά του Ορμούς», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδή. Άκου τη φωνή σου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο κομμάτι και για, σήμερα εδώ στον Flash, να είναι ακόμα 4.
1: Δεν αναφερθήκαμε καθόλου στα αθλητικά, οπότε θα μας ενημερώσει εσύ σήμερα τι γίνεται.
0: Την πάτησε η Αγγλία και πάλι για μια ακόμη φορά σε παιχνίδι Μουντιάλ. Ενώ στο πρώτο μάτσο όλοι είπαν ότι να η ομάδα η καλύτερη, να αυτή που μπορεί να σηκώσει το τρόπαιο. Χθες έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα. Δεν δώσαν και στους Γκανέζους ένα καταφανέστατο πέναλτι. Οπότε ξεκινάει και αυτή η κουβέντα ότι οι ισχυροί πάντα ευνοούνται, ακόμα και σε ένα επίπεδο Μουντιάλ που θα έπρεπε, ξέρεις, να είναι ένα πεδίο δικαιοσύνη, ένα παιδί μου μικρό να έχει το δικαίωμα, και τώρα σιγά το δικαίωμα στη διάκριση. Και τώρα από σήμερα μπαίνουμε στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων, γι' αυτό υπάρχουν και περισσότερα παιχνίδια. Δηλαδή, ανά όμιλο σήμερα θα έχει δύο μάτς. Δηλαδή, στις 10 θα έχει Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδά. Στη 1 Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία, Βραζιλία. Στις 4 Νότια Αφρική, Νότιο Κορέα και Τσεχία, Μεξικό. Και σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί μέχρι την επόμενη Δευτέρα, νομίζω, η φάση των ομίλων, και μετά μπαίνουμε στα knockout που πολλοί το θεωρούν και το κανονικό Μουντιάλ. Έτσι, ότι δηλαδή έχει αρκετούς οι οποίοι ξεκινούν και βλέπουν όταν ξεκινάνε τα knockout παιχνίδια. Πάντως από έκπληξη από ομάδες που έχουν μείνει εκτός μέχρι στιγμής, η μεγαλύτερη είναι που αφορά την Τουρκία, έτσι, που το έχουν και εθνικό πένθος που αποκλείστηκαν, δεν βάλανε γκολ. Έχουν ένα ακόμα παιχνίδι να δώσουν, να δούμε πώς θα διαχειριστούν, γιατί τους έχουν βγάλει κάρτα τους Τούρκους διεθνείς.
1: Ποιο θεωρείς ότι θα είναι το πιο συγκλονιστικό παιχνίδι που θα μπορούσε, ας πούμε, που περνάει από τα Μουντιάλ φέτος?
0: Τώρα στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων.
1: Που θα προσφέρει το μεγαλύτερο θέαμα σε αυτό που ποντάρετε εσείς οι αθλητικοί.
0: Οι αθλητικοί. Να ποντάρουμε, λες, να έχει. Κοίτα,
1: σας παίρνει, ρε παιδί μου, να έχει αγωνία, έτσι.
0: Έχει κάποια παιχνίδια στα οποία τώρα, επειδή είναι τελευταία αγωνιστική των ομίλων, από κάθε ομίλο περνάνε οι δύο πρώτοι και οι 8 καλύτεροι οι τρίτοι. Που μπορεί να βολέψει ισοπαλία, αλλά στα χαρτιά το μάτς το οποίο θα γίνει την Παρασκευή 10 η ώρα, το Νορβηγία-Γαλλία, είναι δύο από τις πιο επιθετικές ομάδες. Παίζει τη μία ο Εμπαπέ, στην άλλη ο Χάλαντ. Που όλα τα παιδιά τους έχουν, δηλαδή ακόμα και οι κόρη μας και τα κορίτσια που δεν βλέπουν ποδόσφαιρο, Χάλαντ και Μπαπέ τους για κάποιο λόγο θεωρούνται σαν pop stars είναι.
1: Η
0: κόρη μου έχει μπλούζα Manchester City, που εγώ τη Manchester City δεν την πολύ συμπαθώ.
1: Θέλω να σου πιόλας. Πω, βλέπεις αυτή, εσύ το βλέπεις βέβαια, η διαφήμιση με το στοίχημα που είναι στρωμένη στη μπλούζες κάτω στο δάπεδο με το παιδάκι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μια παρόμοια κατάσταση ζω εγώ στο σπίτι.
0: Έχετε συλλογή από...
1: Δεν υπάρχει συλλογή από μπλούζες.
0: Κάποιο συγκεκριμένο ή διάφορες? Δηλαδή μια συγκεκριμένη ομάδα, ένα συγκεκριμένο παίχτη,
1: κάτι τέτοιο? Όχι, διάφορες. Από τους καλύτερους παίκτες, ρε παιδί μου.
0: Εμπαπέ,
1: μαζεύει, έχει ναι. Χάλα... Μαζεύει χαρτζιλί και πηγαίνει, τις παίρνει ο Κυριούλης.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Εμπαπέ είναι.
0: Παίρνει
1: τις
0: original. Γιατί εμείς καλύπτουμε αυτό το κενό, γιατί πας και κάνεις μια μπλούζα και φαίνεται σαν.
1: Κοίταξε. Κατά καιρούς, τώρα εντάξει, δεν μπορούμε να μην το πούμε. Κάποιες μπλούζες έχει original, κάποιες, ρε παιδί μου, έχει από το παρεμπόριο που υπάρχουν στην αγορά.
0: Δεν είναι και παρά. Μπορεί να πας σε ένα από αυτά τα μαγαζιά, ξέρεις, που κάνουν στάμπες και τα λοιπά, και να κάνεις ό,τι μπλούζα.
1: Έχει αρκετά μαγαζάκια μέσα στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά, εγώ δεν έχει, το πίστευα ότι υπάρχουν.
0: Και στο τόσο... την άλλη φορά έχει πολλά που τα πουλάνε ψηλο second hand. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση τα ας ρούχα, πούμε, και κάνουν πολύ focus στο αθλητικό. Οπότε εκεί θα πρέπει να στραφείτε.
1: Εκεί πήγαμε στην
0: έκθεση.
1: Πήγαμε στην έκθεση μια μέρα και πήγαμε και στην Αβαρίνο, όπου έχει διάφορα μαγαζάκια.
0: Πολλά τέτοια, ναι. Καλά, έχει και σε κάτι στενά που ούτε καν το πιάνει το.
1: Ναι.
0: Έχω μάθει 2-3 οδούς που ούτε καν ήξερα ότι υπάρχουν, επειδή έχουν ανοίξει τέτοια. Και εμένα μου αρέσει που πάω και χαζεύω. Δεν παίρνω.
1: Θα σου πω ναι. Μετά. Επίσης, έχω τρελαθεί με τις μπλούζες κόμπι. Τι είναι αυτές οι κόμπι, εγώ τώρα το έμαθα. Ένας πανικός. Ναι.
0: Κόμπι, πώς γράφεται, να το κάνω ένα.
1: Λοιπόν, ένας πανικός, παιδιά, τα πιτσιρίκια,
0: K-O,
1: ναι.
0: Πώς, κομπέ ή κόμπι, έτσι πως το. Πώς είναι το.
1: Θα σου το δώσω σε λίγο.
0: Γιατί δεν το. Πρώτη φορά τα ακούω, να είμαι κι εγώ.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Πώς το λέμε, θα καθίσουμε την νεολαία.
1: Βέβαια, να σου πω την αλήθεια ότι η ποιότητά τους είναι πολύ καλή. Αρχική τιμή 180, τη βρίσκεις, ρε παιδί μου, σε αυτά τα second, τη βρίσκεις, ρε παιδί μου, με 50, με 40.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι μια μάρκα ενός, ρε παιδί μου.
0: Α, μάρκα του Kobe, ναι, Bryant, ναι, ναι, κάτι, ναι, τέτοιο. Οκ, okay, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Όλα τα πιτσίρικια τρελαμένα.
0: Ναι.
1: Αλλά όσον αφορά αυτές τις μπλούζες που λέμε, που κυκλοφορούν, οι τιμές τους, τις γνήσιες μιλάμε,
0: Είναι ακριβές.
1: Έχουν ξεφύγει έτσι.
0: Ναι, ναι, εντάξει,
1: 240-250.
0: Θεωρητικά το κάνουμε το ίδιο ύφασμα με αυτό που φορούν οι ποδοσφαιριστές, που είναι, ξέρεις, πολύ εξειδικευμένο, απορροφητικό, ξέρω, ναι, δροσερό, okay, κτλ. Οπότε αυτό μεταφέρει. Καλά, θέλουν και να κονομάνε κιόλας.
1: Καλά, αντιλαμβάνομαι ότι όταν πρόκειται για μεγαλύτερες ηλικίες, ας πούμε 16, λες, OK, εντάξει, θα αναπτυχθεί πολύ λίγο, θα μπορείς να την φορέσει.
0: Ναι.
1: Όταν είναι μικρά όμως, δηλαδή εμείς τώρα έχουμε, φαντάζομαι, από 3 χρονών μπλουζάκια τέτοια ποδοσφαιριστών.
0: Σίγουρα, 100%. 100%.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να δίνεις τόσα χρήματα.
0: Συν τις στολές που έχουν από τα δικά τους αθλήματα,
1: ναι,
0: και,
1: ναι, ναι,
0: και
1: τέτοια. Καλά, εκείνο άστο. Εκείνες τις χαρίζουμε. Δίνεις ένα σκεσμό λεφτά να την πάρει και κάποιο άλλο παιδάκι τουλάχιστον να πιάσει τόπο. Γιατί η ανάπτυξη είναι μεγάλη.
0: Εμείς, αν και είμαστε τρεις στο σπίτι, για κάποιο λόγο, και αν εγώ, ξέρεις, ο καθένας κάποια στιγμή προσπαθεί να συμμαζέψει, για να μπει πρέπει να πηδήξει από ένα κικαιόν από παπούτσια. Αθλητικά,
1: αυτό...
0: ντεμί, αθλητικά, παραδίπλα rollers, παραδίπλα τα βοηθητικά των rollers. Επικαλαμίδες.
1: Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα, άστο. Και αυτό επίσης.
0: Μπαίνεις. Όχι, θέλω να πω. Αυτό πηγαίνει, φαντάζομαι, μετά εκθετικά για κάθε επιπλέον παιδί. Δηλαδή λοιπόν, πρέπει να μπαίνεις μέσα και να είναι σαν να μπαίνεις σε κατάστημα υποδημάτων.
1: Σε κατάστημα
0: στο φωκά των παλιών, να πούμε. Που δεν,
1: πω, ναι, ναι, μπράβο. Που δεν
0: υπάρχει. Να είναι
1: το διαφήμιση. Να σχολιάσουμε κιόλα σαν διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Έχεις παρατηρήσει την ανάπτυξη των παιδιών και το νούμερο των παπουτσιών που φοράνε?
0: Κάθε χρόνο, κάθε 6 μήνες άλλο νούμερο.
1: Λοιπόν,
0: ό,τι και να κάνεις, να πάρεις πιο μεγάλα και πιο...
1: 16 χρονών παιδί, 47 νούμερο παπούτσια.
0: Άστο, ναι, εντάξει. Εγώ φοράω 42, να φανταστείς. Εγώ φοράω 42, πρέπει σε λίγο θα...
1: 40 εγώ.
0: Ναι.
1: Αφού κάποια στιγμή, ας πούμε, έλεγα τώρα ο μικρός μου ο γιος, 13 χρονών, 44 νούμερο παπούτσι. Νομίζω στην εποχή μας δεν υπήρχαν αυτά τα νούμερα, δεν ξέρω.
0: 44 φορούσαν ο πιο ψηλός που έπαιζε μπάσκετ, center four κιόλας, όχι.
1: Και τώρα ακούω κάτι 47 ή ένας φίλος του που είναι 98, ας πούμε, 49 νούμερο παπούτσι.
0: Μα τα βλέπεις τα... Εν τω μεταξύ, αυτό όταν το βλέπεις στη βιτρίνα, είναι το παπούτσι φαίνεται σαν ένα τούβλο. Δηλαδή και ογκόλιθος, ας πούμε. Κάτι...
1: Όταν το βλέπεις στη βιτρίνα, νομίζεις είναι παπούτσι βιτρίνας της εποχής της δικής μας, δηλαδή.
0: Έτσι,
1: που βλέπαμε ένα πρότυπο παπουτσιού. Και τώρα όταν μπαίνεις μέσα και βλέπεις ότι αυτό εδώ είναι, ας πούμε, για παιδιά, λες, όπα, τι γίνεται. Κάτι πες. Πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Απλώς ένα θετικό είναι ότι άμα έχεις μια συγγενική οικογένεια, μια φιλική οικογένεια, με, ξέρεις, κανένα δύο χρόνια να έχουν διαφορά τα παιδιά και έναν ίδιο φίλο.
1: Έτσι, ναι.
0: Τα ρούχα.
1: Μπορείς να τα δώσεις, να ανακυκλώνονται.
0: Τα πάει ένα στον άλλον μετά και μπορεί να σου πω, μπορεί και πέντε παιδάκια. Γιατί ξέρεις, τα ρούχα. Καλά, εκτός από αυτά που καταστρέφονται. Έτσι, αλλά αυτά κάποια που τα έχουν βάλει μια-δύο φορές.
1: Δεν προλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Με τους ρυθμούς που αναπτύσσονται τα παιδιά, ας πούμε, στο. Από το παιδικό στο προεφηβικό και μετά στο εφηβικό, κάποια ρούχα μένουν ανέγκυχτα, ρε παιδί μου, και στο χρόνο. Και εμείς αλλάζουμε πολύ. Δηλαδή, δίνουμε, ρε παιδί μου, σε φίλους με μικρότερα παιδάκια, ξέρω.
0: Ναι, προφανώς.
1: Εντάξει, τι, και να τα μαζεύεις δεν έχει νόημα. Βέβαια, κάποιοι, μου το είπε και ο γιος μου αυτό, κάποια παιδάκια, ας πούμε, είναι σύλλεκτες παπουτσιών. Δεν τα δίνουν τα παπούτσια. Όταν είναι από. Επώνυμους μπασκεμπολίστες.
0: Κάτσε, περίμενε, άλλο να έχεις ένα...
1: Όχι υπογεγραμμένα, αγοράζουν το τάδε μοντέλο, ρε παιδί μου, και το κρατάνε στο κουτί, ξέρω εγώ, έτσι.
0: Το διάβαζα προχθές αυτό, τώρα δεν το λέω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί μου είχε κάνει... Ποιοι είναι, δηλαδή, που δεν πετάνε ποτέ τίποτα, έτσι, και επειδή εγώ έφαγα... Όταν να διάσω το πατρικό το σπίτι, επειδή έβρισκα πράγματα από το 1985 και δεν τελείωναν ποτέ, είναι διαταραχή, λέει αυτό. Να αισθάνεσαι ότι δεν πρέπει να πετάξεις τίποτα. Δηλαδή, ένα χαλασμένο TV control που ξέρεις ότι η τηλεόραση την είχες πριν από 25 χρόνια, δεν υπάρχει τηλεόραση, να κρατάς το TV control με τις μπαταρίες μέσα. Χωρίς το πας στην ανακύκλωση, ας πούμε, να το δω.
1: Κάποτε και εγώ το έκανα, να σου πω.
0: Τα κρατούσες όλα.
1: Θεωρούμαστε διαταραγμένοι. Εντάξει, όχι,
0: οι επιστήμονες το.
1: Το έκανα μία. Δηλαδή, έκανα ένα ξεκαθάρισμα, ρε παιδί μου, μία στις τόσες.
0: Αν μπορούσα να μπουκάρω στο σπίτι και να πετάξω αυτά που ήθελα να πετάξω, δηλαδή κάτι ντουλάπες ρούχα που δεν πρόκειται να τα βάλει ποτέ κανείς και δεν πρόκειται. Άστο τώρα, εντάξει.
1: Άμα είσαι γυναίκα, λες ότι αυτό εδώ το κομμάτι έχω επενδύσει σε αυτό.
0: Μα δεν θα το βάλεις ποτέ όμως. Ναι. Το ξέρεις ότι δεν το βάλεις ποτέ.
1: Αλλά το θέλω, ρε παιδί μου, να το βλέπω. Ανοίγω, ναι, την ντουλάπα και το θέλω.
0: Θες να το βλέπεις. Ναι. Γιατί μπορεί και μια. Να έχει αλλάξει και το στυλ σου, μπορεί ή να μην.
1: Εντάξει, κάποια κομμάτια που είναι βασικά δεν τα πετάς. Αλλά...
0: Α, τα κρατάς και εσύ όλα σε μια.
1: Οι γυναίκες, ως επιτοπλίστων, είμαστε οι περισσότερες έτσι μαζόχτρες. Δύσκολα δίνουμε. Δύσκολα δίνουμε. Οι άντρες είστε 4 ρούχα, αυτά φοράω, τα υπόλοιπα δεν τα θέλω.
0: Να ξέρετε πάντως ότι κάποτε. Θα είναι χοντροκομμένο αυτό που θα πω, που θα φύγετε από αυτό το μάτι ο κόσμο. Κάποιο θα
1: τα μαζέψει,
0: θα ταλαιπωρηθεί. Να ξέρεις, ναι, θα κάνει. θα κάνει τέτοιο και θα λέει τι τα ήθελα να τα κρατήσει όλα αυτά.
1: Λοιπόν, πολιτική αποχώρηση έχουμε.
0: Ποιος έφυγε?
1: Μαρίνος Κανδάνης. Μετά την παρέτησή του από το ΠΑΣΟΚ θα ενταχθεί στο σχηματισμό του κύριου Τσίπρα. Του έχουν τάξει κάτι προφανώς. Το Μεάρχης Προστασίας, λέει, του πολίτη της Ελλάς.
0: Ναι.
1: Προβλέπεται ότι θα γίνει. Νομίζω όσο πλησιάζουν οι εκλογές, ένας-ένας σιγά σιγά παίρνει το βαλιτσάκι του και αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ εγώ νομίζω θα πάρει ποσοστό σοκ, να ξέρεις.
1: Εσύ έχεις ξαναπεί, είπες ότι θα είναι μονοψήφιο.
0: Εγώ το βλέπω, το θεωρώ δεδομένο. Και το 9, άμα πάρουν 9, μπορεί και να το πούνε και επιτυχία. Λοιπόν, εγώ νομίζω στο τέλος δεν θα έχει κάποιος λόγο να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, ρε, θα θέλει να το εκφράσει το... Με κάποιο άλλο τρόπο να εκφράσει την ψήφο του.
1: Κοίταξε, για να σου πω την αλήθεια, θα έχουμε την κυρία Ηλιακούλη, η οποία είναι βουλευτής του νομού Λάρισα στην Παρασκευή. Την κυρία Ευαγγελία Ηλιακούλη, η οποία θα μας ενημερώσει σχετικά με το τι ακριβώς θα γίνει όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αρκετά πράγματα και να μας πει και αν υπάρχει κάποια σκιώδη κυβέρνηση από πλευράς του κύριου Τσίπρα. Και αν θα υπάρχει και κάποια συνεργασία τελικά μεταξύ τους.
0: Βλέπεις κάποια στιγμή να γίνονται ένα Τσίπρας ΠΑΣΟΚ ή όχι, να το απορροφήσει όλο?
1: Κοίταξε να σου πω τώρα, τα περισσότερα στελέχη είτε ενσωματώθηκαν στη Νέα Δημοκρατία, αρκετά στελέχη ενσωματώθηκαν από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, ναι, που ήταν πιο πολύ κεντρώοι,
0: ναι.
1: Είτε αποχωρούν σιγά σιγά και ενσωματώνονται στον κύριο Τσίπρα. Οπότε, εάν δει ότι, ας πούμε,
0: έτσι,
1: εάν πλησιάσει η περίοδος, ρε παιδί μου, των εκλογών και δούνε ότι το ποσοστό τους όλο είναι και πέφτει και είναι μονοψήφιο όπως είπες εσύ, με κάποιο τρόπο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Ή θα προσπαθήσουν να παρατάξουν, ας πούμε, τα παλιά στελέχη του κόμματος, να κερδίσουν κάποια από αυτά, ή θα πρέπει να κάνουν μια συνεργασία. Πώς θα γίνει?
0: Και εγώ αυτούς δύο δρόμους βλέπω. Έχει σημασία, λέει, 5 ρίχτες στην Κάρπαθο τώρα, πριν από λίγο.
1: Είχε προβλεφθεί από
0: τους... Θα γίνει, ναι.
1: Ναι. Είχε προβλεφθεί. Είπε, ρε παιδί μου, ότι αυτές εδώ οι πολύ έντονες αυξομοιώσεις, ρε παιδί μου, προκαλούν σεισμικές δονήσεις. Σε κάποιες περιοχές.
0: Θερμοκρασίας.
1: Θερμοκρασίας, ναι. Τώρα να δούμε.
0: Μάλιστα. Κλείνουμε. Και 59 είναι. Και 30
1: τα ενολίγεις και σήμερα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
0: Bye. Καλό μεσημέρι. Προσοχή στη ζέστη και στους δρόμους. Και τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Bye.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Δημόσια τις ευχαριστίες του εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας τη Μαριάννα Λάτση για τη νέα μονάδα νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου. Ευχαριστώ τη μεγάλη κυρία του ΕΣΥ, την κυρία Μαριάννα Λάτση, για την απίστευτη γενναιοδορία της, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μία νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αναφερόμενος στη ρύθμιση κόκκινων δανείων, ο οποίος είπε ότι όσον αφορά τις ευνοϊκές ρυθμίσεις δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση, το κάνουμε από μόνοι μας. Αλλάζουν όλα στον τομέα της άμυνας για μια πατρίδα ισχυρή και ασφαλή, για μια χώρα ανθεκτική, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν κλείνει και σε αυτό οφείλει να απαντήσει και η ηγεσία, τόνισε ο Νίκος Παπάς μιλώντας σε τηλεοπτικό πάνελ. «Δεν είμαι ονονός», δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Εντι Ράμα, αναφερόμενος στις κατηγορίες ότι η αλβανική οικονομία στηρίζεται στο ξέπλυμα χρήματος. Ο Ράμα παραδέχτηκε ότι το φαινόμενο υπάρχει, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, αλλά τόνισε ότι δεν αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό της οικονομίας της Αλβανίας. «Καμία τελική συμφωνία με το Ιράν δεν θα επιτρέπει διόδια στα στενά του Ορμούς», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
9: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.

Καλημέρα, εδώ είμαστε. Φλάς 99,4, εκπομπή Άκου τη Φωνή. Στο μικρόφωνο Λάμπρος Οπαδής. Μια συνεργασία του Φλάς 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσουνται.gr. Με τον ανανεωμένο layout μας μπαίνετε και διαβάζετε όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου 2026. Σιγά σιγά ο Ιούνιος φτάνει στο τέλος του. Μικρό το καλοκαιράκι, παιδιά. Πόσο δηλαδή λες ότι δεν περνάει ο Νοέμβριος, δεν περνάει ο Δεκέμβριος, δεν περνάει ο Γενάρης, δεν περνάει ο Φλεβάρης. Το καλοκαίρι φεύγει νερό. Φεύγει νερό. Ακόμα δηλαδή και για εμάς που δουλεύουμε δαιμονιωδώς και ονειρευόμαστε, ρε παιδί μου, σε κάνα μήνα από τώρα που θα πάρουμε την άδειά μας να πάμε στις παραλίες και αυτά και λίγο να χαλαρώσουμε. Πάλι περνάει το καλοκαίρι γρήγορα. Πάλι περνάει γρήγορα το καλοκαίρι. Είναι πολλά. Τέλος. Όλα καλά. Θα συνηθίσουμε. Τι να κάνουμε. Εδώ είμαστε, πολύ πυκνή η πολιτική επικαιρότητα στο πρώτο μέρος. Αν έχουμε την τύχη στο δεύτερο μισό της εκπομπής, θα κάνουμε και μια πιο καλλιτεχνική θεατρική συνέντευξη. Νομίζω χρειάζεται, άλλωστε πρόκειται για ένα ιστορικό πρόσωπο το οποίο έχει αναφορά στη θεατρική παράσταση την οποία θα αναλύσουμε. Αυτά στην πορεία της εκπομπής. Τώρα επικεντρωνόμαστε στο κομμάτι της επικαιρότητας και της ημέρας. Πάμε να ξεκινήσουμε τους πυλώνες για να πάμε σιγά σιγά στο ενημερωτικό πολιτικό κομμάτι, να ανοίξουμε τη βεντάλια. Καιρός. Θεσσαλονίκη για σήμερα, 24 Ιουνίου 2026. Θερμοκρασία η οποία κινείται στους 30 με 31 βαθμούς. Λίγα σύννεφα σήμερα. Ασθενής βροχή αναμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη 2-3 από 4. Για αύριο, 5η, 25 Ιουνίου, αραιή σύννεφα το μεσημέρι. Θερμοκρασία η οποία θα κινηθεί και ακόμα και στους 34 βαθμούς Κελσίου. 2-3 από 4 η άνεμη. Και για την Παρασκευή και μετά. Έρχεται, παιδιά, ένα Σαββατοκύριακο το οποίο, να ξέρετε, θα έχει έτσι λίγο, θα είναι ότι πρέπει για μπάνιο. Θα έχει λίγο τον καυσονάτο, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Θα δούμε. Μέχρι στιγμής θα δούμε αυτά. Να μας ακούσετε και αύριο και μεθαύριο για να σας πούμε τον καιρό. Λοιπόν, προχωράμε. One Voice, Business and Politics, καθημερινό προσέλιο της One Voice, με τα αποκαλυπτικά θέματα και το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Καθαρές λύσεις από τον Πυρακάκη. Μειώνονται οφειλές και δόσεις για τους ανεολίτες του νόμου Κατσέλη. Αναδρομική ισχύ της ρύθμισης. Η πρωτοβουλία και το κομμάτι που έχει να κάνει με το έργο του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με τον νόμο Κατσέλη αφορά χιλιάδες δανειολήπτες, δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας και το νομοθέτημα παρέμβαση του πρόεδρου Eurogroup και Υπουργού Οικονομικών του κυρίου Κυριάκου Πιερακάκη. Αποκάλυψη: η κυβέρνηση δίνει σε δικούς στη δουλειά και κλείνει χιλιάδες φωτογραφία. Μύδρους εξαπολύει ο πρόεδρος επαγγελματίων φωτογράφων, κύριος Βασίλης Στάμος. Στην One Voice, πολύ σημαντικό θέμα, παιδιά. Ένας κλάδος ο οποίος πλήττεται. Ένας κλάδος καλλιτεχνικός, γιατί η φωτογραφία είναι σίγουρα τέχνη. Το συζητάμε αυτό το πράγμα. Ξεκάθαρα τέχνη. Και θέτει και διάφορα ζητήματα ο πρόεδρος των επαγγελματίων φωτογράφων, ο κύριος Στάμος, στην One Voice. Ελλάς. Όχι ελληνική αστυνομία, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο Αλέξης Τσίπρα. Ισχυώδης κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρα. Θα αναφέρουμε αναλυτικά ονόματα σε λίγο προχωρώντας στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Άρθρο: η αγορά αναζητά ανάσταση στις θερινές εκπτώσεις. Η ακρίβεια φρενάρει την κατανάλωση, γράφει στην One Voice ο Νίκος Κογιουμτσής, ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Μελητηρίου Αθηνών. TJ Luxury Awards 2026, back-to-back παγκόσμια διάκριση για την Greek Hotel, στον κορυφαίο θεσμό της Βρετανικής τουριστικής βιομηχανίας. Μπορείτε να διαβάσετε όχι μόνο από την One Voice στο φύλλο μας, το οποίο κυκλοφορεί καθημερινά σε όλα τα πρέπει της χώρας μόλις με 1,5 ευρώ. Μας στηρίζετε και στο φύλλο, που είναι αναγκαίο και απαραίτητο για να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι και να σας παρέσουμε την ενημέρωση, καθώς πουλάμε ενημέρωση, όπως λέει και ο Νίκος Μανασιώτης. Μπορείτε να διαβάσετε και το σχετικό θέμα και στο thesunday.gr με το ανανεωμένο layout μας σε σχέση με αυτή την πρωτοπόρα διάκριση για αυτόν τον κορυφαίο τουριστικό ορόσημο διαγωνισμό. Το Greek Hotel, έναν προορισμό και ένα στολίδι πραγματικά για τον ξενοδοχειακό κλάδο της χώρας. Predator, φέτος δεν έχει επιστολή στο Μητσοτάκη. Predator, όχι το Predator, το γνωστό σύστημα παρακολουθήσεων. Η ειδική στήλη η οποία υπάρχει στην One Voice και στο onevoice.gr. Πολύ δυνατό και αποκαλυπτικό και το σημερινό προσέλιο της One Voice, Business and Politics, Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026.

Πυκνές οι πολιτικές εξελίξεις. Πάμε λίγο στο επί του πιεστηρίου για όσα εκτυλίχθηκαν σήμερα από το πρωί και είδαν το φως της δημοσιότητας. Εξελίσσει το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καρισιανού στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Αποχώρησε ο κύριος Βασίλη Κοκοτσάκης. Τι αναφέρει σε δήλωση ανάρτησή του, ο γνωστός πραγματογνώμονας. Μπορείτε να διαβάσετε από το thesu.gr με το ανανεωμένο λέει του μας ό,τι έχει να κάνει με την αποχώρηση του κ. Κοκοτσάκη από το κόμμα της κ. Καρισιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Με ανάρτηση η δημόσια τοποθέτησή του, πραγματογνώμονα τη υπόθεση των Ντεμπών, Βασίλη Κοκοτσάκη, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το πολιτικό εγχείρημα στο οποίο είχε εμπλακεί και το οποίο συνδέεται με τη Μαρία Καρισιανού και το κόμμα τη. Παράλληλα, επιχείρησε να εξηγήσει του λόγου απόφασή του, κάνοντα λόγο για προσωπική ευθύνη έναντι όσων τον είχαν εμπιστευτεί. Ο ίδιο αναφέρει ότι η πρωτοβουλία είχε ξεκινήσει με στόχο τη δημιουργία ενό κινήματο πολιτών, το οποίο θα λειτουργούσε όπω υποστηρίζει με όρου συμμετοχή και διαφάνεια. Ωστόσο, όπως σημειώνει, στην πορεία το εγχείρημα διαφοροποιήθηκε από την αρχική του κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στο πλαίσιο που είχε ο ίδιος οραματιστεί. Στο κείμενό του, ζητά συγγνώμη για την εμπιστοσύνη που, όπως λέει, ενδεχομένως δημιούργησε, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η προσπάθεια δεν εξελίχθηκε όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί. Παρά την αποχώρηση, ξεκαθαρίζει ότι παραμένει ενεργός στην υπόθεση των Ντεμπών και στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων. Τονίζει επίσης ότι θα συνεχίσει να συμβάλλει μαζί με την τεχνική του ομάδα όπου χρειαστεί, υπογραμμίζοντας πως παραμένει προσιλωμένος στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην στήριξη των κοινών των θυμάτων. Η μακροσκελής ανάλυση, ανάρτηση συγγνώμη, του κ. Κοκοτσάκη social media. Κλείνω και ο κ. Κοκοτσάκη στην ανάρτησή του, μεταξύ άλλων μπορείτε να διαβάσετε στο thesu.gr με το ανανεωμένο layout μας όλη την είδηση περί της αποχώρησης του κ. Κοκοτσάκη από το κόμμα της κ. Μαρίας Καρισιανού. Κλείνει ο κ. Κοκοτσάκης στην μακροσκελή αναρτησή του social media. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε όλα αυτά τα χρόνια. Και σας υπόσχομαι θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια όπως τη βλέπω, ακόμη και όταν αυτή η αλήθεια είναι δύσκολη ή έχει προσωπικό κόστος. Γιατί τελικά η εμπιστοσύνη των ανθρώπων αξίζει περισσότερο από οποιαδήποτε θέση, τίτλο ή πολιτική σκοπιμότητα. Να πω δεν έχει αιχμές. Έχει αιχμές. Έχει ενδιαφέρον. Και έχει ενδιαφέρον για κάτι, ξέρετε, το οποίο ξεκίνησε ελπιδοφόρα. Ξεκίνησε, τουλάχιστον πριν την επίσημη είδηση του κόμματος, ξεκίνησε με κάποια πολύ συγκεκριμένη και σαφή δυναμική. Και ο κ. Κοκοτσάκης το λέει, δηλαδή, σε ελεύθερη μετάφραση καταραίει πριν καν ακόμα στηθεί. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχω κάποιες ενστάσεις σε σχέση με τα πρόσωπα, εγώ προσωπικά, σαν δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής, σε σχέση με τα πρόσωπα τα οποία πλαισιώνουν το πολιτικό περιβάλλον της κυρίας Καρισιανού. Νομίζω και όσο One Voice τα αναλύσαμε και ασκήσαμε κριτική το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με την πορεία του πολιτικού εγχειρήματος της κυρίας Μαρίας Καρισιανού. Είναι μια βαριά αποχώρηση του κ. Κοκοτσάκη. Βαριά. Και ο Κοκοτσάκης αποτέλεσε και αποτελεί τον επιστημονικό πραγματογνώμονα, ο οποίος κράτησε ζωντανή την επιστημονική διάσταση της υπόθεσης. Με τα τεχνικά στοιχεία. Τι δεν γίνεται στο πολιτικό πλαίσιο σωστά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ίσως κάποια στιγμή, κυρία Καρισιανού, να κληθεί να δώσει και κάποιες απαντήσεις στο κομμάτι αυτό. Ως επικεφαλής του πολιτικού φορέα αυτό, να το συζητάμε. Λοιπόν, εξελίξει στον πολιτικό φορέα του Αλεξίπρα. Ανακοινώθηκε χθες όλος ο κατάλογος των τομεαρχών, των αρμόδιων τομεαρχών και αναπληρωτών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της σκιώδους κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως είπαμε, ανακοινώθηκαν οι τομείς, ανακοινώθηκαν τα πρόσωπα, η σκιώδης κυβέρνηση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, τα πρόσωπα τα οποία θα αποτελέσουν εκείνα τα οποία θα έχουν και το αρμόδιο χαρτοφυλάκιο, να το πω έτσι, σε σχέση με τον κάθε τομέα, επικεφαλής των τομέων και αναπληρωτές. Ένα σφιχτό, θα έλεγα, σχήμα, σφιχτό στα πλαίσια, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς. Δεν μπορώ να το παραβλέψω αυτό το πράγμα. Πρόσωπα τα οποία γνωρίζω καλά, πρόσωπα τα οποία δεν είχα την τύχη να γνωρίσω, αλλά με εξαιρετικά βιογραφικά όλοι τους, να λέμε την αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε νομίζω ότι τουλάχιστον ό,τι είχε να κάνει πέρα από κάποια λάθη τα οποία έγιναν στο παρελθόν, νομίζω ότι σε ό,τι είχε να κάνει τη δημιουργία του σχήματος τομεαρχών και αναπληρωτών, έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Πρόκειται για ανθρώπους τεχνοκράτες, πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι κινούνται μέσα στην κοινωνία, στην αγορά, έχουν επαφή με τα κοινωνικά κινήματα και νομίζω ότι φτιάχτηκε ένα πολύ καλό σχήμα. Εθνικό Συμβούλιο για την Ελλάδα το ερχόμενο Σάββατο, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Μέσα στην εβδομάδα, από ό,τι μαθαίνουμε, θα συναντήσει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας από κοντά τους αρμόδιους τομεάρχες για να έχει μία πρώτη συζήτηση πιο έτσι άμεση μαζί τους. Οπότε δένει όσο γίνεται περισσότερο η ομάδα η οποία έφτιαξε η Ελλάς. Πάμε λίγο να δούμε και να διαβάσουμε τα ονόματα, τα οποία έχετε δει περισσότερα, αλλά νομίζω έχει αξία να τα αναφέρουμε. Τα ονόματα στελέχων της Ελλάς που θα συγκροτήσουν τη σκιώδη κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ανάμεσα στα ονόματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα βρίσκονται μέλη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, πρώην στελέχη του κυβερνήσεων της περίοδου 2015-2019, καθώς και νέα πρόσωπα, αναλυτικά οι τομείς και οι επικεφαλής τους. Ζωή με αξιοπρέπεια και ισχυρό κοινωνικό κράτος, η επικεφαλίδα της προσπάθειας και του εγχειρήματος. Τομέας εργασίας, ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, γνωστός δικηγόρος, αναπληρώτρια τομεάρχης του τομέα εργασίας, η γνωστή εργατολόγος Θεσσαλονικιά, η κυρία Νεκταρία Ελευθερία Αγγελάκη, γνωστότατη εργατολόγος εδώ στην Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα στη χώρα, με συμμετοχή σε ό,τι έχει να κάνει με την εθελοντική της προσφορά, την νομική βοήθεια στο Εργατοπολιτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, όπου μπορούν όλοι οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι να προσφεύγουν εκεί για δωρεάν νομική βοήθεια και υποστήριξη. Η κυρία Αγγελάκη έγινε πάρα πολύ γνωστή πέρα από τη δική της δραστηριότητα σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργασιακά ζητήματα, τη νομική μορφή των εργασιακών ζητημάτων, γιατί αποτελεί ενεργότατη εργατολόγο με πάρα πολλά ακροατήρια καθημερινά, με πάρα πολλές υποθέσεις εργατικού και εργασιακού δικαίου. Από την υπόθεση της απεργίας της Μαλαματίνας, στο εργοστάσιο της Μαλαματίνας το 2022, που ήταν μία εκ των βασικών νομικών συμβούλων και νομικών εκπροσώπων του Σωματείου των Εργαζομένων, οι οποίοι απεργούσαν απέναντι στη διοίκηση εκείνο το διάστημα. Μεγάλη πορεία, μεγάλη επιστημονική πορεία της κυρίας Αγγελάκη και μέσα καθημερινά ενεργεί μέσα στα συνδικάτα, στα κινήματα, στην προσφορά, στα εργατικά σωματεία, γενικότερα όπου είναι η φωνή των εργαζομένων. Οπότε είναι μια εξαιρετική προσθήκη της κυρίας Νεκταρίας Ελευθερίας Αγγελάκη σε ό,τι έχει να κάνει με τον τομέα εργασίας της Ελλάς ως αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας. Τομέας υγείας, ο κύριος Δρίτσας Σπύρος, ο αναπληρωτής αναλαμβάνει ο κύριος Γιώργος Μπουρμπασάκος, ο οποίος ήταν και από τα πρόσωπα εκείνα τα οποία στελέχωσαν το πάνελ της Ιθάκης στα Ιωάννινα. Τομέας παιδείας, κυρία Ιωάννα Λαγιώτου. Αναπληρωτής αναλαμβάνει ο κύριος Παναγιώτης Κασιανός. Τομέας αθλητισμού, ο κύριος Ζανιάς Αναστάσης. Αναπληρωτής τομέας, η κυρία Τσικλή Βασιλική. Ο τομέας πολιτισμού αναλαμβάνει ο κύριος Χάρης Μαυρουδής. Αναπληρώτρια, η κυρία Εύα Ρέντζου. Τομέας κοινωνικής πολιτικής, παιδί και οικογένεια, κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Αναπληρώτρια αναλαμβάνει η κυρία Φανή Κουντούρη. Τομέα εργασιακής πολιτικής, ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης. Αναπληρώτρια η κυρία Φωτεινή Παγκάλου. Ισχυρή Δημοκρατία, τομέα δικαιοσύνης, θεσμοί δικαιώματα, αναλαμβάνει η κυρία Μαρία Λεπενιώτη, γνωστή για την αξιοπρεπέστατη στάση της στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής. Και φυσικά ένα από τα πρόσωπα τα οποία βρέθηκαν στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα όταν κατατέθηκε υπογραφές και το καταστατικό της Ελλάς στον Αεροπάγο. Αναπληρώτρια αναλαμβάνει η κυρία Χριστίνα Τσαγκλή. Τομέας τοπικής αυτοδιοίκησης αναλαμβάνει ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, αναπληρωτής τομέαρχης του ο κύριος Απόστολος Καλογιάννης.
Τομέας δημόσιας διοίκησης, ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης, πρώην αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, από τα πολύ σοβαρά και πολύ δυναμικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πλέον, υπεύθυνος για τον τομέα δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης. Αναπληρωτής αναλαμβάνει ο κύριος Γιώργος Πανουδάκης. Δίκαιη ανάπτυξη των μέσων οικονομικών, ο εξαίρετος κύριος Φραγκίσκος Κουτετάκης, ο οποίος ήταν και από τα πρόσωπα τα οποία στην εκδήλωση σε μία από τις Ιθάκες ήταν και παρόν για να μιλήσει για ό,τι έχει να κάνει με τα δημόσια οικονομικά. Ξέρουν τα οικονομικά τους αριθμούς όσο λίγοι, όπως ο κύριος Κουτετάκης, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά πληροτής τομεάρχης ο κύριος Γιώργος Παπάς. Τομέας ανάπτυξης εμπορίου και επιχειρηματικότητας ο κύριος Γιώργος Πετράκος. Αναπληρωτές αναλαμβάνουν στο τομεάρχης ο κύριος Αργύρης Μπετενιώτης. Αναπληρωτής σε τομεάρχης εμπορίου ο κύριος Ευάγγελος Πούλιος. Τομέας τουρισμού ο κύριος Γιώργος Κωνσταντινίδης. Αναλαμβάνει η αναπληρώτρια τομεάρχης κυρία Φωτεινή Παγαδήμα, πρώην βουλευτής του ΜέΡΑ25, αργότερα το 2023 προσχώρησε στον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα και τώρα αναπληρώτρια τομεάρχης τουρισμού. Τομέας ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής ο κύριος Αλπέας Γιάννης, γνωστός επιχειρηματίας, άνθρωπος ο οποίος και στον Πειραιά έχει μια έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα. Αναπληρωτής τομεάρχης νησιωτικής πολιτικής αναλαμβάνει η κυρία Μαρία Καμά. Τομέας αγροτικής ανάπτυξης, πολύ σημαντικό. Ο κύριος Θωμάς Μόσχος, γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, από τα πρόσωπα τα οποία πρωτοστάτησαν και πρωταγωνίστησαν στα τελευταία αγροτικά μπλόκα. Άνθρωπος ο οποίος έχει μια πορεία για χρόνια σε ό,τι έχει να κάνει με την αγροτική οικονομία και την κτηνοτροφική παραγωγή. Είναι μέσα στα βουστάσια και μέσα στη ζωοπαραγωγή ο κύριος Μόσχος. Δεν είναι κάποιος δηλαδή ο οποίος κάθε από μακριά από ένα γραφείο και βλέπει τι γίνεται. Και είναι τα πρόσωπα τα οποία εντυπωσίασαν θετικά σε όλη τη διάρκεια των αγροκτηνοτροφικών κινητοποιήσεων για την επιχειρηματολογία του, την ενημέρωσή του και για τον πολύ ορθό και πολύ σωστό λόγο του στα διάφορα τηλεοπτικά πάνελ και μίντια στα οποία εκπροσώπησε ο ίδιος τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της χώρας. Για χρόνια στο ΜέΡΑ25 ο κύριος Μόσχος, πλέον στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, στον τομέα αγροτικής ανάπτυξης. Αναπληρωτής τομέας ο κύριος Σπύρος Κίντζιος. Τομέας βιομηχανικής πολιτικής ο κύριος Βασίλης Μακλάρας. Ανθεκτικότητα στις κρίσεις. Τομέας ενέργειας περιβάλλοντος ο κύριος Λαγουβάρδος Κώστας. Αναπληρωτές κύριος Δημήτρης Τσέκερης. Αναπληρωτής τομέας επίσης κυρία Πένι Αντωνίου. Τομέας υποδομών και μεταφορών ο κύριος Νίκος Τρίαντος. Αναπληρωτής τομέας μεταφορών ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου. Τομέας κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας ο κύριος Μανώλης Πιόνης. Αναπληρωτής τομέας η κυρία Βανέσα Κατσαρδί. Τομέας μεταναστευτικής πολιτικής η κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγότη, πρώην αρχηγός της ΕΛΑΣ, ελληνικής αστυνομίας, από τις πλέον πρώτη γυναίκα αρχηγός της ΕΛΑΣ στην ιστορία του σώματος, σοβαρότατη προσωπικότητα, μια συνοικία παράσημα, αξιολογότατη η κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγότη στον τομέα μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΛΑΣ. Αναπληρώτης τομεάρχης η κυρία Φανή Γιωτάκη. Ψηφιακή κυριαρχία τομέας ψηφιακής πολιτικής η κυρία Γραμματή Πάντζιου. Αναπληρωτής ο κύριος Δημήτρης Δαφόπουλος. Ισχυρή Ελλάδα εξωτερικών και άμυνα τομέαρχης εξωτερικής πολιτικής ο κύριος Χάρης Τζίμητρας. Αναπληρωτής τομέαρχης ευρωπαϊκών υποθέσεων κυρία Ζορζέτα Λάλη. Αναπληρωτής τομέαρχης επίσης ο κύριος Παυσανής Παπαγεωργίου, πρώην προσωρινός εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, όταν είχε αναλάβει προσωρινός πρόεδρος ο κύριος Νίκος Παπάς, πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Παπαγεωργίου, πλέον αναπληρωτής τομεάρχης στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα. Τομέας άμυνας ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου, αναπληρώτητα τομεάρχης η κυρία Κάτερινα Μπέρδου εκ του Εύρου. Τομέας προστασίας του πολίτη ο κύριος Μαρίνος Κανδάμης. Αναπληρωτής τομεάρχης προστασίας του πολίτη ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, Θεσσαλονικιός, πρώην ΠΑΣΟΚ. Από τα πρώτα πρόσωπα τα οποία κλήθησαν στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα πριν ανακοινωθεί ακόμα το κόμμα, από τα στελέχη εκείνα και τα πρόσωπα τα οποία ήταν στην πρώτη παρουσίαση της Ιθάκης στη Θεσσαλονίκη στο Ολύμπιον, όταν είχε γίνει αρχές του έτους. Σύντονηση των μεαρχών ο κύριος Κώστας Γαβρόγλου. Υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού η κυρία Ευγενία Φωτονιάτα. Διευθυντής πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα ο κύριος Γιώργος Βασιλιάδης. Διευθυντής νομικού γραφείου κυρία Γιάννα Πεπέ. Και πρόεδρος του Ινστιτούτου ο κύριος Μιχάλης Καλογύρου. Αυτό είναι το σχήμα των τομεαρχών και αναπληρωτών της Ελλάδας, του Αλέξη Τσίπρα, όπως ανακοινώθηκε χθες. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη να ευχηθούμε εμείς.

0: Συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε στην onevoice.gr, στο χρονογράφημα το οποίο γράφει ο Δημήτρης Ζωντάς. Στην onevoice.gr, Ντόρα και Αθανασίου απέναντι στο Μητσοτάκη. Εξαιρετικό χρονογράφημα του Δημήτρη Ζωντά. Το πόσο έτοιμη ήταν η Νέα Δημοκρατία για την αναθεώρηση συντάγματος φάνηκε χθες στη Βουλή, όπου οι πρωθυπουργικοί αδελφοί και ο Αθανασίου, ο Χαράλαμπος, διαφώνησε για την αύξηση θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας στα 6 χρόνια, από τα 5 που είναι σήμερα. Κατά το κοινό λεγόμενο, που πάσαρε καραμίτρο Μητσοτάκη. Δεν είναι καθόλου σίγουρη για εξαετή η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας και επειδή κάθε βουλευτή έχει υποχρέωση για δικές του προτάσεις, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι οι δύο πενταετίες θητείες είναι ένα σύστημα που απέδειξε και στο παρελθόν τα χρησιμότητά του για πολλούς και διάφορους λόγους. Συγγνώμη, είπε η Ντόρα Παγκογιάννη. Θεωρώ ότι ως έχει διάταξη με τις δύο πενταετής θητείες είναι προτιμότερη από τη μία εξαετή θητεία και αυτό διότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποκτά στην πρώτη θητεία την εμπειρία εκπροσώπησης διεθνώς του κράτους και συμμετοχή στους διεθνείς οργανισμούς ή ενώσεις. Εξοικειώνεται συνεργασία στην κατανόηση εμποδίων αλλά και στην άτυπη εξομάλυνση κομματικών αντιθέσεων. Στην περίπτωση που κρίνεται ανεπαρκής στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων, δεν θα προτείνεται για επανεκλογή μετά το τέλος πενταετίας, τόνισε ο κ. Αθανασίου. Όπως εύκολα καταλαβαίνει κάποιος, η συνταγματική αναθεώρηση έχει ήδη γίνει ανέκδοτο. Να πω ότι έχει άδικο ο Δημήτρης Ζωντάς. Καθόλου άδικο δεν έχει. Ανεκδοτάρα. Ανεκδοτάρα, παιδιά, πραγματικά. Και καθόμαστε τώρα και. Ενώ ξέρετε, υπάρχουν πράγματα τα οποία θα πρέπει να είναι πρωτεύοντα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή, περισσότερο κοινωνικό κράτος, πιο διαφανείς πράγματα για τη διαφανή πράγματα για τη δικαιοσύνη, τους θεσμούς, την κοινωνική πρόνοια, την εξωτερική πολιτική. Η Προεδρία της Δημοκρατίας. Πόσες φορές συζητάμε δηλαδή για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχει ξεδοντιαστεί σε ό,τι είχε να κάνει σε επίπεδο εξουσιών. Όχι προνομίων. Εντάξει, δηλαδή έχει καταντήσει τόσο διακοσμητικός ο θεσμός. Που η αλήθεια είναι και τα πρόσωπα τα οποία επιλέχθησαν τα τελευταία χρόνια. Από την κυρία Σεκλεροπούλου και μετά. Έριξαν πάρα πολύ τη δημοφιλία του θεσμού. Δηλαδή είχε. Ο θεσμός, ρε παιδί μου, έστω και διακοσμητικός αυτά τα χρόνια, είχε μια δημοφιλία γύρω στο 60%. 60, 50, κάπου εκεί. Είχε μια δημοφιλία. Μια αποδοχή, να το πω έτσι. Πλέον έπεσε στο 20%. Ειδικά δηλαδή με την πρόταση του κυρίου Τασούλα, μια αυστηρά κομματική πρόταση και ψήφιση, όπως ήρθε. Τίποτα, έχει, ο θεσμός, παιδιά, έχει πέσει πάρα πολύ, πραγματικά. Δηλαδή χρειάζεται ένα μπαμ προς τα πάνω. Δηλαδή χρειάζεται πραγματικά ένα πρόσωπο το οποίο την επόμενη μέρα θα ενώσει. Δεν ξέρω και ξέρετε αυτή η κουβέντα τώρα με τον χρονογράφο του Δημήτρη Ζωντά, πώς το διαβάσαμε. Έρχεται σε μια φάση που η αλήθεια νομίζω ότι πολλοί εξετάζουν και βλέπουν το ενδεχόμενο ο κύριος Στασούλας να μην επαναπροταθεί, να το πω έτσι. Και να υπάρχει ένα άλλο πρόσωπο το οποίο θα προτείνει η επόμενη κυβέρνηση. Αν είναι η Νέα Δημοκρατία, χτύπα ξύλο, δεν ξέρω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι θα εξελιχθεί για την όποια επόμενη κυβέρνηση, είτε συνεργασίας, είτε μονοκομματική, είτε οτιδήποτε είναι, θα αποβεί ένας γρίφος, μια πολύ δύσκολη μαθηματική εξίσωση. Γιατί η αλήθεια είναι μετά από επιλογές οι οποίες έφεραν πτώση δημοφιλίας του θεσμού και μια τελευταία επιλογή η οποία ήταν αυστηρά κομματική, δύσκολο να βρεις και πρόσωπο το οποίο θα εμπνεύσει, θα φέρει μια ενότητα στις περισσότερες πολιτικές παρατάξεις του δημοκρατικού τόξου, πρώτον αυτό και δεύτερο, θα φέρει και μια νέα έμπνευση σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινωνία, με το εκλογικό σώμα, με τους Έλληνες πολίτες. Λείπει δηλαδή ένας πρόεδρος ο οποίος θα εμπνεύσει. Αυτό που λέμε η ενότητα. Λείπει. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω τι άλλο λείπει. Πάντως, εμείς θα φύγουμε για διάλειμμα τώρα. Έχει πάει και μισή. Θα επιστρέψουμε σε ένα λεπτό από τώρα. Εδώ στο Flash 99,4. Εκπομπή Άκου τη Φωνή σου. Στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το thesis.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις. Διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Διάλειμμα και σε ένα λεπτό από τώρα επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Flash 99,4.
3: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Επιστρέψαμε εδώ στο Flash 91,4, εκπομπή Άκου τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λάπρος Οπαδής, μια συνεργασία του Flash 91,4 με την εφημερίδα One Voice και το thesunday.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει τις τοπικές ειδήσεις. Επιστρέψαμε το διάλειμμά μας και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στον αέρα σήμερα του Flash 91,4 την εξαιρετική ηθοποιό, σύμβολο του θεάτρου αλλά και της ομορφιάς καλλιτεχνικής και μη, την εξαιρετική ηθοποιό, την κυρία Μέρη Βιδάλη. Κυρία Βιδάλη, καλημέρα σας. Μας ακούτε? Έπεσε η γραμμή, θα δοκιμάσουμε να συνδεθούμε σε λίγο.

Θα δοκιμάσουμε σε λίγο να συνδεθούμε πάλι με την κυρία Βιδάλη. Είναι εν μέσω προβών, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη λίγο η επικοινωνία μας. Θα δοκιμάσουμε σε λίγο κατά πόσο εύκολο θα είναι. Έχει προχωρήσει το κομμάτι που έχει να κάνει με την One Voice. Έρχεται την Κυριακή ένα πολύ δυνατό κυριακάτικο φύλλο, το οποίο θα έχει τη συνέντευξη της κυρίας Ρένας Δούρου. Η κυρία Δούρου ανοίγει σε μένα, σε μια συνέντευξη που δίνει, αλλά και στην One Voice, τα χαρτιά της για ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της κέντρο-αριστεράς, της προοδικής παράταξης, του ΣΥΡΙΖΑ, η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, μελγενέστε. Άλλωστε, το όνομά της ιδίας έχει συνδεθεί με κοινές προσπάθειες από εδώ και πέρα για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Παύλο Πολάκη, τον κύριο Νίκο Παπά, τον κύριο Τρίφωνο Αλεξιάδη, μία σειρά πραγμάτων. Θα μας μιλήσει για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έχει να πει ενδιαφέροντα πράγματα, κύριε Δούρου, στη συνέντευξη της Κυριακής, η οποία έρχεται στην One Voice. Καλό θα είναι να την δείτε, όχι εν της πράγμας όπως την περιμένουμε από Δευτέρα, που θα δημοσιευτεί στα site του ομίλου μας, στο onevoice.gr, αλλά την Κυριακή να πάρετε την εφημερίδα, που κυκλοφορεί σε όλα τα περιοδικά της χώρας, η One Voice, μόλις με 1,5 ευρώ, και να διαβάσετε αποκαλυπτικά πράγματα και πράγματα τα οποία πραγματικά συνταράσσουν το πολιτικό γέγνασμα στη χώρα.

Τρέχει το κομμάτι των δημοσκοπήσεων που έχει να κάνει κυρίως με ό,τι μπορούμε να δούμε τώρα για τις εξελίξεις κυρίως στο κομμάτι της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν και ένα ποσοστό το οποίο φτάνει κοντά στο 20%. Έχει ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια δυναμική που καταγράφεται. Το ζητούμενο αυτή δεν ήταν μόνο να φανεί ο κύριος Τσίπρας, η Ελλάδα, ο Αλέξης Τσίπρα, ως ο δεύτερος πόλος, ως η εναλλακτική, ως ο δεύτερος ουσιαστικά. Το ζήτημα είναι να σιγά σιγά να καταγράφεται και μια δυναμική σε επίπεδο ποσοστών, η οποία θα είναι ικανή να απειλήσει, να το πω έτσι, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φαίνεται για αρχή να καταγράφεται αυτό. Φαίνεται να υπάρχει αυτή η δυναμική. Φαίνεται να υπάρχει αυτό το ποσοστό που συνεχώς ανεβαίνει σταδιακά και με συγκεκριμένη ροπή. Είναι ζητήματα τα οποία έχουν το ενδιαφέρον τους, οπότε νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε κατά πόσο η δομή της κάλπης θα μπορέσει να μας φέρει όλο αυτό το οποίο πιστεύουμε ως καθαρό, ξεκάθαρο μήνυμα. Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον και νομίζω ότι κάποια στιγμή, γιατί αν θέλετε τη δική μου την γνώμη, αυτές οι εκλογές όταν έρθουν όπως έρθουν οι επόμενες, θα είναι εκλογές οι οποίες θα κριθούν και ενδεχομένως στη δεύτερη κάλπη. Θα είναι εκλογές οι οποίες δηλαδή θα θέσουν το δίλημα. Με ποιον προχωράμε. Πώς προχωράμε. Υπάρχει σίγουρα ξεκάθαρα κρίση στη Νέα Δημοκρατία, η οποία αποτυπώνεται στα ποσοστά. Υπάρχει ζήτημα πάνω σε αυτό και νομίζω ότι το δίλημα το οποίο, όπως είπα, θα τεθεί την επόμενη μέρα, μετά την πρώτη κάλπη, όταν, όπως είχε τώρα μαθηματικά τα πράγματα, δεν βγάλουν αυτή τη δυναμική όπως την περιμένουμε, θα είναι γύρω από το κομμάτι της ίδιας της αντίληψης για το τι θα γίνει στη δεύτερη κάλπη. Ότι πρέπει να υπάρξει κυβερνησιμότητα, ότι πρέπει να υπάρξει μία λύση, μία επιλογή ανάμεσα σε ένα δίπολο. Οπότε στη δεύτερη κάλπη θα έχουμε και τις απαντήσεις.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την εξαιρετική ηθοποιό, σύμβολο του θεάτρου, της ομορφιάς και της αλήθειας του θεάτρου, την εξαιρετική ηθοποιό, την κυρία Μέρη Βιδάλη, την οποία και καλημερίζω. Κυρία Βιδάλη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, σας τηλεφωνώ, μάλλον μου τηλεφωνήσατε στη Μαγευτική Λίμνο. Πραγματικά είμαι ενθουσιασμένη από το Βόρειο Αιγαίο, μια τέρμανση πιο ωραία από το άλλο.
0: Και νομίζω ότι συνδέεται απόλυτα με τα πρόσωπα, ή μάλλον το πρόσωπο το οποίο ενσαρκώνεται πολύ πετυχημένα, γιατί έρχεται μέσα από μια διαδοχική πορεία. Η Λίμνος είναι πανέμορφο νησί, αλλά αποτέλεσε και ένα από τα νησιά τα οποία ήταν και τόπος εξορίας για πολλούς αγωνιστές, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι ήταν κορυφαίοι στο πνεύμα τους. Αφορμή της επικοινωνίας μας η παράσταση Λέλα Καραγιάννη, η μάνα της αντίστασης, του κύριου Γιάννη Χριστοδούλου, Γιώργου Χριστοδούλου, συγγνώμη.
1: Γιώργου Άλφα Χριστοδούλου, ναι.
0: Ακριβώς. Ερμηνεία δική σας. Και πραγματικά αισθάνθηκα πάρα πολύ περήφανος και ήθελα να επικοινωνήσουμε και να κάνουμε τη συνέντευξη σήμερα, γιατί πόσο συνδέεται, γιατί συνδέεται άμεσα ιστορικά, αλλά πόσο συνδέεται με τη δική σας πορεία από την Ιερό Κωνσταντοπούλου του 17 Σφαίρες για έναν Άγγελο μέχρι σήμερα και τη Λέλα Καραγιάννη. Μια πορεία με γυναίκες σύμβολα.
1: Η Κωνσταντοπούλου όντως ήταν με ένα διάστημα μοιραστή και τις λίγες μέρες στη Βουλή με την Λέλα Καραγιάννη, λίγο πριν την εκτέλεσή τους. Γιατί ήταν και οι δύο αποφασισμένοι οι Γερμανοί να τη σκοτώσουν. Και όταν έπαιξα την Ιερό Κωνσταντοπούλου,

0: ιστορία της από τη Μάνη μέχρι τη Λίμνο.
1: Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Αυτό το οποίο θέλω να σα ρωτήσω είναι το εξής. Επειδή είστε μια ηθοποιός, μια καλλιτέχνης, η οποία πραγματικά είναι τρυφή μέσα στο ρόλο και προσαρμόζει στοιχεία του ήρωα που ενσαρκώνει στη δική της τακτική, ποιο είναι το κομμάτι εκείνο της Λέλας Καραγιάννη το οποίο προσωπικά διαβάζει τη ζωή της, σας συγκλώνησε?
0: Πραγματικά, αν δείτε την, αν ξέρετε την ιστορία, έχει ξεκινήσει να κάνει ηρωικές πράξεις και εξαιρετική πορεία από τα 14 χρόνια που έσωσε ένα παιδί που πνιγόταν. Κάθε πτυχή της ιστορίας της είναι σημαντική, όπως στους Βαλκανικούς πολέμους η βοήθειά της, η παρουσία της στην ιστορία στο Σταυρό, η βοήθειά της στους πρόσφυγες στην Κρασική Αποστροφή. Δεν ήταν δηλαδή μόνο το 40 με 44 η πορεία της και η αντίστασή της. Ήταν σε όλες τις εκφάνσεις και στις δυσκολίες μάλλον της ιστορίας του Έλληνα. Και θεωρώ ότι όταν συμβεί κάτι παρόμοιο, που εύχομαι, φυσικά εύχομαι να συμβεί, είμαστε πολύ τυχεροί που δεν έχουμε βιώσει πόλεμο, θα έχουμε πολλές πάλι Λέλες Καραγιάννη.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, πολύ θετικό και πολύ συμβολικό στην ουσία του.
0: Να μπροστά στον εχθρό σηκώνει ανάστημα. Δυστυχώς δεν το σηκώνει μπροστά στην ειρήνη. Ναι. Υπάρχει ο διχασμός που είναι η κατάρα του έθνους μας. Και το φοβερό είναι να βλέπεις πρόοδο και να την αρνείσαι, γιατί απλώς θέλεις να είσαι αρνητής.
1: Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχετε κάνει αρκετό κινηματογράφο στην πορεία σας. Μας λείπει αυτός ο κινηματογράφος σήμερα, πιστεύετε? Ένας κινηματογράφος ο οποίος ενσαρκώνει και παρουσιάζει τις ηρωίδες του ελληνισμού.
0: Γενικά μας λείπει ο κινηματογράφος για μάζες. Το φαινόμενο είναι παγκόσμιο, έχουν φύγει, έχουν κατέβει στις πράξεις πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο, έχουν φτάσει στο ίμιση λόγω του διαδικτύου που μπορεί να δει κανείς τα πάντα και ό,τι η ώρα θέλει. Δηλαδή ότι η πρώτη κρίση ήταν η τηλεόραση, η δεύτερη τώρα είναι το διαδίκτυο που είναι πολύ μεγαλύτερη. Αλλά πιστεύω ότι γίνονται ταινίες και προσπαθούν να γίνουν ταινίες και απόδειξη ο Καποδιστρία.
1: Ναι.
0: Ξανάφερε τον κόσμο στις αίθουσες με ένα ιστορικό πρόσωπο και είχα την τιμή να κάνω εκεί μια εμφάνιση εντελώς φιλική, την Μάντο Μαυρογέννου.
1: Εντελώς φιλική, αλλά η οποία καθήλωσε, οφείλω να ομολογήσω, εγώ σαν θεάτης τουλάχιστον.
0: Είναι πάρα πολύ περίεργο πώς μπαίνεσαι με ένα πλάνο να έχω αυτά τα σχόλια και μάλιστα τελευταία είχα και μια βράβευση στο Δήμο Τριζινίας για την ερμηνεία στην ταινία αυτή. Ο Σμαραγδής νομίζω ότι ξέρει να χειρίζεται τους ηθοποιούς έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή και με δύο σκηνούλες μικρές και με ένα πλάνο μπορείς να δώσει το μεγαλείο της Μαντός.
1: Αφού σας ευχηθώ καλή επιτυχία και αν θέλετε να μας πείτε δύο κουβέντες για την επόμενη δική σας δουλειά, κάτι το οποίο σχεδιάζει, κάτι το οποίο γράφετε, κάτι το οποίο
0: δεν είναι επόμενο. Το χειμώνα παίξαμε στο θέατρο μου, στο Διάχρονο Θέατρο, στο Νέο Κόσμο, τις Εύθυνες Κυράδες σε μορφή musical, είναι κομμωδία του Σέξπιρ. Και από τον Ιούλιο και το Σεπτέμβρη παίζουμε το ίδιο έργο σε ανοιχτά υπαίθρια θέατρα, σε ανοιχτά θέατρα στην Αττική. Σε πολλά. Ξεκινάμε από τη Βούλα, Γλυφάδα, Νέα Φιλαδέλφια, Παλίνη, Αργυρούπολη, πάρα πολλούς δήμους που μπορεί να μας δει ο θεατής που δεν το έχει δει το χειμώνα.
1: Να σας
0: το χειμώνα το θεατράκι μου είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά το καλοκαίρι παίζουμε μπροστά σε 200 και 500 και ακόμα και 1000 άτομα.
1: Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία καταρχάς. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Με καλή δύναμη και καλό καλοκαίρι. Μια τελευταία ερώτηση, κυρία Βιδάλη, σαν θεατής και αναφέρομαι ηλικιακά, γιατί η αλήθεια είναι ότι η δική μου πρώτη επαφή μαζί σας ήταν από το Καλημέρα Ζωή με όταν κάνατε την Υπαστηνόμο. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν. Σας λείπει τηλεόραση?
0: Ναι, τώρα μετά τις άγριες μέλης μου λείπει. Πριν δεν μου έλειπε, γιατί δεν υπήρχε μυθοπλασία και οι σκηνοθέτες δεν θέλανε να αφήσουν τους ηθοποιούς να παίξουν. Έλεγαν μην παίζεις. Μετά τις άγριες μέλης μπήκαν θεατρικοί ηθοποιοί, σπουδαίοι σκηνοθέτες και θα χαρώ πολύ να κάνω τηλεόραση, αλλά κάτι που να ταιριάζει φυσικά και στην ηλικία μου.
1: Παραμένετε νεότατοι. Αυτό οφείλω να ομολογήσω και να σε ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα.
0: Να χαίρεστε την εκπομπή σας και τους ακροάτες σας.
1: Καλή επιτυχία, κύριε Βιλάτη. Χάρη που είπαμε πολύ από κοντά. Να είστε καλά.

Έφερα στην πολιτική κυρία Μέρη Βιδάλη, εξαιρετική ηθοποιός, άνθρωπος του θεάτρου, η ζωή της Λέλας Καραγιάννη, την οποία σαρκώνει η ίδια σε παρασιοποιία, ανεβαίνει και αύριο. Μας ανέφερε η ίδια τις δουλειές που τρέχουν το καλοκαίρι. Η Ρόκο Στατοπούλου είναι σάρκωση δική της στην ταινία 17 σφαίρες για έναν άγγελο 1981. Μεγάλες προσωπικότητες. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτήν σύντομη σήμερα παρουσία της στο Flash 9,4 μέσω προβών, μέσω καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Είναι πολύ σημαντικό για μας που βρήκε χρόνο η κυρία Βιδάλη να μας μιλήσει. Όλα εξαιρετικότατα. Έχει πάει η ώρα και 48 και 50 θα πάει σε λίγο. Έχει γίνει ένας κακός, καλός εννοούμενα κακός χαμός πάντα, από το θέμα της Ρίας Κυριακίδου στο θέσιο.gr, το οποίο έχει να κάνει με την οικονομική άλωση της Αλεξανδρούπολης, η αθόρυβη οικονομική απόβαση τουρκικών κεφαλαίων στον Εύρο μετά από νομικά παράθυρα. Ένα εξαιρετικό άρθρο, το οποίο δημοσιεύτηκε, έρευνα, ρεπορτάζ, το οποίο δημοσιεύτηκε την περασμένη Κυριακή στο φίλο της Κυριακής, ο One Voice. Μπορείτε να το διαβάσετε στα επιλεγμένα της Thess Today, για όσους δεν προλάβατε να δείτε το φίλο. Ένα εξαιρετικό κείμενο ρεπορτάζ για την απόβαση ξένων τουρκικών κεφαλαίων μέσα από διάφορα νομικά παράθυρα στην ευαίσθητη περιοχή του Εύρου, στην ευαίσθητη περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Έχει τεράστια αξία να μπείτε και να το διαβάσετε και να πληροφορηθείτε. Η Ρία Κυριακίδου έχει κάνει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ, μια εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι.

Πάμε στη μαύρη λίστα, την ειδική ενότητα της onevoice.gr που έχει αναφορά στον Δήμαρχο Αθηνών, τον κύριο Χαριδούκα. Γράφει μαύρη λίστα από την onevoice.gr, ειδική ενότητα. Αφού τον βρίζει ο Κερίδης, ψηφίζω Χαριδούκα. Ο πουθενάς χαρακτηρίζει τίποτα τον Δούκα. Άμα έχει τα άντερα, κατέβα για δήμαρχος, ρε Κερίδη. Όχι στην Αθήνα, ούτε στην Πεντέλη. Ούτε στην Πεντέλη δεν βγαίνει δήμαρχος. Κατέβασε αυτοδιοικητικές εκλογές όπου θες να σε μετρήσουμε. Να μετρήσουμε το πολιτικό σου μπόι. Φυσικά για την κυρία Διαμαντοπούλου δεν είπε κακή κουβέντα ο μέγας αυτός πολιτικός άνδρας. Εξαιρετική. Και η μαύρη λίστα από την onevoice.gr σε σχέση με την ιδιότυπη χθεσινή προφεσινή κόντρα του κύριου Κερίδη με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα.

Πάμε στο πετρέλαιο, σε πτωτικό κανάλι και το Brent και το YTI. Από την Ουάνοβο στη Λετζιάρ το διαβάζουμε. Γράφει ο Κυπριώτης, όπως σας είχαμε αναφέρει χθες, οι τιμές πετρελαίου είναι ο μπούσουλας των αγορών. Και οι τιμές κινήθηκαν και πάλι πτωτικά, γιατί φαίνεται ότι αυξάνονται οι ποσότητες και οι ροές πετρελαίου από τις αγορές. Το Brent χθες βράδυ ήταν σε 77 δολάρια το βαρέλι και το WTI στα 73 δολάρια το βαρέλι. Γιατί δεν πέφτει, ρε παιδιά, στο 1,65 βενζίνη, άραγε. Γιατί δεν πέφτει, άραγε. Γιατί. Φαίνεται ότι πάνε καλά διαπραγματεύσεις, να τελειώσει αυτή η υπόθεση με το Ιράν, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πέφτει και άλλο το πετρέλαιο, το βαρύλο, όπως θα διαβάσαμε από την onvos.gr, αλλά δεν φαίνεται, δηλαδή, βλέπω, ρε παιδιά, σε περισσότερα βενζινάδικα παραμένει και στο 1,85 βενζίνη, 1,88, που δεν κάνει και τεράστια διαφορά με τα 20 λεπτά που είχε 2 ευρώ. Δηλαδή στο καντράν, άμα το δεις, άμα βάλεις ένα κοσάρικο, δηλαδή τα 20 λεπτά δεν σου κάνουν τη διαφορά, τη μεγάλη. Άρα εξακολουθούμε εδώ πέρα κάτι να γίνεται, να αργήσει να περάσει η μετατόπιση χρηματιστηριακή στην οικονομία. Θέλει καιρό, θα αργήσουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε. Τα στενά είναι πολύ στενά, που έλεγε μια πρώην υπουργό, μια νυν υπουργό. Μία σειρά πραγμάτων. Θα αργήσει. Θα αργήσει. Η αλήθεια είναι αυτή, θα αργήσει. Τώρα, και το ζήτημα, για να το δω λίγο, ξέρετε, και μακροοικονομικό πολιτικά. Αυτή η κρίση ήρθε. Είχαμε το Ρωσο-Ουκρανικό, ήρθε και αυτό, με το που φεύγει ο πύραυλος, στα 2 ευρώ βενζίνη απευθείας. Το θέμα είναι, ρε παιδιά, αντέχουμε άλλες κρίσεις. Αντέχουμε. Δεν ξέρω, δηλαδή, άντε πες αυτό το καλοκαίρι θα περάσει κάπως. Κάπως θα περάσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αντέχουμε άλλες κρίσεις. Είναι ερώτημα αυτό, είναι ζήτημα. Είναι θέμα. Γιατί η αλήθεια είναι, εντάξει, δεν θα κινηθούν οι τιμές για όσο να κάνουν και διακοπές. Δεν θα κινηθούν και στα πιο φθηνά επίπεδα οι τιμές. Στις μετακινήσεις, στα καύσιμα, μια σειρά πράγματα. Και το 1,80 δεν το λες και φθηνό. Τώρα θα μου πεις, από τη μία, ρε παιδί μου, είναι και ένα κάτι το οποίο απομακρύνει το σενάριο το οποίο είχε πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι έχουμε ακόμα καύσιμα για 2 εβδομάδες, τι θα γίνει, πού θα πάμε, τι συμβαίνει, μία σειρά πραγμάτων. Εντάξει, οκ. Πλες ότι αποφύγαμε το χειρότερο σενάριο, αλλά αυτή η τακτική ότι σκάει κρίση και καθόμαστε και αναλύουμε ότι πρέπει να περιμένουμε το χειρότερο σενάριο, ακόμα και καύσιμα με το δελτίο, ακόμα και ότι η Ευρώπη θα έχει για 2 εβδομάδες, δηλαδή πού είναι η πρόνοια, πού είναι η διεξοδική διπλωματική πολιτική? Δεν ξέρω, δηλαδή θα πρέπει μονίμως έτσι θα πάει ο κόσμος, έτσι θα πάει δηλαδή η Ευρώπη τουλάχιστον, έτσι θα πάει δηλαδή ότι παιδιά, ας περιμένουμε το χειρότερο μέχρι να μην μας κάτσει το καλύτερο. Δεν ξέρω. Είναι ζήτημα. Τώρα βέβαια, πολλές φορές σε λες, ρε παιδί μου, ότι κάποια πράγματα γίνονται και δεν ανακοινώνονται ή ανακοινώνονται και δεν γίνονται. Εντάξει, οκ. Το καταλαβαίνω και αυτό. Αύριο θα έχουμε μια εξαιρετική ραδιοφωνική συζήτηση αναφορικά με τη στεγαστική κρίση. Το ότι έχει να κάνει με το κομμάτι... το κομμάτι που έχει να κάνει με την ίδια την κρίση στην ανέβρεση στέγης, στο κομμάτι που έχει να κάνει με το πώς έχουν αυξηθεί τα ηλικιακά όρια, στο κομμάτι του να βρεις πλέον να αγοράσεις, να νοικιάσεις σπίτι, καλά να αγοράσεις είναι μακρινό όνειρο, άστο. Να νοικιάσεις σπίτι, υπάρχει ζήτημα, σοβαρό. Λοιπόν, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέβηκε πάρα πολύ ο δείκτης. Θα έχουμε αύριο την κυρία Μοκάκου, γνωστή μεσήτρια, για να μας μιλήσει για αυτά τα πράγματα, τα οποία θα τρέξουν. Τρέχουν δυστυχώς και έχει να κάνει με τη στεγαστική κρίση. Πόσο απομακρύνεται το όνειρο της στέγης, τι συμβαίνει όντως με τα ακίνητα, και αν, ερώτημα ρε παιδιά, και αν πραγματικά οι ιδιοκτήτες ακινήτων ζουν στην Ελλάδα του 2026 ή ζουν στην Ελβετία του 1995. Ερώτημα για μένα. Ρητορικό, ουσιαστικό, πείτε το όπως θέλετε. Δεν ξέρω. Πότε πριν μερικές μέρες, ρε παιδιά, και όλα θυμάμαι, είχα μπει σε μια διαδικασία. Ένας φίλος μου είχε συστήσει σε ένα γνωστό του παραγνωστού για ένα σπίτι το οποίο νίκιαζε στα ανατολικά της πόλης, κοντά σχετικά στην Νέα Παραλία.
Δεν θέλω, παιδιά, να σας πω το κωμικό του πράγματος, το περιεχόμενο, γιατί δεν θέλω να εκθέσω πρόσωπα και καταστάσεις. Αλλά, δηλαδή, μιλώντας για τη Θεσσαλονίκη, γιατί για την Αθήνα τώρα δεν μπορούμε να πούμε πράγματα. Αυτοί οι οποίοι μας ακούν δεν μπορούν να μας πούν για την Αθήνα. Είναι και άλλα τα ζητήματα στεγαστικής κρίσης στην Αθήνα. Κάθε πόλη έχει τις δικές ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, για το τι πίστηκα εγώ προσωπικά, ως κάτοικος Θεσσαλονίκης. Για τα ανατολικά της πόλης και ό,τι είχε να κάνει με την παράκτια γραμμή, το παραλιακό μέτωπο. Δηλαδή, μπορεί ο άλλος όχι να έχει σπίτι, να τον νοικιάζει, να ψάχνει νοικιαστή. Μπορεί να κρατάει, ρε παιδιά, μια σανίδα στα χέρια του, μια σανίδα. Σανίδα. Να είναι εκεί, να είναι σε μια συγκεκριμένη περιοχή ανατολικά, που είναι κοντά στην παραλία, στην παράκτια γραμμή. Και επειδή είναι εκεί, να σου ζητάει 1.000 ευρώ. Για τη σανίδα, Αυτό συμβαίνει. Και υπάρχει βέβαια και η αντίληψη ότι εφόσον υπάρχουν ακριβά νίκια, σημαίνει ότι η αντικειμενική είναι πάρα πολύ υψηλή, σημαίνει ότι τα ακίνητα έχουν αξία, σημαίνει ότι η οικονομία πάει καλά. Δεν ξέρω ποιες γάτες, ρε παιδιά, οικονομικές, ποιοι οικονομικοί αναλυτές κυβερνητικοί έχουν πει αυτό το πράγμα ότι θα αποτελεί καλή βιτρίνα της χώρας προς τα έξω. Αγιώς, εντάξει, να σου πω κάτι, να το ξεκαθαρίσουμε. Ότι να μας πούνε, ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εσείς εδώ πέρα θα είστε υπήκοοι, θα είστε ηθαγενείς, θα είστε κάτι μεταξύ Ατζέκων και Κουβανέζων, θα δουλεύετε αγκαρσόνια, θα δουλεύετε, ρε παιδί μου, εδώ πέρα οι οικιακές βοηθοί και οι Φιλιππινέζες, να το πω έτσι. Και η χώρα από εδώ και πέρα οικονομικά θα κινηθεί, ρε παιδί μου, κάτι μεταξύ Αποικίας και κάτι μεταξύ ένα τεράστιο, μια χώρα, ένα τεράστιο τουριστικό θέρετρο. Και θα περιμένουμε να ζούμε από τα ενίκια των ξένων, να έρχονται all inclusive, να περνάνε καλά και εμείς να είμαστε τα γκαρσόνια. Να μας το πούνε για να ξέρουμε. Όλα αυτά τώρα, ξέρετε, ακούω κάτι κουφά, ιατρικός τουρισμός, ακούω κάτι. Τι λέτε. Άρα βιομηχανία μπορούμε να αποκτήσουμε. Ισχυρή οικονομία από τα θεμέλια μπορούμε να αποκτήσουμε. Ιατρικός τουρισμός και τουρισμός εκεί και προσκυνηματικός τουρισμός. Έχουμε εφεύρει ό,τι ανοησία φαντάζεσαι σε σχέση με τον τουρισμό. Και ο μόνος ο οποίος δεν μπορεί να κάνει τουρισμό σε αυτή τη χώρα είναι ο Έλληνας πολίτης. Αλήθειες.

0: Και η ώρα έχει πάει μία και σιγά σιγά και εγώ τα μαζεύω και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 5η 25 Ιουνίου 2026. Εδώ θα είμαστε και αύριο να τα πούμε. Εσείς συνεχίζετε να ακούτε το πρόγραμμα του Flash 91,4. Ήταν εκπομπή άκου τη φωνή σου στο Flash 91,4 στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής, καθημερινά 12 με 1. Μια συνεργασία του Flash 91,4 με την εφημερίδα One Voice και το thesu.gr με το ανανεωμένο layout μας. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Και φυσικά στηρίζετε, παίρνετε καθημερινά σε όλα τα περίοδα της χώρας, μόλις με 1,5 ευρώ, το φίλο του One Voice Business and Politics, με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και αποκαλυπτικά θέματα τα οποία πραγματικά συνταράσσουν. Και το Κυριακάτικο Φίλο, το οποίο είναι από τα κορυφαία και το διαβάζουν όλοι οι opinion leaders της χώρας. Αυτά. Τα λέμε αύριο να ενώνουμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Δημόσια τις ευχαριστίες του εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας, τη Μαριάννα Λάτσι, για τη νέα μονάδα νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου. Ευχαριστώ τη μεγάλη κυρία του ΕΣΥ, την κυρία Μαριάννα Λάτσι, για την απίστευτη γενναιοδορία της, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μία νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αναφερόμενος στη ρύθμιση κόκκινων δανείων, ο οποίος είπε ότι όσον αφορά τις ευνοϊκές ρυθμίσεις δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση, το κάνουμε από μόνοι μας. Αλλάζουν όλα στον τομέα της άμυνας για μια πατρίδα ισχυρή και ασφαλή, για μια χώρα ανθεκτική, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν κλείνει και σε αυτό οφείλει να απαντήσει και η ηγεσία, τόνισε ο Νίκος Παπάς μιλώντας σε τηλεοπτικό πάνελ. «Δεν είμαι ο νονός», δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, αναφερόμενος στις κατηγορίες ότι η αλβανική οικονομία στηρίζεται στο ξέπλυμα χρήματος. Ο Ράμα παραδέχτηκε ότι το φαινόμενο υπάρχει, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, αλλά τόνισε ότι δεν αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό της οικονομίας της Αλβανίας. «Καμία τελική συμφωνία με το Ιράν δεν θα επιτρέπει διόδια στα στενά του Ορμούς», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε

Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλά μας ημέρα φίλες και φίλοι, η εκπομπή μας αφορά ξεκίνησε στη φιλόξενη συχνότητα του Flash 9,4. Εκπομπές του Flash τις ακούτε απευθείας από το διαδίκτυο, μέσα από τις εφαρμογές. Είναι εύκολο να το βρείτε και να συνδεθείτε. Άλλωστε περισσότεροι μέσα από το διαδίκτυο παρακολουθούν τα πάντα. Ξεκινήσαμε το καλοκαίρι και καλοκαίρι. Τι καλοκαίρι τώρα ζουν και στη Γαλλία, την Ισπανία, τη Βρετανία βεβαίως. Είναι ένα θέμα αυτό. Έρχονται στην Ελλάδα για να δροσιστούν. Παλιότερα έρχονται για να ζεσταθούν. Τώρα, τούτες τις μέρες έρχονται για να δροσιστούν. Το Μελτέμι μας έρχεται μας από το βορρά. Προς το παρόν μας συντηρεί σε κανονικές συνθήκες καλοκαιριού και όχι καύσωνα. Πέρσι φάγαμε καύσωνες πολλούς. Και φέτος βέβαια, και μέσα στην άνοιξη, φάγαμε να καύσουμε. Και στη Γαλλία, δύο μέχρι τώρα, 45 έχουν φάει. Το καλοκαιράκι λοιπόν, η στίχη μουσική του Νίκου Πορτοκάλογλου και η ερμηνεία είναι από τους τρελικούς Φατμέ. Πάμε Χρήστος Νάκος, τεχνική υποστήριξη, θα δούμε να ακούσουμε και την επόμενη στροφή από το τραγούδι μας και μετά στην πολιτική ανάλυση.

0: εσύ. Νέφος και ρουτίνα στην Αθήνα, άγχος και όλα τα άλλα. Σκεφτείτε τι γίνεται τώρα στην Αθήνα. Βέβαια το νέφος δεν υπάρχει. Έχουν λάβει δραστικά μέτρα, έφυγαν όλες οι βιομηχανίες από την περιοχή, οι αμόλυτες βενζίνες, τα διάφορα έργα που έχουν γίνει και φυσικά τα μονάζικα στις δύσκολες ημέρες, και έτσι λίγο πολύ έχει φύγει το νέφος από το κέντρο της Αθήνας. Αλλά όλα τα άλλα είναι ακόμα χειρότερα, όπως ακόμα χειρότερα είναι και για Θεσσαλονίκη και όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα, φίλες και φίλοι. Η Φατμέ, ναι, και ο Πορτοκάλο που μας τα έλεγαν τότε, να μην τα ξεχνούμε αυτά, απλώς τα ξεχνούμε τώρα, φίλες και φίλοι. Τώρα, σημερινή μέρα και από χθες φέρνει πολλά πολλά πράγματα. Πολλά πολλά πράγματα και στο εσωτερικό μέτωπο και στους πολέμους και στις Βρυξέλλες και παντού. Τώρα, εμείς πρώτα πρώτα όμως, αφού ακούσαμε αυτό το όμορφο τραγούδι για το καλοκαιράκι, και όσοι μπορούν να πάνε βέβαια στις διακοπές, πάνω από το 50% δεν μπορούν ούτε καν κοινωνικό τουρισμό να αξιοποιήσουν, φίλες και φίλοι, έστω με το λεωφορείο, το αστικό, καμιά βοτούλα εδώ στην Περαία, στην Αγία Τριάδα, στην Επανομή, εδώ κοντά, έστω μια μονοήμερη για να θυμηθούμε και τα μαθητικά μας χρόνια. Τώρα θα ξεκινήσουμε από αυτό που χθες μάθαμε και συζητήσαμε. Το ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου ήρθε. Εντάξει, τώρα εδώ παίζεται ένα παιχνίδι. Εγώ είπα και χθες ότι δεν ξέρω τι ακριβώς έχει κάνει και ο κ. Αβραμόπουλος, γιατί ευθύνεται. Απορώ όμως γιατί αυτό το 5.000 το μήνα το ήθελε άκοπα, όπως λέει, δεν έκανε τίποτα. Τιμητικά δηλαδή για τους τίτλους που πήρε. Υπουργός, πρώην Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα, επίτροπος που τον έστειλε η Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο Παντσέρη, ο γνωστός που είχε τη ΜΚΟ που έκανε δημόσια σχέση για Κατάρ και Μαρόκο, τον έβαλε στο τιμητικό πρόεδρο και του έδινε και 5.000 το μήνα. Για 2 χρόνια. Λοιπόν, και μετά λέει έφυγε από εκεί. Είχε πάρει λέει την άδεια της Ούρσουλα και απαντά τώρα η εκπρόσωπος της Ούρσουλα χθες και την ακούμε. Λέει βεβαίως του είχαμε δώσει την άδεια όταν τέλειωσε τη θητεία του στην Επιτροπή να μπορεί να συμμετέχει σε αυτή τη ΜΚΟ. Αυτή η ΜΚΟ ήταν το λόμπι των Καταριανών και των Μαροκινών. Επισήμως το λόμπι, έτσι γίνεται. Έτσι δουλεύουν οι λομπίστες. Και ο Παντσέτη, αυτός ήταν πρώην ευρωβουλευτής του Σοσιαλιστικού Παρακαλώ Κόμματος της Ιταλίας, ο τύπος. Υπάλληλός του ήταν και ο σύντροφος της Εύας Καϊλή, που είχε ομολογήσει ότι αυτός ήταν το βαποράκι και ότι τα 200.000 ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι της κυρίας Καϊλή με την πιπίλα και το γάλα του μωρού στη βαλίτσα μέσα, τα ετοίμαζε για τον πατέρα της, λέει, να τα πάρει. Τα παραδέχτηκε, τα πήρε όλα πάνω του και γι' αυτό λένε ακόμα δεν μπορούν να βρουν ακριβώς τι θα κάνουν με την Καϊλή. Λοιπόν, μετά την ανάκριση και την αποφυλάκησή της. Ο Αβραμόπουλος λοιπόν ήταν τιμητικά στο Προεδρείο αυτής της ΜΚΟ και έπαιρνε 5.000. Και ρωτάω, εντάξει, ρε Δημήτρη, τι τα ήθελε, ρε παιδί μου, 5 χρόνια επίτροπο, εκατομμύρια μάζεψες από εκεί, επισήμως και νομίμως, υπουργός, βουλευτής άπειρα χρόνια, δήμαρχος. Τι τα θέλεις ρε παιδί μου, τάνκερ, θέλεις να αγοράσεις τα 75 σου, πόσο είσαι, 78, τι τα θέλεις. Και μετά πήγε και ξανακλέχθηκε βουλευτής, αφού τα έκανε όλα αυτά και ξανακλέχθηκε το 2023 βουλευτής Ηλίας, παρακαλώ, της Νέας Δημοκρατίας. Και πέρασαν 3 χρόνια και δεν έχει μιλήσει μια φορά στη Βουλή. Σε κάποια παράθυρα βγαίνει, σε κάποια κανάλια βγαίνει, αναλύει τη διεθνή πολιτική κλπ. Λέω, τι τα θέλετε ρε παιδιά, και λεφτά έχετε και δόξες έχετε. Χαρείτε τα, τι θέλετε και ασχολείστε και χώνεστε και μετά βρίσκεστε τον πελάς. Και του λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ακόμη. Λέει εντάξει, πρέπει, λέει, όταν μας καλούν οι αρχές να πηγαίνουμε. 2 φορές τον κάλεσαν για να καταθέσει στις Βρυξέλλες ο ανακριτής. Και δεν πήγε. Και τι δεν πήγε. Γιατί, τι φοβήθηκε. Ότι αν τον ανακρίνουν μπορεί να τον συλλάβουν και δεν θα είναι σε ελληνικό έδαφος και δεν θα έχει την ασυλία. Ρωτάω, είπε τώρα. Γιατί άμα τα πάρετε ανάποδα, ξέρετε πώς κουμπώνουν. Ξαρτάται πώς τα πάρετε. Λοιπόν, εγώ επειδή δεν κάνω δίκη προθέσεων και επειδή δεν μπορώ να φανταστώ ένα αξιωματούχο με τέτοια εμπειρία και τέτοια επάρκεια πόρων, εν πάση περιπτώσει και δόξα κλπ. Και λοιπά. Υπάρχει στο Υπουργείο Εξωτερικών ήταν. Διπλωματικό καριέρα. Ο μπαμπάς Μητσοτάκης. Αν θυμάστε, τον είχε εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών τότε, τον κύριο Αβραμόπουλο, έτσι ξεκίνησε την καριέρα του. Και μετά ευτύχησε να γίνει και Υπουργό Εξωτερικών και Υπουργό Άμυνα. Πήγε να διεκδικήσει να κάνει κόμμα, το έκανε το κόμμα. Ούτε καν στις εκλογές έφτασε γιατί έπεσε σε 1% στις δημοσκοπήσεις. Έμπλεξε μετά με τα περιουσιακά του κόμματος, με το ένα τ' άλλο, έμπλεξε με τις χορηγίες, το ένα τ' άλλο, με τα δήμαρχος. Και μετά ξανά πίσω. Τάξη, ρε Δημήτρη, τάξη. Μαζί σου.
1: χαρισματικός άνθρωπος. Λοιπόν, θα τα δούμε. Τώρα θα έρθει η ασυλία του στην Βουλή και δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικά. Θα δούμε τώρα. Το δικαστικό συμβούλιο που θα ασχοληθεί θα τον εκδώσει, θα του πει πήγαινε να καταθέσει. Και αυτό γιατί δεν πάει να καταθέσει. Και γιατί λέει θα προσφέρει στην ελληνική δικαιοσύνη. Και τι δουλειά έχει η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν έχει κάνει κανένα δίκημα που αφορά την ελληνική δικαιοσύνη, που αφορά τη χώρα μας. Το δίκημα διαπράχθει, αν διαπράχθει λέω εγώ, αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, με απόφαση βεβαίως, έχει χωρίσει στην δικαιοσύνη του Βελγίου, που είναι και οι Βρυξέλλες, η έδρα και η πρωτεύουσα, έχει χωρίσει όλα αυτά τα θέματα, τις ποινικές ευθύνες και τις διερευνήσεις. Είναι άλλο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που εκεί αφορά κοινοτικά κονδύλια, και άλλο τα ποινικά θέματα των στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Επίτροπη, είτε οτιδήποτε άλλο, είτε εργαζόμενοι, στελέχοι, οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτά. Πάμε λίγο στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα μου δώσει μετά Χρήστο λίγο χρόνο να συνεχίσω λίγο και με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας πριν ξεκινήσουμε τις συνομιλίες με τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.
2: Plus 99,4.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, αφού δεν παραπάμε διακοπές, όπως μας λένε οι ΦΑΤΜΕ, συνεχίζουμε και πάμε τώρα στον κύριο Τσίπρα, αφού ανακοίνωσε τον εκπρόσωπο τύπου και ανακοίνωσε και 5 περίπου αναπληρωτές εκπροσώπους για να έχει πρωτότυπο βέβαια, αλλά για να έχει κάποια στελέχη με κάποιους τίτλους να βγαίνουν και να μιλούν στα κανάλια. Ανακοίνωσε τώρα και στη σκιώδη κυβέρνηση για να δείξει ότι είναι και ετοιμότητα, έχει ετοιμότητα. Τώρα, τα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τον κύριο Τσίπρα για τα πρόσωπα που προβάλλει είναι δύο. Πρώτον, μη γνωστά πρόσωπα όσο γίνεται περισσότερο, αυτό που λένε νέα πρόσωπα, έτσι, ανεξαρτήτου ηλικία, θα προτιμούσε βέβαια και μικρότερες ηλικίες, αλλά να μην είναι πολύ γνωστά, να μην έχουν εμπλακεί δηλαδή πάρα πολύ έντονα, πρωτίστως με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και γενικότερα με την θεσμική, ας το πω, κομματική κρατική πολιτική. Έχει μεταγραφές από τα κόμματα της κεντροαριστεράς, έχει μετακινήσεις κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, όπως αντίστοιχα ενδιαφέρει και τον Αντουλάκη να παίρνει από το ΣΥΡΙΖΑ κόσμο. Κυρίως βεβαίως φαίνεται ότι είναι πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ το 12 ή και αργότερα και τώρα αφού έκλεισε εκείνος ο κύκλος επιστρέφουν πίσω. Οι ψηφοφόροι βέβαια δεν κάνουν αυτή την κίνηση. Το 2012 και μετά οι ψηφοφόροι πήγαιναν πρώτα και μετά ακολουθούσαν τα στελέχη. Τώρα έρχονται τα στελέχη με μια ελπίδα να ακολουθήσουν και οι ψηφοφόροι, μόνο που αυτοί είναι απογοητευμένοι από τους πάντες, οι περισσότεροι ούτε καν τις δημοσκοπήσεις απαντούν, ούτε πάνε να ψηφίσουν. Φίλες και φίλοι, γι' αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει πάνω από το 50% της εκλογικής της δύναμης, παραμένει πρώτη και με διαφορά. Γιατί δεν απαντά ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις και πιο πολύ δεν πάει να ψηφίσει. Αυτό φτιάχνει τις κυβερνήσεις της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας. Και αυτούς πρέπει να ξαναφέρουν στην κάλπη και στην ενεργό κοινωνική και πολιτική ζωή τα κόμματα της προοδευτικής υποτίθεται αντιπολίτευσης. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω μέχρι τώρα. Λοιπόν, και ρωτώ τώρα βέβαια όταν θα στο τέλος θα πάρει και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, κοντά στις εκλογές κάπου εκεί, για να παραιτηθούν και από βουλευτές λίγο πριν τις εκλογές. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει, γιατί κάποια από αυτά τα στελέχη είναι και ικανά και έμπειρα. Επειδή ήταν πρώην βουλευτές ή πρώην υπουργοί του, θα τους κόψει από σκιώδεις αυτούς. Έχει ένα θέμα εκεί ο κύριος Τσίπρας, τι θα κάνει. Το Βασιλιάδη, διευθυντή, το δικηγόρο, που ήταν και στο Υπουργείο Αθλητισμού, διευθυντή του Πρωτοβουλίου του Γραφείου, τον κύριο Γαβρόγλου, τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή βεβαίως, για κάποια περίοδο και υπουργό παιδείας. Ο κύριος Γαβρόβλης, συντονιστή των άτυπων υπουργών. Δηλαδή δύο παλιοί ΣΥΡΙΖΕΙ έχουν τις θέσεις κλειδιά, να το πω έτσι. Τώρα, από την άλλη πλευρά βέβαια στο ΠΑΣΟΚ έχουμε και από εκεί όπως είπαμε ανθρώπους που έχουν κάνει αυτή την μετακίνηση. Το ΜέΡΑ25 έχει κάποια φιλορροή και προς τον Τσίπρα και προς το ΠΑΣΟΚ. Κάποια στελέχη τα οποία δεν τα ξέραμε όμως, δεν ήταν γνωστά. Κάποια ήταν κάποια στιγμή και βουλευτές βεβαίως, απλώς δεν είχαν μεγάλη δράση και δεν τα έγιναν γνωστά. Με τα μικρά κόμματα, ξέρετε, καμιά φορά βγαίνουν και βουλευτές με λίγους ψήφους, γιατί βγάζει το κόμμα τις έδρες και οι οποίοι είναι τελείως άλλους. Δεν έχουν κάποια κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα πιο μπροστά, ούτε ακόμα και επαγγελματική. Και στη Βουλή κάνουν πολλά πράγματα, γιατί δεν έχουν και γνώσεις και εμπειρία. Και μετά ξεχνιούνται. Αλλά κουβαλάνε ένα τίτλο όμως και για τέτοιες εποχές μάζευε και συνερούγα που λένε, είναι αξιοποιήσιμο για τον τίτλο τους βέβαια, που κουβαλάνε από το παρελθόν, κατά τα άλλα τα κόμματα πάνε στις ανανεώσεις και δεν θέλουν παρελθόν. Τώρα, ο Πυρακάκης μετονόμασε το υπερταμείο, όπως θυμάστε, σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, ναι το υπερταμείο, το κακό υπερταμείο του ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο μεταφέρθηκε σχεδόν όλη η δημόσια περιουσία στην αρχή και της, ακόμα και η Ακρόπολη και ο Λευκός Πύργος είχε μεταφερθεί κατά λάθος βέβαια, διορθώθηκε αυτό στη συνέχεια, σκέψουμε τι πρέπει μπορεί να δούλευε ο Τσακαλώτος τότε. Λοιπόν, εγγύηση για τη ρύθμιση του δανείου, έως πώς θα μας κάνει τη ρύθμιση, γιατί με αυτή τη ρύθμιση ζούμε μέχρι το 33, άμα πληρώναμε το κοκορολίσια και τόκους θα ήμασταν μονίμως μέσα στην κρίση, παιδιά. Και το 33 πώς θα το αντιμετωπίσουμε, θα αρχίσει και θα πρέπει να πληρώνουμε και τα τοκοχρονίσια και τους τόκους. Ποιος θα είναι τον πρωθυπουργό, θα τα φάει στην πάπα. Λοιπόν, το υπερταμείο υποτίθεται ότι μετατράπηκε μετά, δεν ήταν απλώς εγγυητικό ταμείο για τα δάνεια, ήταν και ταμείο αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας, δηλαδή πουλήστε ό,τι προλάβουμε.
και απευθείας τα χρήματα με βάση τον νόμο, ό,τι εισέπρατες, είτε ήταν αυτοκινητόδρομος, ήταν λιμάνια, αεροδρόμια, η ΔΕΗ, ό,τι ήταν, παπ, κατευθείαν πήγαινε για το χρέος τους δανειστές, έτσι. Δεν παίρναγε ούτε με αεροπλάνο από την Ελλάδα που λένε, έφευγε κατευθείαν, πάτε ηλεκτρονικά το χρήμα. Τώρα λίγα μείναν, έχουν πουληθεί τα πάντα όπως ξέρετε, λίγα μείνανε και αυτά που μείναν είναι περίπου 12,3 δισεκατομμύρια ευρώ περιουσιακά, μεταξύ αυτών είναι και η ΔΕΘ, έτσι για να ξέρουμε που έχουμε, είμαστε, και κάποιες μετοχές σε κάποιες ΔΕΚΟ που έχουν πουληθεί σε ΦΑΝΘ όπως τράπεζες και λοιπά, οι οποίες ανήκουν βέβαια και στο τούχου σου, έχουν και από εκεί έλεγχο δηλαδή, ΔΕΗ και λοιπά, 12,5 δις, τα οποία θα τα... τα χρήματα αυτά δηλαδή που θα τα ιδιωτικοποιήσει ό,τι έμειναν και δεν έμειναν, τα χρήματα αυτά πάλι θα πάνε όπως πηγαίνουν για τους δανειστές και τα δάνεια, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το κόλπο και με την έκθεση, το παρακολουθείτε, το αναλύουμε και ανοίγει στο Εθνικό Συμβούλιο και υπάρχει βέβαια και η περίφημη PPF, τα ακούτε έτσι, PPF. Κεφαλαία PPF, Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων λέγεται. Είναι αυτή που με τον νόμο 2022 τα στελέχη της, τεχνοκράτης. Έχουν απόλυτη ασυλία. Κάπου τους μαζέψαν από ιδιωτικές εταιρείες είναι όλα αυτή η παιδιά και κάνουν τις δουλειές μετά. Είναι περιστρεφόμενες πόρτες της Αμερικής. Μπαίνεις από εδώ, βγαίνεις από εκεί, πουλάς εκεί, ξαναγυρνάς εκεί που πούλησες το κρατικό. Έτσι και εσύ είσαι ευτυχισμένος, μάλιστα έσοδα λες να πούμε. Και όλοι είναι ευτυχισμένοι, μια χαρά. Κοσμάκης πεινάει. Λοιπόν. Αυτή η PPF λοιπόν, η Μονάδα Στρατηγικών Επενδύσεων, με βάση τον νόμο του 22 του Μητσοτάκη, έχει απόλυτη ασυλία, ό,τι υπογράψει, ό,τι αναθέσει. Όλα τα κάνει με αναθέσεις, δεν χρειάζεται διαγωνισμούς του δημοσίου. Γι' αυτό λέει τρέχει γρήγορα.

αυτό. Και τώρα λέει, μα πώς παιδιά, αφού το δεχτήκατε, έτσι μου είπανε, οι αντιπρόσωποι μου, καταλαβαίνετε, σαν κομμωτήριο, κουτσομπολιό κομμωτήριο γίνεται, φίλες και φίλοι, και εσύ τρέμει η καρδούλα σου, πού θα πάει τα καύσιμα, πού θα πάει η ακρίβεια, τι θα κάνουμε. Πάμε, πάμε Χρήστο, λίγο τώρα, στη μουσική μας, στο τραγουδάκι μας, στο Φάτμα και μετά στις ομιλίες μου, τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και τώρα έχουμε στη σύνδεσή μας την αγαπητή φίλη, την ανεξάρτητη βουλευτή Πέλλας, αλλά αντιπρόεδρο του κόμματος των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο, με πρόεδρο τον κύριο Κασελάκη, τη Θεοδόρα Τζάκρη. Αγαπητή Θεοδόρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αγαπητή Γιάννη, και καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και στη Βόρεια Ελλάδα που μας ακούνε τώρα.
0: Πώς περνάς με τις ζέστες?
1: Ξέρεις ότι η Βουλή ευτυχώς έχει ισχυρό κλιματισμό και περνάω πάρα πολλές ώρες, Γιάννη μου, στη Βουλή με τη δαγματική αναθεώρηση. Τώρα θετούμε και ένα νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή του Υπουργείου Οικονομικών, υποτίθεται, για κάποια δίθεν θετικά μέτρα τα οποία έχουν πάντα μια δεύτερη ανάγνωση. Και γενικά είμαστε ολημερείς εδώ μέσα στο Κοινοβούλιο.
0: Στη εργατικότητά σου, άλλωστε, κανείς δεν την αφισβητεί, ανεξάρτητα αν διαφωνεί με τις απόψεις σου. Τώρα, κυρία Τζάκρη, θέλω να σε ρωτήσω, θέλω λίγο να σε ρωτήσω για την επιλογή του Πρωθυπουργού να προχωρήσει τώρα την συνταγματική αναθεώρηση που ανέφερες ήδη και είσαι και εκ μέρους των Δημοκρατών και στην Επιτροπή. Θέλω να σε ρωτήσω εάν, τι σκοπό έχει ο Μητσοτάκης με αυτήν την επιλογή, σε ένα κλίμα έντονα πολιτικό και διχαστικό, τοξικό, που το βλέπουν όλοι. Μπορεί να γίνει συνταγματική αναθεώρηση ή υπήρχε άλλη σκοπιμότητα ο κ. Μητσοτάκης?
1: Κοίταξε να δεις, αγαπητέ Γιάννη, επειδή η δημόσια ζωή κατακλείζεται από την επικαιρότητα που προωθήνω ήδη στα συμφέροντα, λες και ξαφνικά θα νικηθεί η ακρίβεια ή θα επανέλθει το κράτος δικαίου ή θα αλλάξει το πραγωγικό μοντέλο της χώρας ή η χώρα η ίδια επειδή ιδρύονται νέα κόμματα. Τώρα έχουμε καθημερινά και τα κουτσομπολιά κάθε μέρα, τα μικροκομματικά παιχνίδια, τις σύντριγες. Όλα αυτά, αγαπητέ Γιάννη, είναι αντιπερισπασμοί και περισπασμοί για να μην ασχολείται ο κόσμος που αυτά πραγματικά καθορίζουν τους όρους της ύπαρξής του και βέβαια και τους όρους ύπαρξης της ίδιας δημοκρατίας μας. Έτσι. Εγώ λοιπόν συμμετέχω στην Επιτροπή της Αναθεώρησης του Συντάγματος, όπως πολύ σωστά είπες, και καθημερινά επισημαίνω, αναδεικνύω και τεκμηριώνω κινδύνους άμεσους ή έμεσους που προκύπτουν από τις προτάσεις κυβερνητικής πλειοψηφίας. Η οποία κυβερνητική πλειοψηφία, ο Μητσοτάκης δηλαδή, για να μην ξεχνιόμαστε, προσπαθεί να πραγματοποιήσει εκ των υστέρων τελεσμένα που ήδη έχει δημιουργήσει στην ελληνική πραγματικότητα. Ήδη έχει καταπατήσει το Σύνταγμα στο άρθρο 16, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ήδη έχει καταπατήσει το Σύνταγμα στο άρθρο 24, που υποτίθεται ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Και ουσιαστικά καταπατά το Σύνταγμα καθημερινά και με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Έρχεται τώρα λοιπόν να απαξιώσει με τις καινούργιες προτάσεις του για τη συνταγματική αναθεώρηση του ρόλου του δημοσίου και του δημοσίου υπαλλήλου, να αποψηλώσει κάθε αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθιστώντας τον εντελώς διακοσμητικό. Έρχεται να λιώσει τη βούληση του λαού για την αντιπροσώπηση στο Κοινοβούλιο, συνταγματοποιώντας ένα τουρετούργημα εκλογικό νόμο, αυτό συζητήσαμε σήμερα, που έχει συλλάβει, το οποίο θα μετατρέψει, αγαπητέ Γέννη, το Κοινοβούλιο σε βουλευτές δύο ταχυτήτων. Βουλευτές με σταυρό και βουλευτές περίπου 100, που θα εκλέγονται σε περιφερειακό επίπεδο με λίστα, οι οποίοι δεν θα λογοδοτούν πουθενά και θα σηκώνουν το χέρι να ψηφίζουν ό,τι θέλει αυτός που διόρισε. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και αν θέλεις, είναι αυτά που θα καθορίσουν τη χώρα μας βεβαίως και τη ζωή των πολιτών τα επόμενα χρόνια. Και θέλω να δείξω στο σημείο αυτό, πέραν του συντάγματος, επειδή σου ανέφερα και το περιβάλλον, που περιλαμβάνει και τους υδάτινους και τους ορυκτούς πόρους της χώρας, μεταξύ των οποίων είναι και η ενέργεια. Ένα θέμα για το οποίο θα τοποθετηθούμε συνολικά τις επόμενες μέρες και έχει να κάνει με την κανονικοποίηση για τα επόμενα 20 χρόνια του παραλογισμού. Να έχει η Ελλάδα το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη, το ακριβότερο νερό στην

0: Ευρώπη και το πιο βασικό να μην έχει καμία εθνική ανεξαρτησία σε περίπτωση γεωπολιτικών μεταβολών και αλλαγών. Και εξηγούμε, δεν αναφέρομαι μόνο στο συγκλονιστικό που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες, που έχει συγκλονιστεί όχι μόνο η κοινή γνώμη στο τοπικό επίπεδο, Πτολεμαΐδες, η Βόρειας Ελλάδας, αλλά το Πανελλήνιο, από την ανατίναξη των υποδομών του Λιγνίτη στην Πτολεμαΐδα και αν ετοιμάζεται να προβεί η ΔΕΗ και σε άλλα η καταστροφή λιγνητικών υποδομών για να πάψει για πάντα η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας στο Λιγνίτη. Αναφέρομαι σε αυτό που συμβαίνει στον χώρο της ενέργειας με την πλήρη υποταγή του ελληνικού σχεδίου ενέργειας στους Γερμανούς και στους Αμερικανούς, κάτι που δεν έχει προηγούμενο. Ο ελληνικός Λιγνίτης θα εξάγεται στη Βόρεια Μακεδονία τις επόμενες μέρες, από όπου θα επανεισάγεται ως ρεύμα, ακριβό. Η ελληνική ενέργεια από τις ΑΠΕ εξάγεται ήδη στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία πάμφυνα το μεσημέρι και επανεισάγεται το βράδυ την ίδια ώρα που απεντάχθηκαν ως διαμαγείας από το πρόγραμμα ανάκαμψης τα προγράμματα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα που θα πηγαίνει και να απαντήσουμε πού θα πηγαίνει αυτή η πανάκριβη ενέργεια, γιατί πρέπει να μάθουν οι πολίτες. Η πανάκριβη ενέργεια θα πηγαίνει στα νοικοκυριά και στους επαγγελματίες και η πάμφυνη ενέργεια στα τεράστια data centers που δημιουργούνται στην Τολεμαΐδα και βεβαίως και στο Λαύριο, δεσμεύοντας όλο στην Τολεμαΐδα το υδάτινο δυναμικό ενός ολόκληρου φράγματος, γιατί είναι ιδιαίτερες ενεργοβόρες επενδύσεις, και στο Λαύριο το ακόμη μεγαλύτερο data centers, που για να ψυχθεί μόνο χρειάζεται μια λίμνη του Μαραθώνου, οπότε φαντάζεστε και πού θα φτάσει το κόστος νερού. Αυτό είναι το γκρόσο κόλπο, που περιλαμβάνει βεβαίως και το αμερικανικό LNG, γιατί φυσικό αέριο δεν υπάρχει, για το οποίο βεβαίως θα τοποθετηθώ συνολικά τις επόμενες μέρες. Αυτά όμως συμβαίνουν.
1: Θέλω να σε ρωτήσω, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ναι, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν τοποθετηθεί και έχουν πει ότι δεν θα ψηφίσουν τα τροποποιημένα άρθρα που προτείνει ο Πρωθυπουργός, για να μην του δώσουν το 180. Για να μην κάνει ό,τι θέλει μετά τις εκλογές, όπως έκανε και στην προηγούμενη αναθεώρηση του Συντάγματος που ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και την κακοποίησε μετά στην Αναθεωρητική Βουλή ο κ. Μητσοτάκης μετά το 19, ειδικά στο θέμα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θέλω να σε ρωτήσω αυτό όμως, μήπως δίνει και μια ετοπάθεια, αφού τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κερδίσουν όλοι το Μητσοτάκη, θα έχουν αυτή την πλειοψηφία. Γιατί. Μήπως η άρνησή τους τώρα στον κόσμο, λέω τώρα γιατί το ακούω εγώ από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ότι λέει δεν πιστεύω στον εαυτό τους ότι θα κερδίσουν, ξέρουν ότι θα είμαστε πάλι εμείς κυβέρνηση και γι' αυτό δεν ψηφίζουν. Λέω, αυτό μήπως πρέπει να διευκρινιστεί κάπως.
0: Ως εξής, πολύ σωστά θα συμφωνήσω σε ένα σημείο που λέει ότι η προτείνουσα Βουλή και το δείχνει και η νομολογία δεν προτείνει, δεν δεσμεύει την αναθεωρητική που είναι η επόμενη Βουλή. Έτσι, αυτή είναι τώρα η προτείνουσα, ό,τι και να ψηφίσει.
1: Το περιεχόμενο της αλλαγής.
0: Που, εφόσον δεν πάρει, που πρέπει να πάρει 180 βουλευτές εφόσον δεν πάρει στην προτείνουσα Βουλή τους 180. Σωστά, είναι η καθοριστική Βουλή, αυτή που θα καθορίσει αν θέλεις και το περιεχόμενο των ρυθμίσεων του Συντάγματος από το 2027 και μετά. Όμως Γιάννη, αυτό θέτει και ενώπιον των ευθυνών τους, αν θέλεις, και τους Έλληνες πολίτες. Τι ακριβώς περιμένουν οι Έλληνες πολίτες να δουν για να μην εμπιστευτούν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, που δεν φαίνεται βεβαίως. Γιατί κανένα κόμμα, δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις που είναι και το αγαπημένο χόμπι, αν θέλεις, των δημοσκόπων. Είμαστε η πρώτη χώρα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη σε διενέργεια δημοσκοπήσεων. Καθημερινά βλέπουμε να δημοσιεύονται 2-3 δημοσκοπήσεις, λες και αλλάζει κάτι από την προηγούμενη, ας πούμε. Ενώ είμαστε αυτή τη στιγμή η φτωχότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από άποψη διαθεσίμου εισοδήματο που τα δείχνουν όλα τα στοιχεία. Λοιπόν, θα πρέπει να θέσει ενώπιον των ευθυνών του και του Έλληνε πολίτε. Ότι δεν πρέπει να εμπιστευτούν την πλειοψηφία, την κοινωνική πλειοψηφία τη Νέα Δημοκρατία ή αν θέλει την ενδεχόμενη δημιουργία κυβερνήσεως συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία όμως ως βασικό κορμό. Λοιπόν, για τη συνταγματική αναθεώρηση, που όπως είπα προηγουμένως ανέλησα, αφορά τη ζωή, τα άρθρα του συντάγματος εκατομμυρίων πολιτών. Τι άλλο πρέπει να δουν οι Έλληνες πολίτες για να καταψηφίσουν οποιαδήποτε έκδοχο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρεις, κάθε μέρα ζούμε, ξέρεις, και ένα σκάνδαλο. Αυτή την εβδομάδα δεν μας άφησε παραπονεμένος η Δημοκρατία. Είχαμε 3-4 σκανδαλάκια. Είχαμε το σκάνδαλο με την καταδίκαση Μακοπούλου. Είχαμε την βρεμπομπή σε δίκη του αρχικού της αστυνομίας για την προσπάθεια συγκάλυψης του περιστατικού του Ιού Θεοδωρικάκου. Και βεβαίως είχαμε και το σκάνδαλο Κατάργκεϊτ με το ένταλμα Μασίλη Βαβραμόπουλου. Και είχαμε και την παρουσία Χοβέση στον Άριο Πάγο, όπου εκεί απορρίφθηκε η προσφυγή της. Ανοίγει βέβαια το δρόμο για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που θα προσφύγει, το έχει πρώτη στιγμή η Χοβέση, για τη μείωση της θητείας του ελληνικού κλιμακίου, των εισαγγελέων του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στη χώρα μας. Αυτή η εικόνα της χώρας. Είναι ότι καλύτερο. Είναι όλο αυτό το πράγμα πώς να το πω, δείχνει η παραβίαση καθημερινά του κράτους δικαίου, δείχνει κάτι για το οποίο θα πρέπει εμείς να προστρέξουμε και να δώσουμε τις 180 ψήφους λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία για να φτιάξει το περιεχόμενο συνάγμα τους κρατοδοκούν όπως θέλει αυτή. Όχι, δεν είναι.
1: Το ερώτημα που βάζει είναι, και το χρησιμοποιεί και η Νέα Δημοκρατία, αφού θα είστε εσείς πλειοψηφία, γιατί φοβάστε? Θα έχετε πιο εύκολα να κάνετε τις αλλαγές αύριο.
0: Καμία περίπτωση να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, εγώ έχω πει την άποψή μου, έτσι, και την ξαναλέω με την κάθε ευκαιρία, ότι θα πρέπει την επόμενη των πρώτων εκλογών, θα πρέπει τα κόμματα να καθίσουν και να μίσουν σε ένα τραπέζι τα κόμματα της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης, εμένα αυτά με αφορούν. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Βελόπουλος, και να μην σηκωθούν από το τραπέζι αν δεν δημιουργηθεί κοινωνική πλειοψηφία.
1: Θα φτάσουμε σε αυτό. Ανέφερε προηγουμένως για την τροποποίηση του εκλογικού συστήματος που προωθεί ο κ. Μητσοτάκης με τη συνταγματική αναθεώρηση για να ορίζονται ψυχισμοί στο κομμάτι των 100 βουλευτές από τους 300. Και ορθώς το επικρίνεις, ειδικά για τη χώρα μας, αυτό το καθεστώς. Όμως δεν ακούω και από τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, αυτό που είναι και πάγια θέση τους υποτίθεται, να ζητάνε να προωθηθεί ένα πιο αναλογικό εκλογικό σύστημα και όχι αυτό το καλπονοδευτικό, το πλειοψηφικό ή ενισχυμένης αλογικής όπως θέλουν να του λένε, το οποίο πατώντας και πάνω στη συγκυρία και τον πολυκερματισμό της προοδευτικής αντιπολίτευσης φτιάχνει μια μειοψηφία συντηρητική εκλογική πλειοψηφία. Τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Έχετε αυτή τη κουβέντα εσείς οι προοδευτικοί βουλευτές και τα κόμματα εκεί.
0: Αυτό το υπερενισχυμένο σύστημα αναλογικής, η Νέα Δημοκρατία θέλει και αυτό να το συνταγματοποιήσει. Για να υπάρχει, λέει, συνταγματική σταθερότητα. Αυτό όμως δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Ναι, σωστά το επισημαίνεις. Εγώ αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, τα έλεγα πριν από λίγο στην ομιλία μου στη Βουλή για το Σύνταγμα, δεν ξέρω κάποια κυβέρνηση μονοκομματική. Καμία. Ούτε στην Ισπανία, ξέρω μονοκομματική. Κυβέρνηση, ούτε στη Γερμανία, καλά βεβαίως εκεί οι άνθρωποι έχουν εμπεδομένοι.
1: Εδώ ακόμα και τα κόμματα της συντηρητικής και αφήνουν το Βελόπουλο που το λέει και δουλειά του είναι, αλλά και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης και η Κωνσταντοπούλου, καλά και το Κουκουέ, κανείς δεν λέει ότι θα συνεργαστεί με κάποιον. Όλοι θέλουν να κυβερνήσουν μόνοι τους.
0: Σταθερές κυβερνήσεις, σταθερές κυβερνήσεις, πολλό δε μάλλον όπως εμπεδώνεται η ελληνική πραγματικότητα σήμερα. Που βλέπεις ότι με τον κατακαιρματισμό κανένα κόμμα, ό,τι κάνει η Νέα Δημοκρατία, σχηματίζουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Κανένα κόμμα από αυτά που υπάρχουν σήμερα. Θα έπρεπε πραγματικά να πάμε σε αναλογικότερα εκλογικά συστήματα, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Και θα έπρεπε πολλό δε μάλλον συμφωνώ, είναι, αν θέλει κατά αυτήν την έννοια, προτεραιότητα έπρεπε να αποτελεί, γιατί είναι κεκτημένο στις σύγχρονες χώρες, στις δυτικές χώρες.
1: Η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός της Βρετανίας που έχει αυτό το ιδιόμορφο, να το πω έτσι, μονοεδρικό.
0: Θα έπρεπε να είναι πρόταγμα και προτεραιότητα των κομμάτων της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης. Εγώ δεν περιμένω το Βελόπουλο να μου δώσει.
1: Κυρία Τζάκρη, επειδή ο κύριος Πρωθυπουργός ουσιαστικά ξεκίνησε το μαραθώνιο το προεκλογικό και ακολουθούν όλα τα κόμματα με τον ένα ή άλλο τρόπο, θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι τα βασικά θέματα που θα διαμορφώσουν τους εκλογικούς συσχετισμούς. Σήμερα φαίνεται να είναι η ακρίβεια, τα σκάνδαλα, η στεγαστική κρίση. Ποια θα είναι τα βασικά θέματα κατά την εκτίμησή σου στους 3, στους 5, στους 8, 10 μήνες, πόσους θα περάσουν για να φτάσουμε στις εκλογές?
0: Προς αυτό λένε την αλήθεια. Δηλαδή το προηγούμενο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας αυτή τη στιγμή μετά το δημογραφικό που είναι εθνικό πρόβλημα, έτσι το υπεσημένο. Το δημογραφικό αυτή τη στιγμή, η δημογραφική μας συρρήκνωση, το γεγονός ότι όλες οι μελέτες δείχνουν ότι το 2050 θα είμαστε κάτι λιγότερο από 7 εκατομμύρια και την ίδια στιγμή 1 εκατομμύριο Ελληνόπουλα που έχουν φύγει και εξακολουθούν να φεύγουν, Γιάννη μου, έτσι, εξακολουθούν να φεύγουν στο εξωτερικό, θα έχουν φτιάξει οικογένειες στο εξωτερικό, θα είμαστε δηλαδή μια χώρα σαν την Αρμενία, για παράδειγμα, που οι περισσότεροι θα είναι ομογενείς και άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό και οι λιγότεροι αυτοί που ζουν στη χώρα μας εντός της επικρατείας. Είναι το μεγαλύτερο εθνικό πρόβλημα και δεν βλέπω να γίνονται πολιτικές για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό. Είναι βεβαίως η ακρίβεια και βλέπω την επικοινωνιακή προσέγγιση που κάνει η Νέα Δημοκρατία με αυτές τις πλατφόρμες, το πόσο κάνει, που κάνει και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ή και εκατομμύρια, γιατί δεν έχουμε βρει και πόσο κάνει ακόμα. Αυτά τα επικοινωνιακά τρίκ, αυτή η προσέγγιση, η τελείως σαν πρόκειται για ένα τηλεπαιχνίδι, το κυνήγι του χαμένου θησαυρίου. Ενώ υπάρχουν μέτρα που πρέπει να αναλυθούν χθες και να έχουν γίνει, όπως για παράδειγμα η επιβολή πλαφών σε όλη την αλυσίδα την εφοδιαστική. Είτε πρόκειται για την αλυσίδα την εφοδιαστική των τροφίμων, είτε πρόκειται για την εφοδιαστική αλυσίδα των καυσίμων, είτε πρόκειται για την ενέργεια την ίδια, το πλαφόν του 5% που πρέπει να μπει στα κέρδη του καρτέλ για να σπάσει και το καρτέλ όπως έχουν κάνει όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα. Η επιβολή του ΦΠΑ στις βασικές κατηγορίες τροφίμων που είναι βασικές για τη στοιχειώδη διαβίωση του ανθρώπου, όπως υποδεικνύει χρόνια τώρα, από το 2020, τονίζω, από τα χρόνια της πανδημίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση με κοινοτικές οδηγίες, τις οποίες παραβιάζουμε από τότε και που προτιμούμε να μας καταδικάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά να πάρουμε μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί όπως λέει ο Μητσοτάκης, αυτή η μείωση του ΦΠΑ δεν θα φτάσει τελικά στον καταναλωτή. Ή, εν πάση περιπτώσει, η μείωση του δικού φόρου κατανάλωση την ώρα που έχουμε αυτό το πανάκριβο καύσιμο, εμείς, από τις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης. Η χώρα που βρίσκεται με τη βούλα, με τη σφραγίδα της Ελστάτ, στην τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία στο διαθέσιμο εισόδημα, ενώ υπάρχουν τα μέτρα και τα γνωρίζει, να προσπαθεί να κοροϊδεύσει τους πολίτες. Και ευτυχώς βλέπω και μια αντίδραση δημοσκοπήσεις. Ότι δηλαδή καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις αυτής της εβδομάδας, που γίνονται σοριδών, όπως ξέρεις, με την κοιλά, όπως είπα προηγουμένως, ότι έχουν εξοργήσει τους πολίτες τα μέτρα αυτά, τα δίθεν μέτρα του Μητσοτάκη, αυτό το πόσο κάνεις, που ρίχνουν την ευθύνη πάλι στους πολίτες, ενώ αυτό είναι ευθύνη του κράτους. Αυτό το πόσο κάνεις, επομένως, είναι ένα υγιές αντανακλαστικό που βλέπω ότι εξοργίζεται πλέον οι πολίτες. Λοιπόν, και τίθονται λοιπόν όλοι εν όψη των ευθυνών τους. Μεγάλο πρόβλημα βεβαίως και δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Είναι το θέμα της στεγαστικής πολιτικής. Είναι τεράστιο θέμα. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα προηγουμένως, συζητούμε στο Κοινοβούλιο κάποια μέτρα που δήθεν φέρνει η κυβέρνηση. Άκου να σου πω λοιπόν τι φέρνει η κυβέρνηση για να καταλάβουν λίγο και οι ακροατές μας περί τίνος πρόκειται. Η κυβέρνηση λοιπόν φέρνει αυτή τη στιγμή ένα νομοσχέδιο το οποίο, Γιάννη μου, είναι το λεγόμενο πρόβλημα. Τι να το πω, για παράδειγμα, δίνει 700 εκατομμύρια με το πρόγραμμα Ενοικιάζω, Ανακαινίζω. 700 εκατομμύρια σε ένα πρόγραμμα ανακαινήσεων και ενοικιάσεων, καλλιεργώντας προσδοκία σε εκατοντάδες χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες ότι θα μπορέσουν να ανακαινήσουν και να παραδώσουν σε μακροχρόνια μίσθωση κάποια ακίνητα που αντικειμενικά δεν έχουν τη δυνατότητα να τα κατασκευάσουν μόνοι τους, επειδή μετά από 7 χρόνια Μητσοτάκη, 8-10 στους 10 Έλληνες δεν μπορούν να αποταμιεύσουν ούτε 1.000 ευρώ και δεν προβλέπει το νομοσχέδιο και καμιά ασφαλιστική δικλίδα ποσόστοσης για τους δικαιούχους του προγράμματος. Τι θα συμβεί στην πράξη? Επειδή αυτά τα προγράμματα έχουν και ίδια συμμετοχή που δεν είναι και καθόλου μικρή με τα τρέχοντα κατασκευαστικά κόστη, δηλαδή τα κόστη οικοδομικών εργασιών και υλικών. Τι θα συμβεί στην πράξη? Θα προελάσουν μεγάλες εταιρείες ανακαίνησης και εκμετάλλευσης ακινήτων, οι οποίες θα σαρώσουν το πρόγραμμα, οι οποίες έχουν σαν μετόχους τα ίδια τα funds ή παρόμοια funds με αυτά που παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη. Θα τα ανακαινήσουν και θα τα δίνουν υπό τον τύπο μακροχρόνιας μίσθωσης, καθώς βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η μίσθωση ως 3 μήνες. Με υπέρογκα ενίκεια προσπελάσιμα μόνο από λογαπούς. Δηλαδή για αυτά θα πάνε πάλι στο Airbnb. Και ξέρετε, είναι πάρα πολλές χιλιάδες ιδιοκτήτες που θα αναγκαστούν να παραχωρήσουν σε αυτές τις εταιρείες τα κινητά τους, γιατί εκεί που δεν εισπράττουν τίποτα και πληρώνουν και τον έμφυα και τα κοινόχρηστα, θα βρωθούν να εισπράττουν 300-400 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τα στρατηγικά του ακινήτου που προχωρούν. Επίσης, δεν προβλέπεται κάποιος αποκλεισμός δικαιώματος χρήση του προγράμματος από αυτές τις εταιρείες που κατέχουν τα κατασχεμένα και εκπληστηριασμένα ακίνητα, το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη χώρα μας είναι πάνω από ένα εκατομμύριο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέσα σε ένα σαφές ή διαφανές τοπίο.
1: Θέλω λίγο να πάμε πιο βαθιά, είναι και η απόφαση του Αγίου Πάγου. Θα μου δώσετε ένα λεπτό να πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.
0: Στην ιδιοκτησία εταιριών χαρταφυλακίου, τις οποίες γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι κατέχουν τα ίδια τα φαντς και οι τράπεζες.
1: Έτσι ακριβώς είναι, εταιρείες συμμετοχών οι περίφημες. Δώσουμε ένα λεπτό να πάμε στο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
0: Ωραία.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Plus 99,4. Δημόσια τις ευχαριστίες του εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας τη Μαριάννα Λάτση για τη νέα μονάδα νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου. Ευχαριστώ τη μεγάλη κυρία του ΕΣΥ, την κυρία Μαριάννα Λάτση, για την απίστευτη γενναιοδορία της, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μία νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αναφερόμενος στη ρύθμιση κόκκινων δανείων, ο οποίος είπε ότι όσον αφορά τις ευνοϊκές ρυθμίσεις δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση, το κάνουμε από μόνοι μας. Αλλάζουν όλα στον τομέα της άμυνας για μια πατρίδα ισχυρή και ασφαλή, για μια χώρα ανθεκτική, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν κλείνει και σε αυτό οφείλει να απαντήσει και η ηγεσία, τόνισε ο Νίκος Παπάς μιλώντας σε τηλεοπτικό πάνελ. «Δεν είμαι ο νονός», δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Εντι Ράμα, αναφερόμενος στις κατηγορίες ότι η αλβανική οικονομία στηρίζεται στο ξέπλυμα χρήματος. Ο Ράμα παραδέχτηκε ότι το φαινόμενο υπάρχει, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, αλλά τόνισε ότι δεν αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό της οικονομίας της Αλβανίας. «Καμία τελική συμφωνία με το Ιράν δεν θα επιτρέπει διόδια στα στενά του Ορμούς», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δεν λογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και έχουμε στην σύνδεσή μας την κυρία Τζάκρη, Θεοδόρα Τζάκρη, ανεξάρτητη βουλευτή Πέλλας, αντιπρόεδρο του κόμματος Δημοκράτης, Πολιτικό Κέντρο, με πρόεδρο τον κύριο Κασελάκη. Θεοδόρα, θα ήθελα, άκουσα τώρα και στο δελτίο ειδήσεων, είχα προγραμματισμένο και να στο ρωτήσω, στη δήλωση Πιερακάκη, ότι ο Άρεος Πάγος δεν μας επιβάλλει, λέει, αναδρομικά να καλύψουμε τους στόχους και να επιστρέψουμε, το κάνουμε εμείς. Δεν μας επιβάλλει τίποτα. Πόσο αλήθεια έχει αυτό που λέει ο κ. Πιερακάκης?
9: Καθόλου αλήθεια. Ο Άρεος Πάγος ήταν ξεκάθαρος. Είπε ότι για τους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλης, ότι πραγματικά καταβλητέ ποσό είναι, όχι αναγράφει ακριβώς η απόφαση του ερνοδικείου, μη επιβαρυνόμενοι με πρόσθετους φόρους, τα λεγόμενα πανατόκια δηλαδή, μη ανατοκιζόμενα. Και εν πάση περιπτώσει, στη συνέχεια της έκδοσης της απόφασης αυτής, διάφοροι παράγοντες, θα θυμίζω και ότι ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας μας, ο κ. Στουρνάρας, έσπευσε και ο ίδιος να πολιτικολογήσει, λέγοντας ότι δήθεν η απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου, που κατ' εμέ ήταν ξεκάθαρη, και όχι μόνο κατ' εμέ, ήταν ξεκάθαρη και κατά την άποψη της. Του Ινστιτούτου Καταναλωτών, εγώ άκουσα την προηγούμενη.
8: Κατά την άποψη της κυβέρνησης ήταν, ανεξάρτητα αν λέει ψέματα, γιατί, Θεοδόρα μου, αν δεν ήταν ξεκάθαρη, δεν θα έκανε αυτή τη, δεν θα κατέθεσε αυτό το νομοσχέδιο, έστω και κολοβό, γιατί αν αλλιώς το πίστευε αυτό, θα το έχει κάνει τόσο καιρό. Και δεν το έκανε τόσο καιρό που χρεοκοπούσε τον κόσμο και έκανε τα σπίτια του.
9: Ευτυχώς αυτό συνέβη αυτή την προκειμένη περίπτωση με απόφαση της δικαιοσύνης, έτσι, που δείχνει ότι υπάρχει δικαιοσύνη και αυτό είναι, ξέρεις, και μία.
8: Εάν είχε την καλή θέληση να το κάνει και δεν εξαρτάται από την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα το είχε κάνει τόσο καιρό. Βλέπει τον κόσμο να ξεριζώνεται, να χάνει τα σπίτια του, να πληρώνει του κόσμου τα λεφτά. Λέει. Γιατί δεν το έκανε, δηλαδή.
9: Επειδή θέλει εκ των υστέρων, βεβαίως, έτσι, να κερδίσει κάποιο πολιτικό όφελος και να προσπαθεί να μας πείσει ότι δίθεν η απόφαση του Αρείου Πάγου, κατά την άποψή μου και όχι μόνο τη δική μου, ήταν ξεκάθαρη. Ότι δίθεν το θεσμοθέτησε η ίδια, το ψήφισε η ίδια και το νομοθέτησε η ίδια, αυτό όπως αντιλαμβάνεσαι είναι ένα πικροπολιτικό τρίκ, ένα κόλπο, το οποίο άσχημα και το άλλο και το θέλουν και οι πολίτες, έτσι. Απ' την άλλη, ξεκίνησα να σου λέω προηγουμένως, ότι βγήκε η πρόεδρος του Συλλόγου των Καταναλωτών, Προστασίας των Καταναλωτών, η κυρία Καλαποθαράκου, που είπε μάλιστα ότι αυτή ήταν δίκη πιλότος που θα ισχύσει αυτόματα όχι μόνο για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αλλά και για όλα τα δάνεια και μάλιστα έχει αναδρομική ισχύ. Έτσι. Και βγαίνει ο εθνικός μας τραπεζίτης και ο Πυρακάκης και λέει ότι η απόφαση δεν είναι σαφής και θα νομοθετήσουμε εμείς, ας πούμε, για να προλάβουν ακριβώς αυτό που σου λέω. Ότι να πείσουν τους πολίτες ή αν θες να περιορίσουν την ισχύ εφαρμογής του νόμου, περιορίζονται μόνο στους δανειολήπτες που εντάχθηκαν στο νόμο Κατσέλης.
8: Κατεβάζει αυτό το νομοθέτημα που κατεβάζουν στη Βουλή για να κάνουν όλα αυτά που λες. Αυτοί που χάσαν τα σπίτια τους, τέλος, δεν συμπεριλαμβάνονται. Αυτοί που βρήκαν λεφτά και πλήρωσαν, δεν συμπεριλαμβάνονται. Και τέλος, τα περισσότερα λεφτά θα τα βάλει πάλι το κράτος, ο φορολογούμενος πολίτης στη ρύθμιση.
9: Και κάνει και κάτι άλλο. Ο κ. Σοδρικάκου, εδώ κατέθεσαν ένα νομοσχέδιο. Ο κ. Σοδρικάκου, στις προηγούμενες μέρες, είναι στη διαβούλευση αυτή τη στιγμή. Περί δίθεν προστασίας των καταναλωτών, που το παρουσιάζει δίθεν και ως μεγάλη μεταρρύθμιση, όπου ουσιαστικά αφορά μεταφορά κοινοτικής οδηγίας και αυτός με το νομοσχέδιο που φέρνει εξαιρεί όλα τα δάνεια της ουσίας που εξασφαλίζονται με εμπράγματι εξασφάλιση απεκινήτου, δηλαδή τα στεγαστικά ως επιτοπλίστων, γιατί ως επιτοπλίστων αυτά έχουν εμπράγματι εξασφάλιση σε ακίνητο, εξαιρεί τις οδικές κάρτες, παρά το γεγονός ότι σε συνέντευξή του στο Μέγκα πριν από λίγες μέρες έλεγε ότι το περιλαμβάνει. Και δεν φτάνει μόνο αυτό τότε. Τότε στην ίδια συνέντευξη μας έλεγε ότι το πλαφόν αποπληρωμής του δανείου σου θα είναι 30-50% πάνω από αρχικό κεφάλαιο. Και τελικά η Γιάννη φέρνει μια ρύθμιση με πλαφόν από 60-75%, δηλαδή υπερδιπλάσιο. Αντίθετα δηλαδή από την οδηγία, δεν εξαιρεί κανένα δάνειο. Και θυμίζουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει η πληκτική εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών αυτή η κυβέρνηση. Θυμίζουμε την ενσωμάτωση της οδηγίας για τους servicers, που άφησαν ουσιαστικά εκτός προστασίας τα δάνεια σε συνάλλαγμα, δηλαδή βλέπει ελβετικό φράγκο. Με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται μέχρι σήμερα ακόμη χιλιάδες δανειολήπτες ελβετικού φράγκου και να έχουν χάσει και τα σπίτια τους. Για μια ακόμη φορά, επομένως, στα 7 χρόνια, έπρεπε αυτή η κυβέρνηση να νομοθετήσει υπέρ των πολιτών και όχι υπέρ των δανειολήπτων και δεν το κάνει ούτε και την ίστα τη στιγμή.
8: Να πάμε λίγο. Αναφέρθηκες ήδη εμέσως στις δημοσκοπήσεις. Μετά την ίδρυση των δύο κομμάτων του κ. Τσίπρα και τη κ. Καστιανού, έχουμε διαφοροποιήσεις, κυρίως στον χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Και ετοιμάζεται και ο κ. Σαμαράς, θα το κάνει από ό,τι μαθαίνω, κοντά στις εκλογές, για να κάνει πιο μεγάλη ζημιά στον κ. Μητσοτάκη. Τι σημαίνουν αυτά για τους εκλογικούς σχετισμούς και τα εκλογικά αποτελέσματα και για την επόμενη μέρα, κατά την εκτίμησή σου?
9: Κοίταξε να δεις. Σου είπα και από το προηγούμενο θέμα. Ότι αν θέλεις να δημιουργήσεις ένα λαό αποσχολημένο, του δίνεις οπαδισμό, του δίνεις παραπολιτικά, του δίνεις φανατισμό, του δίνεις κουτσοβολιά. Έχουμε τη γη στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες λένε πάνω κάτω τα ίδια και έφτασε η χώρα που 7 χρόνια μετά την έλευση Μητσοτάκη είναι η φτωχότερη στην Ευρώπη να είναι πρώτη σε παραγωγικότητα δημοσκοπήσεων σε όλη την Ευρώπη. Λες και αλλάζει η ζωή των ανθρώπων από τα φουσκώματα και τα ξεφουσκώματα κατά μία μονάδα των πολιτικών κομμάτων. Σε μια χώρα, Γιάννη, που δεν έχουμε κατακτήσει ακόμα την ικανότητα να συνεργάζονται τα κόμματα μεταξύ τους, και μιλάω για τα προοδευτικά κόμματα όπως είπα και πριν, ώστε να μην υπάρχει χώρος για φαινόμενα τύπου Μητσοτάκη.
8: Τα κόμματα όμως και τις ηγεσίες τους βασικά, το ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν.
9: Να είμαι μέρος μιας οπαδικής θεώρησης των πραγμάτων. Εμένα η θέση μου είναι πάγια να καθίσουν τα κόμματα, την επαναλαμβάνω, σε ένα τραπέζι μετά τις πρώτες εκλογές και να σηκωθούν μόνο όταν έχουν σχηματίσει πλειοψηφία. Όχι, δεν μπαίνω στις δημοσκοπήσεις, δεν με ενδιαφέρουν. Δεν λένε τίποτα καινούργια, αλήθεια σου εννοώ.
8: Τώρα, να αναφερθώ και λίγο στο κόμμα στο οποίο νίκησε, τους Δημοκράτες. Οι δημοσκοπήσεις, εσύ δεν αναφέρεσαι, αλλά εγώ θα αναφερθώ. Το δείχνουν και εκτός Βουλής οι περισσότερες δημοσκοπήσεις, κάποιες το πάνε στο όριο το 3%. Αλλά δεν έχω καταλάβει ο κ. Κασελάκης τι κάνει το τελευταίο διάστημα. Λέει κάποια πράγματα, ξελέει κάτι άλλα, έχει μια αμφισημία. Δεν ξέρω πώς την εισπράτετε εσείς που είστε συνεργάτες του στο, και ανοίγεται στο ίδιο κόμμα. Και θέλω να σα ρωτήσω, ξαφνιάστηκα γιατί ήταν ένα βίντεο σήμερα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει γίνει πολιτικός και πολιτικός αναλυτής ο κύριος, έχει δική του web τηλεόραση και έκανε συνέντευξη στον Υπουργό Υγείας. Πρώτα αναφέρομαι στο γεγονός και δεύτερον στο περιεχόμενο. Δεν κατάλαβα, πού πάει το κόμμα.
9: Ο κύριος Γεωργιάδης, Γιάννη μου, όπου και να μιλάει, έτσι, δεν αλλάζει ένα πράγμα για τον κύριο Γεωργιάδη. Ότι και μπορεί να λέει τα ψέματά του σε άλλες τηλεοπτικές συχνότητες που τον φιλοξενούν αφιδώς. Ένα είναι το πράγμα, ότι επί των ημερών του το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει διαλυθεί υπέρ των συμφερόντων των φαντς που έχουν καταλάβει σούμπιτο, αν θέλει, στον χώρο της ιδιωτικής υγείας. Έτσι, υπέρ αυτού νομοθετεί ο κ. Γεωργιάδης.
8: Ασφαλιστικών εταιριών.
9: Και έχει διαλύσει ουσιαστικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έτσι. Ό,τι και να βγαίνει να λέει ο κ. Γεωργιάδης, όταν βγαίνει μια παιδίατρος με την Αγγλία Σουλίνης που γυρνάει στην Αθήνα με κέτος από τη Σάμο και νοσηλεύεται ίδια μετά από 5 μέρες στην ΕΦΟΥΣ εργασίας, και την άλλη μέρα έχουμε μια γυναίκα, μια νοσηλεύτρια 60 χρονών, που παθαίνει ανακοπή στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου στον Άφλιο, η οποία βεβαίως κανένας δεν λέει ότι την χτύπησαν, ούτε ότι το έμφραγμα ήταν αμέσως σχετιζόμενο, αν θέλεις, με κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό έντασης. Αυτό που είναι βέβαιο όμως είναι ότι τα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων είναι πραγματικό τρελοκομείο για όποιον έχει πάει. Είναι σαν να πηγαίνει στον πόλεμο και η έκθεση σε τέτοιο στρες, υπάρχει βεβαίως καμία αμφιβολία ότι επιδρά αρνητικά στην υγεία και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού αλλά και των χρηστών. Αυτά μόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης θα αντιλαμβάνεται, ο κοινός νους θα αντιλαμβάνεται, γιατί δεν γίνεται όπως αντιλαμβάνεστε το ότι το ίδιο στο ιατρικό κέντρο και στο υγεία αυτό το πράγμα. Είναι πιο πολιτισμένοι αυτοί που πηγαίνουν εκεί. Και τέλος πάντων, η μεγαλύτερη απόδειξη, Γιάννη μου, της διάλυσης του ΕΣΥ είναι ότι στα χρόνια μόνο για κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν φύγει από τη χώρα 5.500 γιατί και 8.000 νοσηλευτές και ενισχύουν τα συστήματα υγείας άλλων χωρών, οι οποίες ουδόλως επένδυσαν στην εκπαίδευσή τους. Τους στέλνουμε εμείς έτοιμους, έτσι, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές εδώ, που έχουμε και αυτήν την τεράστια έλλειψη νοσηλευτές. Τι περιμένει δηλαδή ο επισκέπτης, ο χρήστης του συστήματος υγείας, ότι η παιδίατρος που κλαίει στο Facebook, ή η νοσηλεύτρια που είναι σε κατάσταση προεμφραγματική, ή ο διευθυντής μιας μεγάλης κλινικής στο ΕΣΥ που παίρνει 2.200 ευρώ στα 65 του χρόνια και του λένε με λίγα λόγια ας πρόσεχες, ας μετύχες στη διαφθορά 40 χρόνια. Και ας είχες πλατεία, γιατί όλοι έχουν τη δυνατότητα πλέον να έχουν και πλατεία. Αυτό τι παράγει? Παράγει ενθουσιασμό, παράγει παραγωγικότητα στο ΕΣΥ, παράγει επιστημονική αναβάθμιση, ή μήπως παράγει βαρεμάρα, διεκπαιρέωση και δημοσιοπαλληλίκη? Βέβαια, οι μεγάλες συνέπειες, θα μου επιτρέψει να πω, Γιάννη μου, το έργο του Γεωργιάδη και του Μητσοτάκη στην υγεία, δεν έχουν φανεί ακόμα. Θέλει λίγο χρόνια ακόμα για να φανεί η παντελής κατάρρευση, γιατί ακόμη δρά το ΕΣΥ με δικαιωμένη ταχύτητα ενός θεσμού μέσω του οποίου η χώρα έχει ευθεληθεί και έχει εμπνεύσει ανθρώπους. Γιατί εγώ βλέπω και στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα που ζω και ζούμε όλοι. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα νοσοκομεία των γεννησών μου, αναφέρομαι και στα τριτοβάθμια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, όπου όλοι καταφεύγουμε εκεί για τα σοβαρά προβλήματα. Ότι υπάρχουν άνθρωποι ακόμα μέσα στο ΕΣΥ, γιατροί, που έκαναν καριέρες επιστημονικές, είχαν μια εξέλιξη χωρίς να παίρνουν φακελάκι, και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι ακόμα στο ΕΣΥ και είχαν μια υπόσχεση όμως από το κράτος ότι θα έχουν μια ζωή αξιοπρεπή, μια έντιμη πορεία. Αυτή σήμερα αισθάνονται τα απόλυτα κορόιδα. Γι' αυτό λοιπόν η πρόγνωση είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι θα είμαστε οι Έλληνες λιγότερο από 8 εκατομμύρια το 2050 και 1 εκατομμύριο Ελληνόπουλα θα έχουν κάνει οικογένειες στο εξωτερικό. Αυτή είναι μια συνέπεια της κατάρρευσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η οποία δυστυχώς επιδρά και στο, και στο δημογραφικό. Τώρα, αν με ρωτάς πώς φάνηκε να ραβιάζει τα ψέματα του Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασελάκη σε ρόλο δημοσιογράφου, όχι, δεν μου άρεσε. Γιατί τον έχουμε αποδομήσει από κοινού και ως κίνημα δημοκρατίας με τον Στέφανο Κασελάκη, τον Άδωνη Γεωργιάδη και μετέπειτα τους δημοκράτες, και εγώ προσωπικά και ο Στέφανος Κασελάκης προσωπικά έχουμε αποδείξει ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν είναι μόνο ο χειρότερος υπουργός υγείας που πέρασε ποτέ, είναι ο εντεταλμένος του Μητσοτάκη να βάλει τα φόπλακα στο δημόσιο σύστημα υγείας υπέρ των μεγάλων ιδιωτικών φαντς που έχουν αποκτήσει όλο τον ιδιωτικό τομέα της υγείας στη χώρα, όπως είπα και προηγουμένως. Αλλά δεν
8: είναι ο πρόεδρος αυτό. Έλα, μ' ακούς?
9: Ναι, δεν ρωτήθηκα, έλεγα, για την επιλογή του αυτή.
8: Όταν την είδες, πώς την αξιολογείς?
9: Ότι δεν μου άρεσε αυτό.
8: Κρατώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ και για τη σημερινή ενδιαφέρουσα συζήτηση και ειδικά τις απόψεις που εξέφρασες και για το ζήτημα του εκλογικού νόμου, αλλά και για την συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων. Θα έλεγα ότι είναι ένα βήμα μπροστά, επιτέλους μπορεί να ξεμπλοκάρει και λίγο ο πολιτικός χώρος και να νιώσει ο κόσμος μια εμπιστοσύνη και οι ηγεσίες των κομμάτων αυτών να κοιτάξουν πέρα από τον εαυτό τους και τις ομάδες τους. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις επιλογές σου.
9: Καλή συνέχεια σε όλους μας. Ευχαριστώ.

0: Μόλις τη γη μας τραγουδούν οι Φατμές, τη γη μουσική όπως είναι του Νίκο Πορτοκάλλου, που συμμετέχει βέβαια και στην ερμηνεία, ήταν βασικός στέλεχος των Φατμές. Ένα όμορφο συγκρότημα μας έδωσε όμορφα τραγούδια και μουσική, αλλά ένα ήπιο ροκ να το πούμε έτσι εκείνα τα χρόνια στην Ελλάδα και ωραίους στίχους. Και τώρα δεν ξέρω αν είμαστε σε επαφή και επικοινωνία με τον αγαπητό φίλο, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το Γιάννη τον Χατζηδοσίου. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
0: Πάντα στο ραντεβού σου, παρότι έχεις του κόσμου τα πράγματα να κάνεις, είσαι συνεπέστατος και μπράβο. Δεν είναι τυχαία και όλα αυτά που έχεις κάνει
1: Χαρά
0: στη
1: μου που
0: ζωή.
1: με καλεί στην εκπομπή σου, κύριε Μακριώτη, και χαίρομαι
0: Την
1: ιδιαίτερα.
0: εκπομπή και άλλοι είναι, αλλά δεν είναι τόσο συνεπείς στην όρθωση όπως είσαι εσύ. Παρότι έχεις χίλια μίλια πράγματα και τρέχεις σε πολλά μέτωπα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε τιμά. Δεν μοιάζει και πολύ για Έλληνας. Λοιπόν, Γιάννη μου, θέλω να σε ρωτήσω αμέσως πόσο επηρεάζει την ελληνική οικονομία και τους επαγγελματίες ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
1: Πολύ, γιατί σου θυμίζω ότι είναι μετά τον πόλεμο που υπάρχει ήδη Ρωσία-Ουκρανία και το οποίο το έχουμε ξαναπεί, επηρέασε πάρα πολύ την Ευρώπη συνολικά και εμάς μαζί λόγω της αύξησης τιμής ενέργειας, διέλυσε δύο οικονομίες, κυρίως στη Γερμανία και δευτερευόντως στη Γαλλία. Τώρα στο νέο πόλεμο που γίνεται εκεί που τα απομεινάρια, να πούμε ακόμη και να σταματήσει αύριο, θέλω να ξέρετε ότι θα κρατήσουν τουλάχιστον για 3-4 μήνες. Η απάντηση είναι ότι λόγω του πολέμου είχαμε αύξηση των καυσίμων, οι τιμές της αύξησης των καυσίμων αλλά και του φυσικού αερίου. Τι κάνανε, όλα τα πράγματα για να παραχθούν χρειάζονται ενέργεια. Αυξήθηκαν τα προϊόντα, αυξήθηκαν οι μεταφορές. Έχουμε πληθωρισμό που στην Ελλάδα δυστυχώς είναι διπλάσιος από την Ευρώπη, το 5 και 5,4. Είναι πάρα πολύ υψηλός πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός έχει δύο σχέλη, πρέπει να πω. Το ένα είναι η ακρίβεια που τη νιώθει ο καταναλωτής στην τσέπη του και άρα περιορίζει τις αγορές του. Μετά έχει και επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην οικονομία. Ψωνίζει λιγότερο, άρα πέφτουν οι τζίροι. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε συνολικά ότι και φαίνεται ότι γιατί αυτό το διάστημα τα χρέη των μικρομεσαίων αυξήθηκαν. 4,5 δισεκατομμύρια στους τελευταίους 7 μήνες τα χρέη προς την εφορία και άλλα τόσα στον ΕΦΚΑ. Άρα σημαίνει ότι αδυνατούν να τα απεξέλθουν με την αύξηση του λειτουργικού κόστους συν τη μείωση του τζίρου. Έχουν δύο κακά μας δηλαδή. Και αυξάνεται το κόστος και μειώνεται ο τζίρος. Άρα ο πόλεμος στο Ιράν ασφαλώς και έπαιξε τεράστιο ρόλο και παίζει τεράστιο ρόλο. Εδώ θα λέγαμε σε μια γενική συζήτηση ότι η συμπεριφορά της Ευρώπης δεν ήταν η ανάλογη στην αυτοπροστασία της οικονομίας της Ευρώπης. Και βέβαια έχω ανάγκη να σου πω ότι πάντα στις κρίσεις την πληρώνει η μικρή και όχι οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι βρίσκουν τρόπο ακόμα και στην κρίση να έχουν άλλη μια φορά παραπάνω κέρδη. Ενώ ανάποδα η μικρή
0: Μάλιστα,
1: πληρώνει.
0: κύριε Καστιδοσίου, στην κρίση βγάζουν πολύ παραπάνω, εκμεταλλεύονται τις κρίσεις. Εδώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, Πρόεδρε. Γιατί η χώρα μας ενσωματώνει κάθε εξωτερική κρίση πιο επώδυνα σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πού οφείλεται αυτό? Τι στραβό έχουμε, τι δεν κάνουν καλά η κυβέρνηση?
1: Εποπτικό μηχανισμό. Θα σας πω κάτι με αφορμή το πόσο κάνει. Πριν σας πω την άποψή μου, η πρώτη ερώτηση σε αυτά που ανοίγει η κυβέρνηση είναι γιατί ένα προϊόν που εισάγουμε κάνει σε ένα σούπερ μάρκετ 8 ευρώ και στο άλλο 13. Αυτό σημαίνει περίπου 60% παραπάνω. Για ποιο λόγο είναι παραπάνω 60%? Αυτό δεν είναι θέμα εποπτείας. Το ίδιο συμβαίνει και στα καύσιμα. Δεν μπορεί όταν αυξάνονται τα καύσιμα η τιμή να αυξάνεται αμέσως στην αυλία, ενώ όταν μειώνονται τα καύσιμα να περνάνε ένα μήνα, σχεδόν 2 μήνες για να φτάσει η μείωση της τιμής. Είναι καθαρά θέμα εποπτείας. Είναι το κατά πόσο υπάρχει πολιτική βούληση να το λύσεις. Είναι τα ίδια θέματα που έχουμε πολλές φορές, γιατί η τιμή από το χωράφι, τα κεράσια, μου έλεγε ένας από την Έδεσα, τα πουλάνε τώρα 1,5-2 ευρώ, αλλά εμείς τα αγοράζουμε 6-8 ευρώ. Αυτό είναι παράλογο. Να έχουμε 300 και 400% αύξηση της τιμής. Όλα αυτά εποπτεία λέγονται. Και μάλιστα να σας πω ότι με το πόσο κάνει, που έχω πει, το πόσο κάνει το ξέρουμε. Το πώς πληρώνουμε δεν ξέρουμε. Δηλαδή η ουσία που λέω καταναλωτής είναι τι ακριβώς μου προσφέρει το πόσο κάνει. Το να ξέρω τις τιμές σε 9 αλυσίδες, το οποίο οφείλω να πω, πέραν των άλλων κακών το οποίο δεν προσφέρει τίποτα, είναι ότι πάλι λειτουργεί υπέρ των μεγάλων, υπέρ των 9 αλυσίδων και εις βάρος των 50.000 μικρών επιχειρήσεων. Πρακτικά λοιπόν, αντί η κυβέρνηση να μπει στην εποπτεία, βρίσκει τώρα αυτά, γιατί το είπε το λόγο αυτό το πόσο κάνει. Έτσι, δεν έχει καμία λογική, δεν προσφέρει απολύτως τίποτα, κατά τη γνώμη μου. Γιατί φανταστείτε ακόμη και ψυχολογικά, αγαπητέ Γιάννη, δηλαδή ένας το πρωί που ξυπνάει, θα πρέπει πρώτα να μπαίνει στην ενέργεια, να δει ποιο χρώμα ενέργειας να έχω. Μέσα να πω στο σούπερ μάρκετ, να δω σε ποιο σούπερ μάρκετ θα πρέπει να πάω. Μετά πρέπει να πάει στη βενζίνη, να δει σε ποιο βενζινάδικο θα πάει. Είναι αστιότητες αυτά. Δηλαδή δεν κάνεις αυτό που πρέπει, την εποπτεία, και βρίσκεις πράγματα τα οποία ακούνται ηχητικά σωστά, στην πραγματικότητα όμως δεν έχουν καμία, μα καμία αξία στην καθημερινότητα. Η απάντηση είναι ότι το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στη χώρα είναι η έλλειψη αυτών των μηχανισμών εποπτείας. Γι' αυτό και απάντησα γιατί το πετρέλαιο, θυμάσαι όταν έγινε η πρώτος πύραυλος που έπεσε στο Ιράν, το πετρέλαιο αμέσως την άλλη μέρα αυξήθηκε. Τώρα που μειώθηκε το πετρέλαιο, έπεσε κάτω από τα 80 ευρώ το βαρέλι, δεν μειώνεται η τιμή ανάλογα. Αυτό ποιος θέλει.
0: Ένα άλλο παράδοξο. Παράδοξο φαίνεται. Εμείς στην Ελλάδα που παραποδηλίζουμε το πετρέλαιο, έτσι, το έχουμε πιο ακριβώς στην Αγγλία από ό,τι η Κύπρος που το παίρνει από εμάς. Και έχει και τα ναύλακια και ένα σωρό άλλα πράγματα. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται, λένε, στο ότι έχει χαμηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και χαμηλότερο ΦΠΑ. Και η κυβέρνηση δεν μειώνει τίποτα από αυτά, γιατί λέει θα πέσει έξω δημοσιονομικά. Γεμίζει όμως έτσι τα ταμεία, υπερφορολογεί τον κόσμο.
1: Η κυβέρνηση όταν λέει επιδόματα, και το οποίο πήρα να σας πω λόγω της προϊστορίας μου, το επίδομα είναι μια χαρακτηριστικό που έχουμε σε κοινωνίες κομμουνιστικές, καθιστά κομμουνιστικά και όχι σε ελεύθερη οικονομία. Κάποτε ο σημερινός πρωθυπουργός κατηγορούσε προηγούμενες κυβερνήσεις για τα επιδόματα. Κατά επίδομα δεν λύνει το πρόβλημα. Όταν δίνεις επίδομα, τι κάνεις ουσιαστικά? Χάνει 10 και του δίνεις 2 για να λιάνεις τον πόνο του. Δεν το λύνεις με αυτόν τον τρόπο. Η παρέμβαση εδώ λοιπόν νομίζω είναι σαφής. Τι θα πει δεν έχω δημοσιονομικό γράφο, μόνοι σου λες ότι έχεις 11,5 δισεκατομμύρια λες ως πολιτεία πλεόνασμα και το δίνεις σε επιδόματα. Ενώ εμείς τι λέμε, πήγαινε σε 60 προϊόντα βασικά, μείωσε το ΦΠΑ, έτσι ώστε η μείωση να περάσει στον καταναλωτή και να έχει μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα. Καύσιμα. Λέει δεν μειώνω την τιμή γιατί λέει ξέρεις θα την πάρουν, λέει και το θυμάστε αυτό και τα τζιπ και τα... Επίσης αστιότητα που λέγεται, γιατί το έχουν κάνει άλλες χώρες της Ευρώπης. Και τα δύο μέτρα, δηλαδή η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πρέπει να ακουστεί μια φορά ότι έχει γίνει σε 10 χώρες της Ευρώπης. Άρα αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται και εμείς ξέρουμε. 10 χώρες της Ευρώπης. Ήμουν στην Κύπρο, όπως είπα την προηγούμενη φορά πριν από 2 μήνες, και τα δύο έχουν γίνει. Και μάλιστα να πω και αυτό, η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, ρώτησα τον αρμόδιο υπουργό ανάπτυξης και μου είπε, πέρασε κατά 95% στον πελάτη. Άρα λοιπόν όλα αυτά που ακούμε εδώ είναι αστιότητες. Είναι θέμα πολιτικής βούλης, είναι εξυπηρέτηση πρώτων, μην φοβόμαστε να το πούμε. Δηλαδή κάποιοι ωφελούνται από αυτό. Ωφελούνται οι αλυσίδες στην προηγουμένη περίπτωση με τα τρόφιμα γιατί η αύξηση του τζίρου τους ευνοεί. Ευνοείται το κράτος γιατί λειτουργώντας ως επιχείρηση εισπράττει παραπάνω ΦΠΑ. Ευνοούνται τα δηληστήρια όσο δεν προχωρά σε μια τέτοια ρύθμιση και τους δίνει τη δυνατότητα να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Τα πάντα έχουν σχέση. Είμαι υπέρ της άποψης, αγαπητέ κύριε Μακριώτη, ότι είμαι υπέρ σου μια κοινωνία να υπάρχουν νόμοι, κανόνες που εφαρμόζονται πάντα και εφαρμόζονται για όλους. Όταν δεν υπάρχουν κανόνες, πάντα την ύφη την πληρώνει μικρή.
0: Το επιχείρημά τους ότι δεν θα περάσει την αγορά ουσιαστικά αυτοχειριάζονται, διότι αυτή έχει τους υποπτικούς μηχανισμούς. Τι κράτος έχουμε όταν δεν μπορεί να ελέγξει αν μια μείωση δεν περνάει στην αγορά? Και δεύτερον, υπάρχει το παράδειγμα του Βόρειου Αιγαίου, που λόγω των μεταναστευτικών ροών και των προβλημάτων με τα ακριβά κόμιστρα κλπ. Έχουν μειωθεί σε πολλές κατηγορίες ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και αυτό βοηθάει την οικονομία. Δηλαδή, εκεί στο Βόρειο Αιγαίο έχει περάσει στην αγορά, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα καραδοκούν οι κλέφτες.
1: Υπάρχει άλλη απάντηση. 9 επιχειρήσεις μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους. 55.000 επιχειρήσεις, παράδειγμα, στο Βόρειο Αιγαίο δεν μπορούν να κάνουν καρτέλ. Άρα ο ανταγωνισμός σημαίνει ελεύθερη οικονομία. Και έχω ξαναπεί ότι όταν μειώνω το ΦΠΑ, εμένα που μου λείπει ο τζίρος, θα μειώσω την τιμή για να πάρω τζίρο, να επιβιώσω. Άρα θα περάσει γιατί ακριβώς ο ανταγωνισμός θα δώσει τη δυνατότητα να λειτουργήσει η αγορά. Ενώ σήμερα δεν λειτουργεί, γιατί όταν κάποιοι μπορούν να καθορίζουν τις τιμές και είναι λίγοι αυτοί, γι' αυτό και αυτή η διαφήμιση με το πόσο κάνει για μένα είναι απαράδεκτη, γιατί ενισχύει πάλι τις μεγάλες αλυσίδες των μικρών, αλλά ελέγχουν και την τιμή. Όταν εσύ ο ίδιος αποδέχεσαι την έρευνα που κάνεις, ακούστε αυτό το οποίο θα πρέπει να ακουστεί για άλλη μια φορά. Τι κάνουν λοιπόν σήμερα οι επιχειρήσεις των τροφίμων? Παίρνουν ένα προϊόν το οποίο μένει στην ίδια συσκευασία, δηλαδή λέει 500 γραμμάρια, έχει 400 γραμμάρια και έχει την ίδια ακριβότερη τιμή. Αν αυτό δεν είναι απάτη, τι είναι απάτη? Δεν θα έπρεπε να έχει την ανάλογη συσκευασία? Νομίζω ότι το έχετε καταλάβει όλοι. Είναι η ίδια συσκευασία που είναι για 500 γραμμάρια, αλλά έχει 400 γραμμάρια, μειωμένη ποσότητα. Αυτά όταν τα επιτρέπεις σημαίνει αυτό που λέω, δεν έχεις την πολιτική βούλη να το λύσεις, δεν θες να το λύσεις. Ή δεν μπορείς να λες, ας πούμε, τους έκανα παρατηρήσεις γι' αυτό. Και εμένα αν με επιτρέψεις αυτό που ανέφερα προηγουμένως, που το λένε για τα πρωινά δελτία. Το ίδιο σούπερ μάρκετ έχει άλλη τιμή σε μια περιοχή και άλλη τιμή σε άλλη περιοχή. Μα εδώ καταργεί και το ίντερνετ. Γιατί όταν αγοράζεις, κάνεις αγωνισμό με τη βίντεο, δεν μπορεί να ισχύσει αυτό. Πώς γίνεται λοιπόν μέσω του ίντερνετ να έχει την ίδια τιμή πανελλαδικά, αλλά όταν πας στο κατάστημα να έχεις άλλη τιμή? Αυτά όλα δείχνουν την έλλειψη ελέγχου που εξηγώ ότι υπάρχει.
0: Όταν ανέλαβε ο Μητσοτάκης, το Μητσοτάκης το 19, ο Πυρακάκης στο Υπουργείο Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Πολιτικής κλπ. Θυμάστε τότε όλοι φωνάζανε ότι είναι πανάκριβο το διαδίκτυο, πανάκριβες οι κινητές τηλεφωνίες κλπ. Και πράγματι ο Υπουργός πήγε και συνάντησε, μάλιστα κάλεσε τις 3 εταιρείες, και τους είπε να μειώσετε 50% γιατί είναι τέτοια εξωφρενική διαφορά από το μέσο ευρωπαϊκό όρο που έχουν και πολύ πιο μεγάλα εισοδήματα από εμάς. Και του είπαν εταιρείε, δεν μπορούμε, γιατί κάνουμε επενδύσει. Μπορούμε να μεγαλώσουμε, λέει, τα τάντα, να διπλωσιάσουμε τα τάντα. Τάντα, θα φάει ο κόσμο. Και έτσι έμειναν να είναι τόσο μεγάλε και να εκβιάζουν τον κόσμο οι εταιρείε κινητή τηλεφωνία, γιατί και αυτέ έχουν το δικό του άτυπο καρτέλ.
1: Λόγω του επαγγέλματός μου, αν μου επιτρέψεις, θέλω να κάνω ακόμα μια παρατήρηση για όλο αυτό που λες. Υπάρχει ένα θέμα που κυριαρχεί αυτές τις μέρες στην επικαιρότητα για το να παρεμβαίνεις, να παίρνεις προσωπικά στοιχεία, να στέλνεις email. Ξέρετε για το θέμα που αναφέρομαι. Όμως, κρίνω σκόπο να σας πω, φαντάζομαι το ζείτε κι εσείς, ότι κάθε μέρα εμένα με παίρνουν εταιρείες τηλεφωνίας, εταιρείες ρεύματος και με ρωτάνε αν θέλω να συμμετέχω, αν θέλω να πάρω το νέο προϊόν. Η ερώτηση είναι αυτοί που πήραν άδεια για να μπορούν να επικοινωνούν με όλους εμάς.
0: Όχι, και στα email μας και στα κινητά μας.
1: Ναι, η ερώτηση όμως παραμένει. Εδώ γιατί δεν ελέγχει κανείς με ποιο δικαίωμα με παίρνουν, όχι εμένα, όλους μας, 5-6 φορές την ημέρα και μου κρατούν. Ποιος έδωσε το δικαίωμα με ενοχλούν. Είδατε λοιπόν ότι αυτό που έλεγε για την νομιμότητα που ισχύει παντού, ενώ αυτό όλοι το ξέρουν, κανείς δεν το συζητάει. Ότι εγώ ίδιος σας λέω ότι κάθε μέρα πραγματικά είναι αστείο. Με παίρνουν 4-5 φορές, ό,τι ώρα θέλουμε, να με ρωτήσουν αν το θέλω. Όμως κατά τον νόμο θα πρέπει να μου ζητήσει την άδεια για να με πάρει τηλέφωνο. Αυτό λοιπόν συνεχίζεται. Επιμένω ότι πρέπει να πούμε στη μεγάλη εικόνα. Αυτή τη στιγμή η οικονομία και με όλα αυτά τα μέτρα, όποιος δεν καταλαβαίνει, οικονομολόγος είμαι, έχει τεράστια εμπειρία, αγαπητέ κύριε Μαγκριώτη, και από την υπουργική συντία, η οικονομία πάει σε ολιγοπόλια, δηλαδή ελέγχεται, πάει σε λιγότερα χέρια σε όλους τους τομείς. Και βεβαίως μέσα από αυτό το πρόσχημα όλων αυτών των πραγμάτων, αυτό συντελείται καθημερινά. Θέλω να σας πω δε ότι για ένα θέμα που επίσης κυριαρχεί, με ρωτάνε αν είμαι υπέρ των 72 και των 20 δόσεων. Έχω μια αιρετική άποψη. Εγώ θα συμφωνούσα και με τις 72 δόσεις, με μια διαφορά όμως. Αυτό που αποφάσισε προσφάτως και το Συμβούλιο Επικρατείας και η Τράπεζα Ελλάδος, τι είναι, όταν παίρνω ένα δάνειο, λέει καταναλωτικό, που αν πληρώσω μέχρι το 50% παραπάνω από ό,τι πήρα. Αν πήρα 100.000, θα πληρώσω 150. Εγώ λέγα 170. Αυτός που έχει δάνειο 100.000 το 14, τώρα πληρώνει 400.000. Τι λέω εγώ, δέχομαι και τις 72 δόσεις να αναπληρώσει το κεφάλαιό του και ένα λογικό τόκο. Δεν μπορεί να το ζητά στα τριπλάσια χρήματα, γιατί εδώ και 200 δόσεις θα το κάνεις και πρέπει να το πω έγκαιρα, δεν πρόκειται να τα πληρώσει γιατί εξήγησα. Έχει αυξημένο κόστος λειτουργίας, έχει μικρότερο τζίρο και δεν δύναται να τα πληρώσει. Άρα ζητάμε κάτι αυτονόητο. Να πληρώσει, επαναλαμβάνω, το χρέος του χωρίς πρόστιμα και πανωτόκια. Αυτή είναι η λύση. Γιατί εδώ θα σας
0: αυτό
1: πω.
0: Θα μου δώσει ένα λεπτό να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και από εδώ θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε, αγαπητέ Γιάννη.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Plus 99,4.
4: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλι, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
10: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και έχουμε στη σύνδεσή μας τον αγαπητό φίλο, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητήριου της Αθήνας, τον αγαπητό φίλο, τον Γιάννη τον Χάτση Θεοδοσίου. Τώρα, Γιάννη, σε ευχαριστώ καταρχάς για τη μικρή αναμονή. Παρακολουθώ τις ανακοινώσεις σας, τις έρευνες που κάνετε με το Ινστιτούτο σας, αλλά το βλέπω και γύρω μου στην πράξη, εδώ κλείνουν συνέχεια μαγαζιά, επαγγελματίες είναι σε απόγνωση. Πού οφείλετε κάτι γνώμη σου αυτό? Επίσης το Ταμείο Ανάκαμψης, για το οποίο τόσο πολύ μιλήσατε και διεκδικήσατε, τελειώνει σε λίγους μήνες, δισεκατομμύρια έπεσαν στη χώρα που πήγαν. Εσάς δεν σας άγγιξε καθόλου?
1: Ας ξεκινήσουμε γιατί κλείνουν τα μαγαζιά. Είπαμε το πρώτο μέρος είναι η μείωση του τζίρου. Την ίδια στιγμή όπως εξήγησα έχουμε αύξηση του ενεργειακού και βέβαια το μεγάλο θέμα που το ξέρεις, το έχουμε πει, είναι η στέγη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εκμετάλλευση, ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει, θα διαπιστώσει Θεσσαλονίκη όπως ξέρω, σε κεντρικούς δρόμους βλέπετε κλειστά μαγαζιά, όχι γιατί δεν βρίσκουν ενοικιαστή, γιατί η τιμή που ζητάνε είναι τέτοια που αυτή τη στιγμή κάποιος δεν το κάνει και περιμένει ο ιδιοκτήτης να βρεθεί ένας να τα δώσει, αυτός που θα τα δώσει πιθανότατα έχει κάνει μελέτη και θα βρεθεί γρήγορα χρεωμένος. Δηλαδή το βασικό ζήτημα είναι ότι είναι όλα μαζί, είναι η στέγη, είναι το ενεργειακό, είναι η μείωση του τζίρου.
0: Στους δρόμους Θεσσαλονίκης όσα ξανανοικιάζονται είναι από πολυεθνικές.
1: Άρα όλα αυτά πάνε μαζί. Πάμε τώρα στο στοιχείο που ανέφερες και το οποίο το έχω πει φορές και το ονομάζουμε την ισονομία. Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, το θυμίζω τώρα που τελειώνει, δόθηκαν από την Ευρώπη στην πανδημία με τη λογική να στηριχθούν όλοι, μικροί και μεγάλοι. Η κυβέρνηση εδώ επέλεξε να στηρίξει μόνο τους μεγάλους για το Ταμείο Ανάκαμψης. Μόλις το 1% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα πήρε χρήματα από αυτό, και μάλιστα έχω προκαλέσει άπειρες φορές να βγει να μας δώσει στοιχεία. Οι υπόλοιποι δεν πήραν το 1 ευρώ. Ο λόγος ήταν για να το ξέρουμε κιόλας, ότι έβαλε πολύ υψηλά τα στάνταρ, δηλαδή λέει, δεν θα πάρει λεφτά, πάρε 1,5 εκατομμύριο. Οι μικρομεσαίοι θέλαν 50-100.000. Άρα αυτά τα χρήματα δεν μπορούσαν να τα πάρουν. Έπρεπε να έχουν και μια μελέτη η οποία πρέπει να την πληρώσουν. Άρα επέλεξε να μην του δώσει χρήματα. Την ίδια στιγμή το ΕΣΠΑ, έχω πει επίσης λόγω από τους κόφτες που υπάρχουν, μπορεί να πάρει το 6,5-7%. Φανταστείτε λοιπόν ότι κάποιος παίρνει χρήματα με φτηνό επιτόκιο, 2,1% είναι με το γύρι, μπορεί ο άλλος δεν παίρνει. Πολύ λίγοι παίρνουν από τις τράπεζες. Και αν το πάρει, θα το πάρει με 8 με 10, άρα έχει το πρώτο πλεονέκτημα. Δεύτερο πλεονέκτημα εξυγχρονίζει την επιχείρησή του μέσω του ΕΣΠΑ, που το 50% θα επιστρέψει. Άρα δημιουργείται και η δεύτερη πλευρά που αφορά τις επιχειρήσεις στον εξυγχρονισμό, το μέλλον τους, γιατί είναι οι δύο δεν έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις να αναπτυχθούν. Και εδώ τελειώνουμε με το ζήτημα που αφορά η ακρίβεια τι κάνει. Η ακρίβεια ευνοεί το μεγάλο γιατί ο μεγάλος διαφημίζει ακόμα για το ακριβό προϊόν ως φθηνό. Αυτό γίνεται σήμερα με το πόσο κάνει. Και ουσιαστικά παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια ο καταναλωτής και βεβαίως έχει τους λαούς του επιλέγει το φθηνό. Έχουμε φύγει από τη λέξη ποιότητα και αφορά δυστυχώς ακόμη και τα τρόφιμα. Και εδώ το ίδιο που κάνει επίσης πολύ μεγάλη σκηνή. 17% είναι η διείσδυση που έχουν οι πλατφόρμες, κυρίως οι Κινέζικες, τα πολυκαταστήματα. Όλα αυτά είναι εις βάρος των μικρών που επαναλαμβάνω δεν έχουν τίποτα που τους βοηθάει και όλοι περιμένουμε το Μάνα της Ουρανού να γίνει το Σεπτέμβρη στην έκθεση. Θέλω να σου πω κάτι και για την έκθεση και τις ανακοινώσεις. Η οικονομία δεν είναι...
0: Ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Τι περιμένετε από τον Πρωθυπουργό στην έκθεση και από τα κόμματα βέβαια, γιατί θα είναι και η έκθεση η τελευταία πριν τις εκλογές.
1: Ό,τι και να κάνεις στην οικονομία δεν λύνεις τα πράγματα με φωτοβολίδες που θα πάρεις. Ασφαλώς και εγώ ξέρω ότι τα πειθαρχικά πράγματα δεν λύνονται. Αλλά του δίνεις εκείνη τη στιγμή την άποψη ότι να σε βοηθάω. Γιατί στην πραγματικότητα όλα αυτά που αναφέραμε παίζουν ρόλο. Γιατί η οικονομία δεν είναι ένας μήνας και δύο. Είναι η διάρκεια. Άρα τα όποια μέτρα που θα πω ότι έχω ακούσει για τα μέτρα αυτά θα του δώσουν μια ανάσα, είναι αυτά που λέμε τα προεκλογικά. Αλλά στην πράξη, αν δεν λυθούν και όλα τα ζητήματα που ανέφερα προηγουμένως, δεν σημαίνει ότι περιμένουν κάτι άλλο. Αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι σήμερα 4,5 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε χρήματα. Είναι τεράστιος ο αριθμός δηλαδή, άφημοι χρωστάνε. Και ότι ένα μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων αυτή τη στιγμή οδηγείται στον αργό θάνατο. Δηλαδή, μεγαλώνει το χρέος και κάποια στιγμή εύκολα θα συζητήσουμε σε ένα-δύο χρόνια ότι θα λέμε καλά κάνουν και του κάνουν κατάσταση στο μαγαζί στο σπίτι γιατί αδυνατεί να πληρώσει. Πάμε τώρα στο ότι θα ακουστεί. Ξέρουμε ότι ετοιμάζεται να αναγγείλει το Υπουργείο Οικονομικών χαμηλότερα δάνεια, 2 με 3 δις έχω ακούσει, με ποσοστό πάρα πολύ μικρό, 1-2% για τις επιχειρήσεις που θα δοθούν στην έκθεση, που επαναλαμβάνω θετικό θα πούμε ότι είναι, αλλά εξηγώ ότι αυτό δεν θα λύσει από μόνο του το πρόβλημα. Περιμένουμε να γίνει μια αλλαγή στο τεκμαρτό εισόδημα, νομίζω δεν θα γίνει, δεν θα καταργηθεί, αλλά θα το επέσει σε υψηλότερα όρια. Και περιμένουμε ακόμα μείωση της προκαταβολής φορών, τα τρία θέματα που γνωρίζουμε όλοι πολύ ότι θα γίνουν. Τα οποία και τα τρία θετικά είναι. Όπως σωστά όμως νομίζω γνωρίζεις, αυτά από μόνα τους θα δώσουν μια ανάσα, αλλά δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Γιατί είναι όλα τα προηγούμενα, η στρατηγική που έχεις, δηλαδή τι θέλεις. Θέλεις μια οικονομία που να στηρίζει μικρομεσαίες ή μεγάλους. Η άποψή μου είναι σήμερα ότι η κυβέρνηση προσεγγίζει τη λογική των λίγων, των λιγοπολίων και των καρτέλ. Τα κόμματα τώρα. Τα κόμματα πάλι πρέπει να είναι πιστικά. όταν θα έρθουν. Δεν έχει σημασία μόνο να πούν απόψεις, αλλά να πούν απόψεις εφαρμόσιμες. Το λάθος της αντιπολίτευσης έτσι τα τελευταία χρόνια είναι να λέει μέτρα τα οποία ο πολίτης καταλαβαίνει ότι είναι μη εφαρμόσιμα. Πρέπει να λέει πράγματα που είναι εφαρμόσιμα, που μπορείς να τα κάνεις με βάση τα στοιχεία που έχεις και που βεβαίως υπάρχουν και μέτρα τα οποία ακούγονται και αμέσως τορπιλίζονται που είναι σωστά. Αλλά στη γενική εικόνα στην οικονομία μπορώ να σου πω κάτι που ξέρω ότι είναι εκτός εποχής, δεν μοντέ που θα το πω. Για να μπορούμε να συζητάμε για μια οικονομία του μέλλοντος πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο 7 με 10 χρόνια στην οικονομία και όχι μόνο. Και αυτό θα αφορά και το θέμα του δημογραφικού και το θέμα που αφορούν τα μεγάλα έργα. Με πολιτικές 6 μηνών και εντός χρόνου δεν μπορεί να λύσει θέματα τα οποία υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Πρέπει επιτέλους η χώρα να αποκτήσει μια εθνική στρατηγική για την οικονομία, την κοινωνία και άλλα θέματα που μπορούσα να πούμε, αλλά μένω σε αυτά που είναι της αρμοδιότητάς μου. Μόνο έτσι μπορώ να συζητάμε. Κατά τα άλλα, θα λες πράγματα που θα προσπαθείς να υφαρπάξεις την ψήφο είτε σε κυβέρνηση αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση οφείλει, συνόλο, να πει πιστικές προτάσεις, να πάρει θέση με ποιους είναι. Στην οικονομία είναι καθαρά. Ή είσαι με τους πολλούς ή είσαι με τους λίγους. Θα πάρει θέση ανοιχτά. Και όχι βάζοντας τετύπια ή αν θέλεις φορκελοποιώντας τα πράγματα.
6: Τα κρατώ όλα αυτά, Γιάννη, σου εύχομαι καλή δύναμη και καλό καλοκαίρι και λίγη ξεκούραση, γιατί έχεις πάρει και ένα ακόμη βάρος, μια μεγάλη ευθύνη στην πλάτη σου, αυτή τη διεκδίκηση της ηγεσίας της περιφέρειας και της Αττικής. Σου εύχομαι καλή δύναμη λοιπόν και καλή επιτυχία στις επιλογές σου.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους, να είστε καλά.

0: Με το Γιάννη το Φωνιά λοιπόν συνεχίζουμε αυτό το καταπληκτικό τραγούδι σε στίχους Νίκου Κάτσου, μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και ερμηνεία εδώ του δικού μας του Μανώλη του Μίτσια στο μεγάλο άλμπουμ Αθανασία. Και με αυτό θα υποδεχτώ τον αγαπητό φίλο, τον συμπολίτη μου, τον δικηγόρο και στέλεχος της Ελλάς, του κόμματος που δημιούργησε ο Αλέξης Τσίπρας, τον Αντώνη τον Σαουλίδη. Αγαπητέ Αντώνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μαντριώτη, την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές μας.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας και έχουμε πολλά και σημαντικά να συζητήσουμε. Εξελίξεις τρέχουν και εσύ συμμετέχεις σε αυτές τις εξελίξεις. Και πρώτα-πρώτα, διάβασα εχθές, όπως και όλος ο κόσμος, ότι συμμετέχεις στη σκιώδη κυβέρνηση του κόμματος Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, στον τομέα προστασίας του πολίτη. Πώς θα λειτουργεί αυτό το σχήμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης ο Τσίπρας?
1: Κοιτάξτε, η συγκρότηση των τομέων υπηρετεί την ανάγκη να εκφραστούν κοινωνικές δυνάμεις που σήμερα δεν εκπροσωπούνται επαρκώς πολιτικά. Συμμετέχουν άνθρωποι της εργασίας, της επιστήμης, της αυτοδιοίκησης, του πολιτισμού και της παραγωγής και με αυτόν τον τρόπο αποκτούν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση στη διαμόρφωση πολιτικής. Η κοινωνία, ξέρετε κύριε Μαντριώτη, δεν ζητά μόνο καταγγελίες, αλλά κυρίαρχα ζητά λύσεις. Γι' αυτό λοιπόν η παραγωγή πολιτικής θα προκύπτει μέσα από την λειτουργία των τομέων και θα βασίζεται βεβαίως σε επιστημονική τεκμηρίωση, σε επεξεργασμένες προτάσεις και ανθρώπους που γνωρίζουν σε βάθος τα πεδία ευθύνης τους, χωρίς όμως να χάνεται η πολιτική πεξίδα της κοινωνικής δικαιοσύνης.
0: Τώρα, αυτό που μου είπες τώρα, μου το είπε και ο κ. Χατζηδάκης, ο Γιάννης που είχα προηγουμένως, ο πρόεδρος του επαγγελματικού εκμελητήριου της Αθήνας χρόνια. Στις τελευταίες εκλογές μάλιστα βγήκε και υποψηφί, δεν υπήρχε και αντίπαλο ψηφοδέλτιο, οφείλω να πω. Πολύ επιτυχημένος και ασφαλιστής, από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα, αλλά και ως πρόεδρος του επαγγελματικού εκμελητήριου. Είπε ότι ασφαλώς από την κυβέρνηση περιμένουν να δώσει λύσεις στα ζωτικά προβλήματα που αφανίζουν τη μικρομεσαία επιχείρηση και τους επαγγελματίες. Δεν το βλέπουμε, λέει, αν και εκλογές είναι και θα δώσει κάτι παραπάνω, αλλά και από τα κόμματα, λέει, της αντιπολίτευσης περιμένουμε προτάσεις συγκεκριμένες και όχι γενικά και αόριστα λόγια. Θα δουλέψετε σε αυτή την κατεύθυνση εσείς με το

0: καλοκαίρι μέσα από μια λειτουργία διαβούλευσης με την κοινωνία θα προκύψουν εξειδικευμένα μέτρα μέσα από τα οποία θα υλοποιήσουμε τους κοινωνικούς μας στόχους.
1: Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα που θα φτάσετε σε μια κορύφωση και σύνθεση, θα δουλέψετε σαν τομείς στην έκθεση, παραδείγματος χάρη, θα εμφανίσετε τα βασικά σημεία του προγράμματός σας?
0: Θα σας πω, κύριε Μαγκριώτη, χθες ανακοινώθηκαν οι τομείς, υπάρχει μια πρώτη συνεδρία στην Παρασκευή, το Σάββατο συνεδριάζεται το Εθνικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να υπάρξει έτσι μια... να εμφανίζεται πλέον και η συγκρότηση του κόμματος προς τα έξω και να αποκτήσουμε και από κοινού μια, μέσα από τη διαδικασία της συναπόφασης, την στοχοπόρευσή μας εν ώψη του καλοκαιριού. Όπως σας είπα και νωρίτερα, κάθε εβδομάδα θα παρουσιάζεται ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα σε σχέση με τις δεσμεύσεις και τις προτάσεις, τις εμβληματικές προτάσεις που έχει καταθέσει ο Αλέξης Τσίπρας, και συνολικά όλες αυτές θα παρουσιαστούν στο περιθώριο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπου εκεί πλέον θα λάβει την μορφή ενός ολοκληρωμένου κυβερνητικού προγράμματος.
1: Τώρα, Αντώνη, γνωριζόμαστε χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σε ρωτήσω, διάβασα ότι στον τομέα είσαι μαζί με τον Σκανδάνη, που και αυτός ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στον τομέα προστασίας του πολίτη. Και από την άλλη πλευρά, ο συνταγματικός υπουργός, να πω, της κυβέρνησης είναι ο Χρυσοχοΐδης, χρόνια στέλεχος υπουργός βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και γραμματέας του ΠΑΣΟΚ κάποια στιγμή. Αυτό τώρα πώς το ερμηνεύεις? Τι αποτέλεσμα από κάτω, ποια είναι τα αίτια που τρία στελέχη, ας το πω, σε ένα μεγάλο βαθμό και ιστορικά μπορώ να πω, γιατί και εσύ που είσαι ο μικρότερος, έχεις πάρα πολλά χρόνια από τα εφηβικά σου χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, βρίσκεστε σε δύο τέτοια αντίπαλα σχήματα?
0: Κοιτάξτε, κύριε Μαγκριώτη, το ότι, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν στελέχη τα οποία ξεκίνησαν την ενασχόλησή τους μέσα από τις γραμμές του ΠΑΣΟΚ και σήμερα αναγκάζονται να πηγαίνουν είτε προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά, νομίζω ότι αναδεικνύει έτσι ένα ζήτημα στρατηγικής ασάφειας από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο όμως, νομίζω ότι σε αυτό το οποίο θα πρέπει να σταθούμε κυρίαρχα είναι στη δυνατότητα την οποία δίνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη να συνυπάρξουν άνθρωποι από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, προτάσσοντας τα μεγάλα ζητήματα της χώρας και αφήνοντας το περιθώριο μικρότερα ζητήματα στα οποία μπορούν να υπάρχουν και διαφωνίες. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να σταθούμε, γιατί μέσα από αυτήν τη συμπόρευση προσπαθούμε να καλύψουμε μια μεγάλη ανάγκη που έχει σήμερα η ελληνική κοινωνία και η οποία ανάγκη εκφράζεται μέσα από την έλλειψη σαφούς, επαρκούς, οριοθετημένης εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης για τον τόπο. Στην πολιτική, εσείς το γνωρίζετε εξίσου καλά με μένα, ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα και δεν μπορούν να υπάρχουν και μονόδρομοι. Ας κρατήσουμε αυτό λοιπόν.
1: Πρέπει να υπάρχουν αδιέξοδα στην πολιτική και στην δημοκρατία, γιατί είναι καταστροφικά.
0: Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει λοιπόν να επιτελέσουμε όλοι τον θεσμικό ρόλο μας και να δώσουμε την δυνατότητα στους Έλληνες και πάλι να πιστέψουμε ότι μέσα από την πολιτική μπορούν να βρουν λύσεις στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, στο ζήτημα της ακρίβειας, της ασφροκέρδειας, της στέγασης, των κόκκινων δανείων που βλέπουμε τώρα ότι η κυβέρνηση τους εμπέζει ξεκάθαρα μέσα από τις εξαιρέσεις που έχει προβλέψει στην τροπολογία που έχει φέρει στη Βουλή και σε όλα τα υπόλοιπα βεβαίως σημαντικά καθημερινά ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν.
1: Αντώνη, εγώ θα επιμείνω λίγο στο προηγούμενο, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που αναρωτιέται τι ακριβώς συνέβη, και ο Αντώνης τόσα χρόνια ήταν μπροστάρης στο ΠΑΣΟΚ και στη Θεσσαλονίκη και κεντρικά. Τι συνέβη? Ίσως δεν έχουν παρακολουθήσει, εγώ το γνωρίζω γιατί έχω μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή εδώ και πάρα πολλούς μήνες και χρόνια θα έλεγα, ασκήσει μια κριτική και στο ΠΑΣΟΚ για τις επιλογές του, βασικά τις πολιτικές του επιλογές, που κατά την εκτίμησή μου φυσική συνέχεια ήταν και η επιλογή σου αυτή, μετά και από αυτά που συνέβησαν προσωπικά και σε σένα και στον κύριο Καστανίδη βέβαια στο συνέδριο, και παραιτήθηκες από το ΠΑΣΟΚ. Ποια ήταν τα βασικά πολιτικά

0: θέματα που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη, ας το πω και οι ομάδες που υπάρχουν εκεί στο ΠΑΣΟΚ, έρχονταν σε σύγκρουση με τα δικά σου πιστεύω και τις δικές σου προτάσεις και σε οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Και ποιες ήταν βέβαια και οι συμπεριφορές, γιατί πολλές φορές και οι συμπεριφορές έτσι, των ηγεσιών είναι που πικραίνουν τον κόσμο.
1: Κοιτάξτε κύριε Μαγκριώτη, πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής, ότι δεν είναι προσωπικά τα ζητήματα, είναι πολιτικά τα ζητήματα. Και με αυτό θέλω να σας διευκρινίσω το εξής, ότι δικό μου πιστεύω, εδώ και πάρα πολύ καιρό, βλέποντας δηλαδή τις αποτυπώσεις μετά από τις εκλογικές διαδικασίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, να πρώην σοσιαλιστικές, πρώην εργατικές περιοχές οι οποίες ψήφιζαν σε πολύ μεγάλα ποσοστά προοδευτικά εργατικά κόμματα να μετακινούνται προς την άκρα δεξιά και προς τα λαϊκιστικά κόμματα. Αυτό στην δική μου σκέψη και ανάλυση εγκυμονεί έναν πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα για την δημοκρατία και κατ' επέκταση και για όλους εμείς που αποτελούμε μέρος της. Άρα λοιπόν πίστεψα και πιστεύω και το έχω εκφράσει δημόσια αυτό και θεσμικά βέβαια, εκεί όπου μου δόθηκε η δυνατότητα μέσα στα όργανα δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, να επιμείνω στο ότι θα πρέπει να επανέλθουμε και να πιστέψουμε ξανά στις παραδοσιακές μας διαιρετικές τομές. Δηλαδή να κάνουμε στον κόσμο να δει ξεκάθαρα τι είναι αυτό το οποίο μας διαχωρίζει από τη δεξιά και από τους συντηρητικούς. Και αυτό πάντοτε ήταν ο ρόλος του κράτους, ο ρόλος που επιθυμούσαμε για το κράτος στην οικονομία. Πόσο κράτος θέλαμε. Πιστεύω λοιπόν ότι μέσα από όλες αυτές τις πολιτικές διεργασίες των τελευταίων 20 ετών, μέσα από την ταύτιση και εφαρμογή των πολιτικών του τρίτου δρόμου που παρουσιάστηκαν το 2000 στις προοδευτικούς φορείς, στα προοδευτικά κόμματα, δημιουργήθηκαν κάποιες παθογένειες οι οποίες λειτουργούν πρωτίστως εις βάρος των λαϊκών στρωμάτων, πρωτίστως εις βάρος της πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό μπορεί να αποκατασταθεί μόνο μέσα από την ενίσχυση και πάλι του ρόλου του κράτους, μέσα από ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, μέσα από την αποκατάσταση των θεσμικών λειτουργιών του κράτους. Βλέπουμε δηλαδή κάθε μέρα, κύριε Μπαγκριώτη, η ελληνική κυβέρνηση να παράγει ένα σκάνδαλο και κανένας επί της ουσίας να μην αντιδρά όπως θα έπρεπε, δηλαδή να αποκτά ο κόσμος μια ανοσία σε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Πίστευσα λοιπόν
0: θέλω
1: και
0: ακριβώς τώρα να επιμείνω λίγο,
1: θα πρέπει να υπάρχουν καθαρές γραμμές.
0: Αυτό θέλω να πω. Ακούω σήμερα τον Πιερακάκη να λέει ότι δεν μας υποχρέωσε ο Άρος Πάγος. Εμείς λέει θέλουμε και ψηφίζουμε αυτή την τροπολογία για να γυρίσουμε, να πάρουν πίσω τους τόκους που έχουν πληρώσει οι πολίτες που είχαν τα δάνεια και που πλήρωναν παραπάνω τα λεγόμενα πανατόκια. Εμείς λέει το κάνουμε. Δεν μας υποχρέωσε κανένας Άριος Πάγος. Πόσο αλήθεια έχει αυτή η δήλωση, κύριε Πιερακάκη, και αν ισχύει έτσι, γιατί ψήφισαν τους νόμους τα τελευταία χρόνια που κατήργησαν ουσιαστικά το νόμο Κατσέλη που προστάτευε την πρώτη κατοικία, και αν αληθεύει αυτό κατά την εκτίμησή μου, γιατί δεν τα δίναν και πιο μπροστά και περίμεναν την απόφαση του Αρείου Πάγου, και γιατί δεν τα δίνουν σε όλους, ειδικά σε αυτούς που τους έχουν πάρει τα σπίτια και έχουν μείνει άστεγοι?
1: Είναι σωστή η απορία σας και νομίζω ότι απασχολεί ένα μεγάλο μέρος σήμερα της ελληνικής κοινωνίας που έχουν ένα δάνειο το οποίο είτε το έχουν ρυθμισμένο είτε το έχουν εξοφλήσει. Και θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Πρώτα απ' όλα η απόφαση του Αρείου Πάγου ήρθε να ερμηνεύσει έναν υφιστάμενο νόμο. Ήρθε να ερμηνεύσει δηλαδή το πώς θα έπρεπε να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Άρα λοιπόν το πρώτο ψέμα είναι ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν έχει αναδρομική ισχύ όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Πιερακάκης, και το ότι η αναδρομικότητα τελικώς θα εφαρμοστεί λόγω της κοινωνικής ευαισθησίας της κυβέρνησης. Αυτό είναι το πρώτο ψέμα. Το δεύτερο ψέμα είναι ότι νομοθετεί, παρεμβαίνει μάλλον η ελληνική κυβέρνηση για να διατηρήσει την νομική ασφάλεια, εντάξει, στη λειτουργία των τραπεζών και στη σχέση που υπάρχει μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών. Επί της ουσίας όμως, αυτό το οποίο προσπαθεί να διασφαλίσει είναι μόνο την ασφάλεια των τραπεζών. Και αυτό είναι το δεύτερο ψέμα. γιατί προσπαθεί να διατηρήσει μόνο την ασφάλεια των τραπεζών, γιατί θα έπρεπε, μάλλον το ζήτημα των, των τόκων, της τοκοφορίας, δεν έχει να κάνει σχέση μόνο με, τα, με όσα δάνεια είναι στον, στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη. Έχει να κάνει σχέση και με όλα τα υπόλοιπα. Έχει και με τα δάνεια τα οποία έχουν ρυθμιστεί μέσα από τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Είναι και τα δάνεια τα οποία έχουν ρυθμιστεί με τον μεταγενέστερο νόμο του 2019. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να υπάρχει μια καθολική ρύθμιση. Και επειδή ακούστηκε και το επιχείρημα, κύριε Μαντριώτη, ότι και πόσο δίκαιο λέει είναι αυτό για τους συνεπείς δανειολήπτες, οι οποίοι είτε πληρώνουν, συνεχίζουν να πληρώνουν, είτε έχουν εξοπλίσει. Και αυτό είναι ένα ψέμα, είναι ένα πλαστό επιχείρημα. Γιατί? Γιατί και σε αυτούς οι οποίοι είχαν κάνει έναν διακανονισμό και κατάφεραν να το εξοφλήσουν, δεν υπάρχει ζήτημα με ποιους τόκους τελικώς υπολογίστηκε αυτό το ποσό και καταβλήθηκε από την πλευρά του, του δανειολήπτη. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει πρόβλεψη και για αυτούς. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση για μία ακόμη φορά ακολουθεί την επικοινωνία, τους επικοινωνιακούς χειρισμούς και όχι τους ουσιαστικούς. Και αυτό είναι που τους απομακρύνει κάθε μέρα και περισσότερο από τους Έλληνες πολίτες.
0: Αναφέρθηκες ότι στην πορεία το καλοκαίρι θα έχει πολλή δουλειά από ό,τι κατάλαβα για το κόμμα σας και είπες ότι στην πορεία για, το, για την έκθεση, εκεί προς, στην έκθεση όπως συνηθίζεται θα παρουσιάσετε και ένα πιο ολοκληρωμένο, ας το πω έτσι, περίγραμμα των προγραμματικών κυβερνητικών σαν θέσεων. Για τη Θεσσαλονίκη, που εσύ γνωρίζεις και αρκετά καλά εδώ τα προβλήματα και έχεις διατυπώσει και θέσεις για μια σειρά προβλημάτων. Θα παρουσιάσετε κάποιες ειδικές θέσεις για Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία στην πορεία για τις εκλογές? Γιατί το Πασόκ, από ό,τι βλέπω, εκεί τη συνδιάσκεψη που ήταν να κάνει, την ανέβαλε 5-6 φορές και δεν τη βλέπω να την κάνει.
1: Κοιτάξτε, ήδη υπάρχει έτσι ένας διάλογος σε επίπεδο στελεχών που στους κόλπους της τάξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, οι οποίοι προέρχονται από την Θεσσαλονίκη, κατατίθενται προτάσεις και θα προκύψει προφανώς μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου θα λάβουν έτσι και επίσημο χαρακτήρα οι ανακοινώσεις, συγκεκριμένο πλάνο για το πού θέλουμε να κατευθυνθεί η Θεσσαλονίκη, τι είδους ανάπτυξη θέλουμε να έχει και με ποιον τρόπο θα επιληθούν τα ζητήματα υποδομών που ταλανίζουν την πόλη μας εδώ και δεκαετίες. Είμαι βέβαιος, και αυτό θα φανεί ξεκάθαρα όταν θα γίνουν αυτές οι ανακοινώσεις, ότι η Θεσσαλονίκη θα τοποθετηθεί πλέον στη θέση που της αρμόζει σε επίπεδο προτεραιοτήτων. Γνωρίζετε κι εσείς από τον διάλογο που υπάρχει ότι όλοι έχουμε καταθέσει κάποιες έτσι συγκεκριμένες προτάσεις για τα ζητήματα που αφορούν την πόλη και σε μια πιο ουσιαστική κατεύθυνση, όχι δηλαδή στην κατεύθυνση του να τάζουμε έργα τα οποία δεν τα υλοποιούμε ποτέ ή φτιάχνουμε ή παραδίδουμε έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει και ταλαιπωρούν την πόλη εδώ και 10, 15, 20 χρόνια. Θα υπάρχει λοιπόν ένα ολιστικό πρόγραμμα για τα προβλήματα της πόλης και για, για την αναπτυξιακή της προοπτική.
0: Το κρατώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας. Ποιοι είναι οι εκλογικοί στόχοι του κόμματος? Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει με λίγο, θα έλεγα, αισιόδοξο παραπάνω από ό,τι συνηθίζεται. Τον ότι σε λίγες μέρες από την είδηση του κόμματος γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, δημοσκοπήσεις βεβαίως. Σε μερικούς μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση. Ποιοι είναι οι εκλογικοί σας στόχοι? Ποιες είναι οι συνεργασίες στις επόμενες ημέρες, εκτός και αν έχετε στόχο την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές?
1: Κύριε Μαντριώτη, ο Αλέξης Τσίπρας και όλοι εμείς δεν χτίζουμε απλώς ένα κόμμα. Χτίζουμε την επόμενη κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία, την κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία της επόμενης μέρας. Ο στόχος δεν είναι να κυριαρχήσουμε στο κομμάτι της αντιπολίτευσης. Ο στόχος είναι να σταματήσουμε τις πολιτικές της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίες έχουν οδηγήσει την πλειοψηφία των Ελλήνων σε αδιέξοδο. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί αυτό να γίνει εφικτό μόνο μέσα από μια μεγάλη εκλογική νίκη. Μια εκλογική νίκη την οποία μπορεί να την δώσει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού μέσα από τους, μέσα από τους κόλπους, μέσα από τις γραμμές της, της συμπαράταξης. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί μιλάω για μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αντιλαμβάνεστε και εσείς από τη γνώση που έχετε από τις μετρήσεις κοινής γνώμης ότι οι 8 στους 10 Έλληνες δεν είναι ικανοποιημένοι από τις πολιτικές της κυβέρνησης. 9 στους 10 Έλληνες αναγνωρίζουν ότι στη χώρα σήμερα κυριαρχεί η διαπλοκή και η διαφθορά και θα ήθελαν κάτι άλλο. Αυτό είναι το μεγάλο μας στίχημα. Όχι να κυριαρχήσουμε στην αντιπολίτευση, αλλά να δημιουργήσουμε ένα κόμμα το οποίο δεν θα διαμαρτύρεται και θα καταγγέλει απλά, αλλά θα παρουσιάσει ένα συνεκτικό προγραμματικό σχέδιο στο οποίο θα μπορέσουν να πιστέψει η πλειοψηφία των Ελλήνων, έστω ακόμη και στο επίπεδο της, θα έλεγα, της ανοχής. Γιατί αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι δεν μπορεί οι 8 στους 10 να είναι όλοι από το κέντρο και αριστερά που τοποθετούμαστε εμείς ως πολιτικός φορέας. Μπορούν κάποιοι όμως, αναγνωρίζοντας την εντυμότητα της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και προσωπικά του ίδιου ως πρωθυπουργού, να μας δώσουν την ευκαιρία να κάνουμε πράξη όλα αυτά τα οποία λέμε, αλλά και όλα αυτά τα οποία θα παρουσιάσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Αντώνη, κύριε Σαολίδη, για την συζήτηση αυτή. Αρκετά αποκαλυπτική. Σου εύχομαι καλή δύναμη, καλή δουλειά. Τώρα διακοπές δεν σε βλέπω, πολλή δουλειά βλέπω το καλοκαίρι. Έτσι, και καλή επιτυχία στις επιλογές σου.
1: Το πρόβλημα, κύριε Μαντριώτη, δεν είναι το αν θα κάνουμε διακοπές εγώ και εσείς. Το πρόβλημα είναι δυστυχώς ότι πλέον το ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν μπορούν να κάνουν παραπάνω.
0: Πλειοψηφία από... κάπου και είμαστε κι εμείς.
1: Ακριβώς. Παραπάνω από 3 με 4 μέρες διακοπές το καλοκαίρι. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, σύμφωνα με την επιστήμη πάντοτε, μπορεί να οδηγήσει σε ένα burnout των εργαζομένων. Ένας εργαζόμενος για να μπορέσει έτσι να επανέλθει, να γεμίσει, που λέμε λαϊκά, τις μπαταρίες του, θέλει ένα 15ήμερο. Όταν λοιπόν αυτό του το στερεί η ελληνική κυβέρνηση, ελπίζω να μην μας οδηγήσει σε ακόμα χειρότερες καταστάσεις, δεδομένου ότι στις μετρήσεις πάλι η παραγωγικότητα των Ελλήνων, όπως γνωρίζετε, είναι σε κατατάσεις στα χαμηλότερα επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θα τα πούμε μια άλλη φορά αυτά. Λοιπόν, καλή δύναμη σου εύχομαι, καλή συνέχεια στις επιλογές σου.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Φίλες και φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή που μας αφορά στη φιλόξενη και έκρηξη συνότητα του Flash 9,4. Εκπομπές του Flash μεταδίδονται απευθείας από το διαδίκτυο. Οι εκπομπές του Flash ανεβαίνουν μόλις τελειώσουν στο κανάλι του Flash στο YouTube. Flash9,4.gr. Το γράφετε στο YouTube, πατάτε και τις έχετε μπροστά σας. Ακούτε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε. Ειδικά τις συνομιλίες της δικής μου εκπομπής, αλλά και την αρχική μου πολιτική ανάλυση, μπορείτε να τις ακούτε και από το δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε εκεί, γράφετε μας αφορά το τίτλο της εκπομπής, Γιάννης Μπαγκλώτης, πατάτε και έχετε μπροστά όλες τις συνομιλίες και όλες τις πολιτικές αναλύσεις. Ακούτε, όπως είπαμε, όποτε θέλετε και ό,τι θέλετε. Και από ό,τι φαίνεται, συνεχώς ο κόσμος, επειδή ακριβώς τρέχει όλη την ημέρα, δεν μπορεί να ακούει ή να βλέπει ακόμα και τηλεοράσεις απευθείας, συνήθως κάποιες ώρες που ξεκουράζεται επιλέγει τι θα ακούσει και τι θα δει. Φίλες και φίλοι, on demand, μετά από παραγγελία, όπως λένε. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων, στις διαφημίσεις και στη συνέχεια του προγράμματος. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Δημόσια τις ευχαριστίες του εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας, η Μαριάννα Λάτσι, για τη νέα μονάδα νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου. Ευχαριστώ τη μεγάλη κυρία του ΕΣΥ, την κυρία Μαριάννα Λάτσι, για την απίστευτη γενναιοδορία της, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μία νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αναφερόμενος στη ρύθμιση κόκκινων δανείων, ο οποίος είπε ότι όσον αφορά τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση, το κάνουμε από μόνοι μας. Αλλάζουν όλα στον τομέα της άμυνας για μια πατρίδα ισχυρή και ασφαλή, για μια χώρα ανθεκτική, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν κλείνει και σε αυτό οφείλει να απαντήσει και η ηγεσία, τόνισε ο Νίκος Παπάς μιλώντας σε τηλεοπτικό πάνελ. Δεν είμαι ο νονός, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, αναφερόμενος στις κατηγορίες ότι η αλβανική οικονομία στηρίζεται στο ξέπλυμα χρήματος. Ο Ράμα παραδέχτηκε ότι το φαινόμενο υπάρχει, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, αλλά τόνισε ότι δεν αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό της οικονομίας της Αλβανίας. Καμία τελική συμφωνία με το Ιράν δεν θα επιτρέπει διόδια στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
8: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
7: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια more.com.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
11: Και ραδιοφωνικά.
10: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
11: Με τον Bubby Μπατσάρα.
10: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
11: Συντονιστείτε.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

και δεν χρωμίζει. Δράμα ή κωμωδία προβάλλεται σε πρώτη προβολή.

όραμα η κομμωδία προβάλλεται σε πρώτη προβολή. Η ζωή μου ταινία ασπρόμαυρη και έγχρωμη.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος, θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
11: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια more.com.
12: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
13: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
14: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
15: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Ζέστηκε σήμερα. Νομίζω ότι έχει ζέστη αρκετή. Βέβαια, κάποια στιγμή, δεν ξέρω, το αντιληφθήκατε, έβρεξε κιόλας. Και θα βρέξει, λένε, και θα είναι άστατος ο καιρός. Βέβαια, έχει αρχίσει η θερμοκρασία και αναβαίνει κατακόρυφα. Καλοκαιράκι, είναι 24 του Ιούνιου σήμερα. Του Άι Γιάννη του Βαφτιστή είναι η μέρα που πηδάνε φωτιές στις γειτονιές, ξέρετε. Είναι η μέρα που και με το Μαγιάτικο Στεφάνι, είναι η μέρα που εδραιώνεται το καλοκαίρι πραγματικά. Και είναι η μέρα που υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να ομορφύνω τις στιγμές μας, να μας χαρίσω χαμόγελα, να σας κάνω, να μας κάνω μάλλον, γιατί είμαστε μια μεγάλη παρέα, να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα όπου και αν είστε, είτε είστε στο flyover, είτε είστε ακόμα στη δουλειά, είτε είστε ακόμα στο σπίτι, όπου και αν είστε. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου, είναι η ώρα που φιλοσοφούμε ραδιοφωνικά και σήμερα λοιπόν, αν κοιτούμε το ημερολόγιο μας, βλέπουμε ότι σήμερα είναι 24 Ιουνίου, είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών στην διπλωματία, η οποία καθιερώθηκε με γενική συνέλευση του ΟΗΕ το 2022 για να τιμήσει, να ενθαρρύνει την συμμετοχή των γυναικών στις διεθνείς σχέσεις και στην λήψη αποφάσεων. Και είναι σημαντικό, ξέρετε, λέω αυτό, γιατί οι γυναίκες λένε ότι έχουμε έτσι μια δυνατότητα να διαπραγματευόμαστε καλά, να μιλάμε καλά, έχουμε συνέστηση, ωστόσο είναι πολύ μικρό ποσοστό των γυναικών που είναι στην διπλωματία. Σήμερα επίσης διανύουμε την Παγκόσμια ημέρα UFO, UFO, World Day of UFO, λοιπόν η σημερινή, αν και ορισμένοι τη γιορτάζουν δύο φορές, τους καταλαβαίνω απόλυτα, 2 Ιουλίου και 24 Ιουνίου, επιλέχθηκε η μέρα αυτή επειδή το 1947 έγινε η πρώτη Εβραίος γνωστή αναφορά θέασης πάνω από τον Kenneth Arnold, ενώ σήμερα διανύουμε και την Παγκόσμια ημέρα των Νεραϊδών. Αχ, πώς μου αρέσει όλο αυτό, είναι αφιερωμένη στα πλάσματα αυτά και στους μύθους φαντασίας που υπάρχουν γύρω από τις νεράιδες. Έτσι λοιπόν δούμε, να σας γυρίσω λίγο έτσι στο περασμένο θέμα, σε αυτό που λέγαμε με τα UFO. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση ως προς αυτό, διότι ουσιαστικά έχουν βγει, έχουν αποχαρακτηριστεί αρχεία τα οποία αφορούν σε UFO από τον Donald Trump. Μάλιστα, ο Donald Trump κατηγόρησε τις προηγούμενες κυβερνήσεις ότι δεν έδειξαν στον κόσμο την πραγματικότητα γύρω από τα UFO. Είναι πολλά τα πράγματα τα οποία έχουμε δει. Είναι και δύο υποθέσεις οι οποίες μέσα στα αρχεία, οι οποίες αφορούν στην χώρα μας, στην Ελλάδα. Και μάλιστα το ένα από αυτά τα περιστατικά έχει να κάνει με την Επίδαυρο. Αλλά θέλω να σας πω ότι σε κανένα από αυτά δεν γίνεται λόγος για εξωγήινους. Γίνεται λόγος για κάποια απροσδιόριστη ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει επίσημη εντολή στο Πεντάγωνο αλλά και σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες να εντοπίζουν και να δημοσιεύουν οτιδήποτε σχετίζεται με εξωγήινη ζωή. Έκανε μάλιστα από μαγνητοφωνήσεις των αποστολών του Απόλλου, έκανε και σχετικά διπλωματικά μαγνητοφώνησε και διπλωματικά τηλεγραφήματα. Τώρα, για το αν υπάρχουν εξωγήινοι, η σύντομη απάντηση είναι όχι προς το παρόν. Τα αρχεία όλα γράφουν για ανεπίλητες υποθέσεις. Οι επιστήμονες εξέτασαν υλικό και δεν οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν τελικά. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Δηλαδή, αν το βάλουμε με άποψη την στατιστική, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν ακόμα αυτές οι αποδείξεις. Αυτό που υπάρχει όμως, που μπορούμε να δούμε, είναι μια υπέροχη ταινία του Steven Spielberg, του μέτρου του είδους, που πάρα πολλοί λένε ότι γνωρίζει πράγματα τα οποία δεν μας έχουν πει οι αρχές. Είναι η νέα ταινία επιστημονικής φαντασίας του Steven Spielberg. Είναι ο βασιλιάς ουσιαστικά ο Steven Spielberg των ταινιών αυτών. Ας μην ξεχνάμε ότι μας χάρισε και τον υπέροχο τον Ιτή τον Εξωγήινο, πολλά χρόνια πριν γεννηθώ ή τι. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε μια καλή ταινία, μπορείτε να δείτε τη Μέρα Αποκάλυψης, η οποία είναι στις σκοτεινές αλλά και στις θερινές αίθουσες από τις 12 Ιουνίου. Πρωταγωνιστεί η Emily Blunt στο ρόλο μιας μετεωρολόγου που αποκτά περίεργες ικανότητες εξωγήινης προέλευσης, με την κυβέρνηση να την καταδιώκει. Το γεγονός ότι η ταινία βγήκε στους κινηματογράφους σχεδόν ταυτόχρονα με τις ανακοινώσεις των αρχείων της κυβέρνησης των ΗΠΑ έδωσε τροφή για πάρα πολλά σχόλια, έτσι για να δούμε και τα όμορφα νέα της ημέρας. Πάμε στα πρακτικά. Να σας πω λοιπόν ότι κλείνει για τρεις μέρες μία λωρίδα κυκλοφορίας στον δρόμο Θεσσαλονίκης Χορτιάτη. Γίνονται συγκεκριμένες εργασίες ανύψωσης φρεατίων επί της τρίτης επαρχιακή οδού. Θα πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες εργασίες από την Παρασκευή που μας έρχεται 26 Ιουνίου και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, με ώρα έναρξης των εργασιών στις 7 το απόγευμα και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Ενώ συγκεκριμένα πρόκειται για εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στην διασταύρωση της οδού Μουστακλή από το ύψος εκεί της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Πανόραμα, με κατεύθυνση προς την Θεσσαλονίκη και αποκλεισμό μιας λωρίδας. Έχει γίνει ήδη σχετική επικοινωνία με την Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σίγουρα θα χρειαστείτε παραπάνω χρόνο εφόσον κινείστε στο συγκεκριμένο δρόμο, από την περιφερειακή νομίζω ακόμα περισσότερο. Να σας πω επίσης ότι έχουμε εργασίες κοπής Πανασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων, οι οποίες θα ξεκινήσουν από αύριο 5η 25 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου από τις 6 ώρα το πρωί ως και τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Συγκεκριμένα οι εργασίες θα πραγματοποιούνται στην συμβολή της οδού με την Οδό Βούλγαρη στον ανισόπεδο κόμβο του Ρησίου και θα υπάρχει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας, πράγμα που σημαίνει ότι επίσης θα φτάσετε, θα χρειαστείτε πάλι παραπάνω χρόνο για να φτάσετε στον προορισμό σας. Στα υπόλοιπα νέα που βρίσκονται έτσι στην κορυφή της επικαιρότητας, να σας πω ότι σήμερα έκανε επίσκεψη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ο κύριος Χατζηδάκης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επιθεώρησε το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο στην ιστορία του λιμένα, είναι πραγματικά, και υπογράμμισε την στρατηγική σημασία που έχει για την εθνική οικονομία αλλά και την σύνδεση με τα Βαλκάνια. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να συμβεί. Ο κύριος Χατζηδάκης ξεναγήθηκε στον εργοταξιακό χώρο, εκεί στον Προβλήτα 6, όπου γίνονται οι εργασίες, και ενημερώθηκε για την πορεία της υλοποίησης του έργου επέκτασης, το οποίο είναι και ένα πολύ σημαντικό έργο ανάπτυξης. Για να είμαστε ειλικρινείς, παρουσιάστηκαν στον κύριο Χατζηδάκη τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου σταθμού. Θα υπάρχει νέο σταθμός όπου θα μπαίνουν τα εμποροκιβώτια. Θα είναι αναβαθμισμένος ρόλος που θα διαδραματίσει η πόλη μας στη Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να συμβεί. Ας μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη μας είναι κόμβος. Ήταν κόμβος έτσι κι αλλιώς, ακόμα και από την εποχή του Βυζαντίου. Επομένως θα την δούμε και πάλι να γιγαντώνεται όσον αφορά στο ρόλο της. Θα επεκταθεί το λιμάνι της πόλης και θα επιτρέπει να εξυπηρετούνται και πολύ μεγάλα πλοία, κάτι το οποίο δεν ήταν εφικτό, με χωρητικότητα έως και 24.000 τέου. Κατασκευάζεται επίσης ένα νέο κρυπίδωμα μήκους 815 μέτρων, με το ωφέλιμο βάθος να φτάνει τα 17,7 μέτρα, και έτσι το καθιστά ως ένα από τα πιο βαθιά λιμάνια της περιοχής, ενώ το έργο αναβαθμίζει ουσιαστικά τη Θεσσαλονίκη, γιατί θα γίνει με κατά μία έννοια η κύρια πύλη εισόδου για τις αγορές της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης όσον αφορά στο logistics. Νομίζω ότι θα ανοίξουν και νέες θέσεις εργασίας όσον αφορά στον συγκεκριμένο κλάδο και είναι κάτι το οποίο μας αρέσει, θέλουμε να το βλέπουμε να συμβαίνει, θέλουμε να δούμε και το flyover. Θα μου πείτε τώρα πότε θα το δούμε το flyover. Α, δίκιο, το 2027 λέει το χρονόγραμμα. Οι εργασίες προχωρούν κανονικά, μας λένε οι αρμόδιοι. Και τώρα λοιπόν μένει για δύο μέρες κλειστός ο περιφερειακός λόγω εργασιών του flyover. Κλείνει ο κόμβος K11 στην Πηλαία από την Παρασκευή. Το Σάββατο θα εφαρμοστεί για λόγους ασφαλείας καθολικός αποκλεισμός στη γέφυρα εκεί της Πηλαίας Πανοράματος. Να σας πω, επειδή το έχω ζήσει και από κοντά, γίνεται κάτι εκείνες τις μέρες κάπως πώς είναι όταν πηγαίναμε παλιά 15 Αύγουστο Χαλκιδική. Ένα τέτοιο πράγμα. Οπότε λοιπόν, να σας πω ότι ο αποκλεισμός θα γίνει για 48 ώρες. καλό θα είναι να επιλέξουμε εναλλακτικούς δρόμους να κινηθούμε ή καλύτερο είναι να μην κινηθούμε καθόλου, να φύγουμε κατευθείαν προς το κέντρο όσοι διαμένουμε στο συγκεκριμένο σημείο, διότι η κίνηση θα είναι αρκετά αυξημένη. Βλέπουμε κατά καιρούς να κλείνουν οι δρόμοι για να δημιουργούνται έτσι τα έργα αυτά που από την άλλη, εντάξει, πρέπει να δημιουργηθούν. Βέβαια η ταλαιπωρία, δεν θα σας πω ψέματα, είναι μεγάλη και είναι αρκετή. Ελπίζουμε λοιπόν το έργο αυτό πραγματικά να δώσει άλλη πνοή στην πόλη μας, πραγματικά να μας βοηθήσει να ξεφύγουμε από την κατάσταση στους δρόμους της πόλης και να το έχουμε, να το θυμόμαστε όλο αυτό ως μια κακή ανάμνηση. Πάμε και μέχρι το Δήμο Παύλου Μελά. Πάμε λοιπόν, εκεί έχει δοθεί το πάρκο όπως γνωρίζετε. Οι άνθρωποι που διαμένετε και κοντά νομίζω ότι το χαίρεστε και το χαίρεστε και αρκετά το συγκεκριμένο σημείο, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο, έχει γίνει. Είχαμε και ένα θέμα με το Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού, διότι είναι ένα μουσείο που πρέπει να γίνει, πρέπει να αναδειχθεί ο ρόλος των Ελλήνων προσφύγων. Έτσι λοιπόν, το μουσείο θα αναδεικνύει την τεράστια προσφορά ακριβώς των Ελλήνων προσφύγων που ήρθαν και συνέφεραν τα μέγιστα στην μουσική. Ας μην ξεχνάμε ότι η ρεμπέτικη είναι ουσιαστικά μία μετεξέλιξη της παραδοσιακής σμυρναϊκής και μικρασιάτικης μουσικής στην οικονομία και στην πολιτιστική φυσιογνωμία της σύγχρονης Ελλάδας. Βέβαια, υπήρχε ένα πρόβλημα όσον αφορά στον ανάδοχο. Έτσι λοιπόν, μετά τις αρχαιότητες του μετρό και που υπάρχει ήδη το σχετικό μουσείο, θα δούμε τελικά και το μουσείο αυτό του προσφυγικού ελληνισμού. Ο χώρος που θα φιλοξενήσει το μουσείο αυτό είναι δύο κτίρια, τα οποία είναι ήδη περιφραγμένα. Εκτιμάται από τον Σεπτέμβριο να ξεκινήσουν εντατικά οι εργασίες, διότι βρέθηκε προσωρινός ανάδοχος και αυτή είναι η είδηση. Τα κτίρια αυτά κατασκευάστηκαν μεταξύ του 1895 και του 1905 από μέλη του στρατονισμού και όσον αφορά στην μελέτη για την φιλοξενία του συγκεκριμένου μουσείου, αυτή περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του ισογείου κτιρίου Β4, το οποίο θα στεγάσει και την έκθεση του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού σε έναν ενιαίο χώρο που καλύπτει σχεδόν στο σύνολο του κτιρίου. Θα δούμε λοιπόν πράγματα που χρησιμοποιούσαν οι πρόσφυγες και προϊόντα καθημερινής χρήσης, θα αναδεικνύεται η συμβολή τους σε όλα, γιατί η συμβολή των Ελλήνων της Μικράς Ασίας ήταν πραγματικά σπουδαία. Πραγματικά σπουδαία και πρέπει να τιμηθούν οι Έλληνες αυτοί για το πώς ήρθαν, με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Σημαντικό λοιπόν το ότι θα έχουμε το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού. Πολύ σημαντικό επίσης ότι θα έχουμε και ανακαινισμένο ένα κόσμημα της πόλης μας. Η Θεσσαλονίκη είναι γεμάτη κοσμήματα, κοσμήματα από τα οποία περνάμε πολλές φορές, περνάμε από εκεί και ούτε καν τους δίνουμε την σημασία ή την αξία που τους πρέπει. Είναι και λίγο λογικό, διότι καθώς περνάμε από εκεί είναι λογικό το να τα θεωρούμε δεδομένα. Αναφέρομαι στα λουτρά Μπέιχαμα, τα λουτρά τα οποία ήταν γνωστά ως τα λουτρά ο Παράδεισος. Είναι το πρώτο και το μεγαλύτερο οθωμανικό λουτρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο σήμερα εγγενιάζεται όσον αφορά στην αποκατάστασή του. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν σήμερα, 24 Ιουνίου, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Το έργο λέγεται Αποκατάσταση του λουτρού Μπέιχαμα, λουτρά Παράδεισος. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν στις 7.30 ώρα το απόγευμα, είναι ανοιχτά για όλους. Μπορείτε και εσείς να επισκεφτείτε. Μετά λοιπόν από τις εκτεταμένες εργασίες που ξεκίνησαν το 2022, το μνημείο παραδίδεται ξανά στο κοινό. Βρίσκεται φυσικά στην οδό Εγνατίας, εκεί στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Θέλω να σας πω ότι λειτουργούσαν τα λουτρά αυτά τα συγκεκριμένα πραγματικά ως λουτρά. Δηλαδή η γιαγιά μου έλεγε ότι όταν παντρεύτηκε με τον παππού μου είχε πάει στα συγκεκριμένα λουτρά για τις παροχές σπα της εποχής. Να σας πω ότι χτίστηκε το 1444 το Μπέιχαμάμ από τον Σουλτάνο τον Μουράτ τον Δεύτερο, μόλις 14 χρόνια δηλαδή μετά την κατάληψη της πόλης από τους Οθωμανούς. Λειτουργούσε ξεχωριστά για άντρες και γυναίκες, με την είσοδο των ανδρών να είναι στην πλευρά εκεί που βλέπει την Εγνατία και των γυναικών σε ένα πιο διακριτικό σημείο, στη βόρεια πλευρά. Ακολουθεί την κλασική διάταξη που έχουν όλα τα λουτρά, τα σπάτα, χαπάμε όπως θέλετε πείτε τα πλέον, έχει την κρύα, τα αποδυτήρια, την χλιαρή και την ζεστή και είναι διακοσμημένο με υπέροχους διακόσμους. Έτσι λοιπόν το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, έγινε η στατική του ενίσχυση, έγινε ο καθαρισμός και η συντήρησή του, επομένως θα είναι επισκέψιμο για τον κόσμο. Μ' αρέσει να τα βλέπουμε τα μνημεία αυτά της πόλης μας. Μ' αρέσει έτσι να μαθαίνουμε και πράγματα που δεν ξέρουμε για τα μνημεία αυτά, για να γνωρίζουμε τη Θεσσαλονίκη μας ακόμα καλύτερα. Είναι όμορφο να τη γνωρίζουμε την Θεσσαλονίκη μας καλύτερα και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό να συμβαίνει. Και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που ίσως δεν ξέρετε για τον Μπέιχαμαμ, είναι ότι χτίστηκε με υλικά από 7 βυζαντινές εκκλησίες. Οι Οθωμανοί χρησιμοποίησαν μάρμαρα, κίονες και δομικά υλικά από κατεστραμμένους ναούς της Θεσσαλονίκης. Διέθετε και σουλτανικό διαμέρισμα, δηλαδή ήταν ένας ξεχωριστός απομονωμένος χώρος γιατί ερχόταν ο ίδιος ο Σουλτάνος, ο Μουράτο Δεύτερος. Είχε την τεχνολογία του ενδοδαπέδιου κλιματισμού, παρακαλώ, διότι ο ζεστός αέρας από την δεξαμενή δεν ζέστανε μόνο το πάτωμα, αλλά κυκλοφορούσε μέσα από ειδικούς πύλινους σωλήνες, ενώ οι μικρές τρύπες, οι οφθαλμοί στους θρούλους, δεν ήταν απλά διακοσμητικές, ήταν καλυμμένες με ειδικά γυαλιά για να παγιδεύουν το φως του ηλίου και να δημιουργούν έτσι την ατμόσφαιρα το ότι βρίσκεσαι κάτω από τον έναστρο ουρανό. Πλέον το μνημείο αυτό θα είναι επισκέψιμο για το κοινό της Θεσσαλονίκης, για τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης, για να μπορέσουν να γνωρίσουν έτσι και την βυζαντινή πλευρά. Θα είναι επισκέψιμο, μπορείτε σήμερα από τις 7.30 να το δείτε και στην συνέχεια θα υπάρχει σταθερό ωράριο για το οποίο θα ενημερωθούμε από την εφορία αρχαιοτήτων, θα ενημερώσουμε και εσάς για να μπορείτε να επισκέπτεστε το υπέροχο αυτό μνημείο που έχουμε στην πόλη μας. Έχουμε όμως και πολλές και πολύ ωραίες συναυλίες. Για παράδειγμα, ο Γιώργος Αλκαίος, ο αγαπημένος Γιώργος Αλκαίος, έρχεται στην πόλη μας, έρχεται στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών για να μας χαρίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Με 12 μουσικούς θα είναι επισκηνής ο Γιώργος Αλκαίος. Γιώργος Αλκαίος, 360 πύρες είναι ο τίτλος της συγκεκριμένης συναυλίας. 2 Ιουλίου λοιπόν, στις 9.30 το βράδυ. Είναι σίγουρο ότι θα περάσετε πάρα πολύ όμορφο. Ο Γιώργος Αλκαίος μας έχει λείψει, έχει αυτή την ενέργειά του, την μοναδική, την πολύ πολύ ξεχωριστή που σίγουρα χαιρόμαστε πάρα πολύ να τον απολαμβάνουμε. Και έτσι αν σήμερα το βράδυ θέλετε να κάνετε κάτι, να δείτε μια όμορφη θεατρική παράσταση, τότε λοιπόν τι θα λέγατε να κάνουμε όλοι μαζί group festival. Group festival, σας είπα, ναι, group therapy εννοούσα, καταλαβαίνετε. Group therapy λοιπόν, αυτό είναι ο τίτλος μιας θεατρικής παράστασης η οποία αγαπήθηκε πάρα πολύ από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ανεβαίνει, είναι οι τελευταίες της παραστάσεις και ουσιαστικά θα δείτε πράγματα τα οποία είναι λίγο πολύ γνωστά, διότι συναντιούνται κάποιοι άνθρωποι στο φουαγέ ενός ψυχολόγου λίγο πριν την συνεδρία. Και εκεί λοιπόν βλέπουμε ανθρώπους που λίγο πολύ γνωρίζουμε, που έχουν έτσι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που βλέπουμε στους φίλους μας, στους γνωστούς μας, στους συγγενείς μας. Είναι οι τελευταίες παραστάσεις, έχει πάρει παράταση το έργο το συγκεκριμένο του Λευτέρη του Πλασκασοβίτη. Σήμερα Τετάρτη στις 7 μπορείτε να το απολαύσετε. Την Πέμπτη στις 9, την Παρασκευή στις 9, το Σάββατο διπλή στις 6 και στις 9 και Κυριακή στις 7.30. Κυριακή είναι η τελευταία παράσταση, να σας πω. Υπάρχει γενική είσοδο στα 13 ευρώ, η λαϊκή παράσταση της Πέμπτης στα 11 ευρώ και φυσικά τα μειωμένα τα οποία κοστίζουν 9 ευρώ, προπόληση μέσα από το more.com, γιατί είναι σίγουρο ότι είναι μια παράσταση που θα σας κάνει να γελάσετε πραγματικά και να σκεφτείτε κιόλας και πράγματα, να σκεφτείτε πράγματα που ενδεχομένως λίγο πολύ όλοι βλέπουμε, όλοι αναγνωρίζουμε στους εαυτούς μας. Και έτσι να βάλουμε και λίγο χρώμα στην ημέρα μας, γιατί θέλω να σας πω ότι η μέρα με τα χρώματα έρχεται και πάλι. Τι ωραία μέρα αυτή με τα χρώματα, τι ωραία να βάζουμε έτσι χρώμα στη ζωή μας. Δηλαδή πώς μου αρέσει, σκεφτείτε πόσο διαφορετικά θα ήταν αν ήταν όλα μουντά, δεν θα είχε νόημα. Ενώ σκεφτείτε να βάλουμε έτσι χρώματα έντονα, χρώματα δυνατά, χρώματα κόκκινο, κίτρινο, μπλε, πράσινο, όλα τα χρώματα. Η μέρα με τα χρώματα λοιπόν επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για 12η χρονιά, έχει γίνει θεσμός πραγματικά. Τετάρτη 1 Ιουλίου θα συμβεί, είναι το πολύχρωμο αυτό beach party που στείνεται στην πλάζ της Αρετσούς. Οι πόρτες ανοίγουν στις 4 η ώρα, είναι για τα μικρά τα παιδάκια. Η πρώτη ρήψη γίνεται νωρίς το απόγευμα και είναι για παιδάκια ηλικίας 2 έως 10 ετών, ενώ οι ρήψεις των χρωμάτων θα γίνονται κάθε 30 λεπτά και στη συνέχεια θα γίνει και το θα γίνει και το μεγάλο πάρτι. Να σας πω ότι την παρουσίαση την κάνει ο Τζίο Κάι, ο γνωστός Τζίο, τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από το Survivor. Η τιμή εισόδου ξεκινά από τα 12 ευρώ. Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσα από το Come Together και αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να φορέσετε ένα λευκό μπλουζάκι ή και μαγιό. Για να γράψετε, να γράψουν καλύτερα τα χρώματα πάνω, καταλαβαίνετε ότι εάν τυχόν βάλεις το μπλουζάκι αυτό, γράφουν καλύτερα τα χρώματα όπως και να το κάνουμε. Και θέλουμε πάρα πολύ να γίνουμε έτσι πολύχρωμοι, να βάλουμε το χρώμα στη ζωή μας, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο μας αρέσει πραγματικά και μας αρέσει και πάρα πάρα πολύ. Αυτά που συμβαίνουν λοιπόν στην Θεσσαλονίκη είναι ότι μπαίνει σιγά σιγά η πόλη μας σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Όλοι μπαίνουμε σε πιο χαλαρούς ρυθμούς εδώ που τα λέμε. Όλοι αισθανόμαστε κάπως διαφορετικά και θα ήθελα έτσι όπως είμαστε να πάμε παρεούλα μέχρι την Βίλα Μορτόχ, μέχρι το υπέροχο αυτό κόσμημα που έχουμε στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Είδατε αυτό που λέγαμε και λίγο πριν, ότι έχουμε πάρα πολλά κτίρια τα οποία είναι κοσμήματα. Ένα από αυτό είναι η Βίλα Μορτόχ, η οποία βρίσκεται στην Βασιλίσσης Όλγας, στην Συνοικία των Εξοχών όπως την έλεγαν, στη Βασιλίσσης Όλγας 162 και στη συμβολή της με την Οδό Μαρτίου, αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα αρχιτεκτονικής. Χτίστηκε το 1905 από τον διάσημο Ελλήνα αρχιτέκτονα, τον Ξενοφόντα τον Παιονίδη, και αρχικά λειτουργήσε ως κατοικία του Οθωμανού Μέαρχου. Στην συνέχεια μεταβιβάστηκε στον πολύ γνωστό έμπορο της Θεσσαλονίκης, τον Σαμουήλ Μορντόχ, από τον οποίο πήρε και το όνομά της. Η Βίλα Μορντόχ λοιπόν θα φιλοξενήσει το Σαββατοκύριακο, την Παρασκευή που μας έρχεται, ένα φεστιβάλ από επτανησιακούς χορούς. Θα ακούσετε κατάδες, θα ακούσετε παραδοσιακά τραγούδια με την Ιόνια Χορευτική Ακαδημία και την Ιόνια Χοροδία. Όλο αυτό θα συμβεί όπως σας προανέφερα την Παρασκευή στις 8 η ώρα το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα πολύ όμορφο σημείο της πόλης μας. Για να περάσετε πολύ όμορφα και να διασκεδάσετε, να ακούσετε τις μελωδίες, γιατί το καλοκαίρι και οι μελωδίες σίγουρα πάνε μαζί, το καλοκαίρι και οι μουσικές σίγουρα πάνε μαζί και το καλοκαίρι πάει και μαζί και με το οξυγόνο. Εργαστήρι Μπρέχτ, το οξυγόνο, θα πραγματοποιηθεί στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Δήμου Παύλου Μελάς, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλος Μελάς. Ξεκίνησαν λοιπόν ήδη οι δράσεις, έτσι, το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου έχουμε θεατρική παράσταση από την θεατρική ομάδα του Δήμου Παύλου Μελά που ανεβάζει Μπρέχτ στο κτίριο Χ, μάλιστα, στο πρώην στρατόπεδο, και το καλύτερο με ελεύθερη είσοδο για όλους. Έτσι λοιπόν, αν μείνετε εδώ στην Θεσσαλονίκη, να σας πω ότι θα μπορέσετε να απολαύσετε την πολύ όμορφη αυτή θεατρική παράσταση Μπρέχτ, το οξυγόνο, στο κτίριο Χ στις 9 η ώρα το βράδυ. Ωστόσο να σας πω ότι θα χρειαστεί μάλλον να κάνετε την προκράτηση των εισιτηριών σας, γιατί ενδεχομένως θα υπάρχει πάρα πολύς κόσμος, γιατί είναι ένα πάρα πολύ όμορφο σημείο της πόλης. Είναι η πρώτη εκδήλωση επί της ουσίας και να σας πω ότι το κτίριο Χ του πάρκου είναι από την είσοδο 1 του πάρκου, δηλαδή βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημαρχείο του Παύλου Μελά στη λεωφόρο Μήκη Θεοδωράκη. Η παράσταση βασίζεται σε κείμενα του κορυφαίου δραματουργού, του Μπέρτολτ Μπρέχτ, με κύρια αναφορά στα εμβληματικά έργα «Τρόμος και αθλειότητα» του Τρίτου Ράιχ. Έχει και έναν ιστορικό συμβολισμό, διότι ο χώρος έχει τεράστια φορτισμένη σημασία. Το πρώην στρατόπεδο χρησιμοποιήθηκε από τους Ναζί κατά την κατοχή ως χώρος εγκλεισμού και βασανιστήριων και εκτελέσεων. Το κτίριο Χ πλέον μεταμορφώνεται ως χώρος θεάτρου, χώρος ελεύθερης έκφρασης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να σας πω λοιπόν ότι μπορείτε να δείτε περισσότερα στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Παύλου Μελά, pavlosmelas.gr, εκεί θα δείτε και όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες. Ήρθε η ώρα τώρα να κάνουμε μια μικρή, πολύ πολύ πολύ μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης. Όταν θα επιστρέψω όμως δεν θα είμαι μόνη, αλλά θα έχω στην παρέα μας έναν εξαιρετικό μουσικό που θα μας ταξιδέψει έτσι μέσα από νότες, μέσα από μελωδίες. Θα μιλήσουμε μαζί του για τη μουσική, για τη δύναμη της μουσικής. Όλα αυτά θα συμβούν εφόσον κάνουμε πρώτα μια μικρή ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Flash 99,4. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
10: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
7: Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
12: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
13: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
14: Και ραδιοφωνικά.
13: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
14: Με τον Bubby Μπατσάρα.
13: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
14: Συντονιστείτε.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: τι να σας πω, δεν ξέρω πώς είναι να μοιράζεσαι τις σκέψεις σου με έναν ερημίτη. Ξέρω ότι είναι ένα υπέροχο, έτσι, ολόφρεσκο τραγούδι, το οποίο το αγαπούμε πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή, γιατί μιλάει στην καρδιά απευθείας και στο συναίσθημα, με την φρεσκάδα του, την ροκ δυναμική του, αλλά και την υπέροχη φωνή του υπέροχου κυρίου που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και είναι τόσο μεγάλη η χαρά μου αυτή. Θέλω να σας πω πριν έτσι σας τον συστήσω ότι ήταν λίγο επεισοδιακή η συνέντευξή μας, διότι πρέπει να σας πω ότι έγραψα λάθος στην αρχή την μέρα της συνέντευξης. Ήταν για Δευτέρα, εγώ το είχα γράψει για Τρίτη. Χθες είχαμε ένα τεχνικό έκτακτο θέμα. Τελικά φτάσαμε στην Τετάρτη, τον ταλαιπώρησα λιγάκι, αλλά είναι ένας τόσο γλυκός άνθρωπος. Είναι ένας Ελληνοκύπριος, πολύ χαρισματικός τραγουδιστής. Ακούτε την υπέροχη φωνή του. Κιθαρίστας, τραγουδοποιός. Κατάγεται από την Λευκωσία της Μεγαλονήσου μας. Σπούδασε στην Αγγλία. Κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με τίτλο «Σταχνάρια του Ερημίτη». Ακούσαμε και τον Ερημίτη, και στον δίσκο του δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι συμμετέχουν πολύ καταξιωμένοι καλλιτέχνες όπως ο Μίλτος Πασχαλίδης και η Ρίτα Αντωνοπούλου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπά τη μουσική, είναι ένα με την μουσική, είναι ένα παιδί νέο που έχει να μας δώσει πάρα πολλά ακόμα, αλλά έτσι αν κρίνουμε από όλα αυτά τα οποία μας έχει προσφέρει, από όλα τα συναισθήματα που μας έχει χαρίσει, τότε ο Μάκη Αντωνίου είναι σίγουρο ότι θα μας ταξιδεύει χρόνια και χρόνια πολλά. Καλησπέρα Μάκη, καλώς όρισες, επιτέλους θα πω εγώ, στην παρέα μας, από μένα το επιτέλους.
1: Επιτέλους τα βρήκαμε, ναι, καλησπέρα σας και στους ακροατές σου. Και σε ευχαριστώ για τα πάρα πολύ όμως παλόγια.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ και σε ευχαριστώ για την υπομονή σου, γιατί όπως είπα και στον κόσμο, σε ταλαιπώρησα. Αρχικά είχα γράψει εγώ λάθος τη μέρα της συνέντευξης. Χθες είχαμε ένα έκτακτο τεχνικό πρόβλημα. Οπότε σε έχω επιτέλους εδώ και είναι πολύ μεγάλη η χαρά μου. Μα και να γυρίσουμε έτσι, να ξεκινήσουμε από τη Λευκωσία, έτσι, πίσω στον χρόνο.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ήρθα την πρώτη φορά σε επαφή με κιθάρα όταν ήμουν 12 ή 13, και από τότε νομίζω ένα γίναμε. Ένα γίναμε κοινικά με την κιθάρα. Δεν μπορώ να την αποχωριστώ καθόλου, δυσκολεύομαι.
0: Άρα εκφράζεσαι με την κιθάρα και δημιουργείς πάνω σε αυτήν και λες με αυτήν πράγματα τα οποία δεν μπορείς να πεις κανονικά.
1: Σίγουρα ναι, τουλάχιστον την ώρα του live μπορώ και κατεβάζω κουστίνες.
0: Πολύ.
1: Είναι μαγική στιγμή, ναι.
0: Τώρα θα σε βάλω έτσι να θυμηθείς μια ιδιαιτέρως μαγική στιγμή που έχεις ζήσει, μια στιγμή έτσι που ξεχωρίζεις, ίσως από το πρώτο σου live, ίσως από κάποια στιγμή που σε συγκίνησε παραπάνω.
1: Την πρώτη φορά που κατάλαβα πόσο σπουδαία είναι η μουσική ήταν όταν τραγούδησα ένα βράδυ τα Διόδια σε ένα μαχαζί στην Κακοπετριά. Και ξαφνικά μια κοπέλα που καθόταν μπροστά μου ξέσπασε σε κλάματα. Οπότε ήταν πάρα πολύ συνταραχτικό. Απλά με έναν τραγούδι καταλαβαίνεις πόσο μπορείς να επηρεάσεις κάποιον άνθρωπο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω ότι η μουσική έχει μια τέτοια δύναμη, Μάκη, που εγώ δεν θα πω καν με ένα τραγούδι. Θα πω από τις πρώτες νότες, από τους πρώτους στίχους. Και ένα τραγούδι πάντα είναι γεμάτο συναισθήματα για μας, αναμνήσεις.
1: Έτσι είναι, ναι. Η κάθε νότα κουμπάει απευθείας στη ψυχή. Αυτό είναι το μαγικό της μουσικής, θα έλεγα.
0: Αν σου ζητήσω να μου πεις ένα τραγούδι των παιδικών σου χρόνων, αυτό που θυμάσαι πιο έντονα, που όταν κλείνεις τα μάτια θυμάται ο μικρός Μάκε εκεί στη Λευκωσία.
1: Δύσκολη ερώτηση. Κακές συνήθειες, θα έλεγα.
0: Μίλτος Πασχαλίδης.
1: Φυσικά.

0: Το θέλω. Τελείωσε, δεν θα πάει άλλο. Και φτάσαμε να ακούει ο Μίλτος το κομμάτι, να του αρέσει και το τραγούδι και η ερμηνεία. Και όταν βρεθήκαμε για πρώτη φορά από κοντά, είπαμε να το πούμε το έτσι. Και ναι, έτσι και έγινε.
1: Το συνέστημα αυτό το να τραγουδάς με τον αγαπημένο τραγουδιστή των παιδικών σου χρόνων?
0: Μαγικό. Δεν ξέρω αν πραγματικά το έζησα αυτό το πράγμα, δεν ήταν όνειρο. Ήταν απίστευτη στιγμή. Πανέμορφο. Περίμενα ότι θα με κατακλείσει έναν άγχος, όμως το αντίθετο βγήκε, πιστεύω. Είχα λίγο άγχος, εννοείται, αλλά το έζησα.
1: Και όχι μόνο το έζησες, είναι καταγεγραμμένο στον δίσκο σου, τον ολόφρεσκο, στα Χνάρια του Ερημίτη, ο Μύθος της Γοργόνας, θα το ακούσουμε και σε πολύ λίγο. Αν θέλω έτσι να μοιραστείς μαζί μας, τι κρατάς από την συνάντηση αυτή με τον Μίλτο Πασχαλίδη? Αν σου έδωσε κάποια συμβουλή, κάτι που σου είπε, έτσι, που άλλαξε τη σκέψη σου ή που σε έκανε να συνειδητοποιήσεις πράγματα?
0: Κοίτα, ίσως να με... Δεν ξέρω αν ακούγεται καλό ή κακό. Κάπως τον απομυθοποίησα και ένιωσα πάρα πολύ όμορφα. Που ακόμη το θαυμάζω περισσότερο από ότι το θαύμαζα πριν. Απλώς ένιωσα ότι ήταν άνθρωπος και αυτό που μου έμεινε από το στούντιο ήταν ότι σε κάποια φάση βρήκαμε έναν κόλλημα. Θέλαμε να βάλουμε δύο ρεφρέν, αλλά έναν είχε γραφτεί στο τέλος. Και βλέπω πάνω από το τραγούδι σκημένους τον Γρηγόρη Μπολίζο πάνω στο πιάνο και πίσω τον Μίλτον Πασχαλίδη και τον Θήμιο Παπαδόπουλο, δύο άνθρωπους τους οποίους θαυμάζω από πάρα πολύ μικρός, να ασχολούνται για ένα κομμάτι το οποίο θα ήταν στο δικό μου δίσκο. Αυτό μου έμεινε. Αυτή την εικόνα έχω από εκείνη τη μέρα.
1: Και το ακούμε και όλο στο υπέροχο του έτο έτσι από κάτω. Και από παιδί φοβόμουν μην βγει αληθινό, λέει ένας από τους πρώτους στίχους του Μύθου της Γοργόνας. Εσύ παιδί, πίστευες όλα αυτά που θα ζήσεις ή ξεπέρασαν ακόμα και τα πιο τρελά σου όνειρα ή το πίστευες μέσα σου? Γιατί ξέρεις, ακούμε ανθρώπους που λένε το πίστευα, το βλέπα, το ρομαντιζόμουν ότι θα συμβεί αυτό.
0: Το ήθελα. Τώρα αν μου έλεγες θα το κάνεις και θες να σου πω 100% αν το πιστεύω, όχι. Αλλά το ήθελα πάρα πολύ. Αυτόν ήθελα. Ναι. Το κατάφερα. Και σιγά σιγά ελπίζω ότι θα ξεκινήσουμε να κάνουμε λίγα live στην Ελλάδα.
1: Ναι, πρέπει να μας έρθετε. Δεν το συζητάω και Θεσσαλονίκη, έτσι. Δεν το συζητάω αυτό.
0: Και Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Αγαπάμε Θεσσαλονίκη.
1: Εννοείται, εννοείται. Πάντα έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με την Μεγαλεόνισσο η Θεσσαλονίκη. Μα και τι είναι για σένα μουσική?
0: Μουσική τα πάντα. Ψυχοθεραπεία, έρωτας, θάνατος. Τα πάντα, τα πάντα. Είναι τα πάντα. Ό,τι ζήσεις, έχεις ένα τραγούδι να το συνδυάσεις μαζί του. Ένα κομμάτι το οποίο θα σε στηρίζει, ένα κομμάτι το οποίο θα είναι δίπλα σου.
1: Το κομμάτι το οποίο είναι για σένα δίπλα σου αυτές τις μέρες, αυτό που πιάνεις τον εαυτό σου να το σιγοτραγουδάς, είτε είναι δικό σου είτε κάποιο άλλο κομμάτι?
0: Τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε και με τη Θεσσαλονίκη τώρα, αλλά ναι, τη Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει.
0: Έχω τώρα το δίσκο του Εμπάρκο μου, όταν το ξανακάνε ο Μικρούτσικος μαζί με τον Πασχαλίδη και τον Θηβαίο.
1: Ναι.
0: Α, συγγνώμη, δεν είναι μέσα. Συγγνώμη, λάθος είπα. Το Κακοήθης Μελάνωμα.
1: Εντάξει, ήταν φοβερές στιγμές και ο Θάνος Μικρούτσικος, θυμάμαι ότι ήταν η τελευταία συναυλία που έμελε τελικά να δώσει εδώ στη Θεσσαλονίκη και είχα τη χάρα να είμαι μέσα σε αυτήν και νομίζω ότι πόσο πολύ μας λείπει αυτός ο επίσης μαγικός άνθρωπος που ήταν καθόν στο πιάνο, ήταν μαγικό αυτό που έκανε. Έχετε αυτή τη δύναμη εσείς η μουσική.
0: Και εύχομαι και το ελπίζω πραγματικά να γεννηθούν κι άλλοι Μικρούτσικοι. Αν μπορώ να πω αυτήν την κουβέντα. Χρειαζόμαστε τέτοιους μουσικούς.
1: Εγώ πιστεύω ότι χωρίς υπερβολή, όλοι εσείς τα νέα παιδιά, όλοι εσείς οι νέοι μουσικοί, έχετε έτσι αυτήν την φλόγα. Και είμαι σίγουρη ότι έχουμε να ελπίζουμε και να ονειρευόμαστε πολλά ακόμα για τη μουσική στη χώρα μας.
0: Μακάρι να είμαστε εντάξει.
1: Πραγματικά. Πραγματικά το πιστεύω αυτό. Θέλεις έτσι να μοιραστείς μαζί μας την πιο έντονη στιγμή που κάθεσαι και δημιουργείς κάτι για σένα χωρίς να αποκαλύψεις πράγματα που δεν θέλεις? τη στιγμή αυτή που κάτι που δεν μπορούσες, επειδή πολλές φορές είπες κάτι που δεν μπορείς να πεις με λόγια, το λες μέσα από την κιθάρα σου. Μια τέτοια στιγμή δυνατή για σένα.

0: που δημιουργώ δικά μου τραγούδια, εννοείς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω ότι την έχω ακόμη. Είχα στο Αγγελούδι, είχα έτσι έναν πολύ έντονο συναίσθημα και το έγραψα πριν λίγα χρόνια. Αλλά έντονο με τον τρόπο που το λες, αλλά όχι σε δημιουργία, είναι όταν τραγουδάω live, όταν είμαι σε μαχαζί. Δηλαδή κάθε κομμάτι το νιώθω, κάθε κομμάτι μπαίνω σε καινούργια ιστορία. Νιώθω σαν να είμαι ηθοποιός εκείνη την ώρα. Δηλαδή ό,τι λέει το κομμάτι προσπαθώ να το βιώνω όσο πιο πολύ μπορώ.
1: Έχει τύχει.
0: Οπότε αν τα κάνει όλα έντονα.
1: Σίγουρα και καταλαβαίνω πόσο πολύ αγαπάς και την επαφή με τον κόσμο. Έχει τύχει ποτέ, Μάκη, κάποια στιγμή να ήταν τόσο έντονο το συναίσθημα που να σε παρασύρε παραπάνω, να σε παρέσυρε παραπάνω από ό,τι θα ήθελες?
0: Ναι, αρκετές φορές, ναι. Ξεφεύγεις.
1: Είναι πολύ
0: ωραίο. Αλλά αυτό είναι το ωραίο.
1: Αυτό είναι το ωραίο, γιατί η μουσική είναι συναίσθημα.
0: Έτσι ακριβώς, ναι.
1: Αν δεν είναι συναίσθημα η μουσική και αν δεν παρασύρεται και ο ερμηνευτής, ο δημιουργός από το συναίσθημα αυτό, και η πιο όμορφη στιγμή έτσι που θυμάσαι, που αν κλείσεις τα μάτια σου, λες αυτή τη στιγμή από το live είναι η πρώτη που μου έρχεται.
0: Τελευταία στο live στο Σταυρό του Νότου, όταν είπαμε με τον Μύθο της Γοργόνας, με τον Μίλτο.
1: Εντάξει, είναι και ένα υπέροχο τραγούδι έτσι κι αλλιώς. Και μας έλεγες και λίγο πριν έτσι πόσο πολύ τον αγαπούσες, οπότε τον αγαπούσες από παιδί εννοώ και πλέον συναντιέστηκε μουσικά, οπότε το καταλαβαίνω απόλυτα. Και ξέρεις, τα θέλαμε πάρα πολύ έτσι να σας απολαύσουμε το έτος στη Θεσσαλονίκη και εγώ θα το πω.
0: Μακάρι να το πω.
1: θα το πω για να είσαι ακουστό.
0: Μακάρι να είσαι ακουστούν οι ευχές σου. Για μένα θα είναι τεράστια χαρά.
1: Και για μας να δεις. Τι ονειρεύεσαι για το δίσκο αυτό?
0: Τι ονειρεύομαι να αγγίξει όσο να αγγίξει εμάς το κάθε τραγούδι, ελπίζω να αγγίξει και τον ακροατή. Αυτό.
1: Είναι σίγουρο. Να μείνω λίγο στον μύθο της Γοργόνας. Υπάρχει κάποιος μύθος στον οποίο δεν πίστευες και βγήκε αληθινός?
0: Αυτό. Αυτό είναι ότι τραγούδισα με τον Πασχαλίδη. Θα έλεγα. Ναι. Αδικό τους άλλους εντωμεταξύ. Δεν το θέλω. Και με τη Ρίτα. Ήταν τεράστια χαρά που δέχτηκε να τραγουδήσουμε μαζί με το τραγούδι. Και η Κέλλη Βουδούρη ακριβώς το ίδιο.
1: Βέβαια.
0: Η Κέλλη Ομπιά είναι εξαιρετική ερμηνευτρία, εξαιρετική.
1: Είναι εξαιρετική η Κέλλη, μας έκανε επίσης και τη τιμή να μιλήσουμε επίσης εδώ. Θα είναι ωραίο να σας έχουμε όλους μαζί λοιπόν την επόμενη φορά, να μας κάνετε ένα τέτοιο ωραίο live και να είστε όλοι εδώ.
0: Όλοι μαζί.
1: Θέλω έτσι να σε πάω και στον ερημίτη. Ο ίδιος θεωρείς ότι γίνεσαι κάποιες φορές ερημίτης, το έχεις ανάγκη να είσαι ερημίτης για να δημιουργήσεις?
0: Ναι, θα μπορούσα να πω ότι χάνομαι, αλλά όχι από προσωπικής όπως ακούγεται. Μπαίνω μέσα στο τραγούδι, θέλω λίγο να το επεξεργαστώ, να νιώσω, να καταλάβω τι θέλει να πει αυτός που το έγραψε ή αν το έγραψα εγώ. Κρύβομαι στο τραγούδι, ναι. Και ήταν ο προάγγελος του δίσκου ερημίτης. Ήταν το πρώτο που κυκλοφορήσαμε.
1: Και αγαπήθηκε και πάρα πολύ. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι που το ακούσαμε στην αρχή, με αυτό ξεκινήσαμε. Αλήθεια, αν σε ρωτήσω με τι άλλο χαλαρώνεις, γιατί από ό,τι κατάλαβα με τη μουσική ερωτεύεσαι, με τη μουσική εξορκίζεις το φόβο του θανάτου, με τη μουσική ζεις μεγάλες στιγμές, με τη μουσική ταξιδεύεις. Υπάρχει κάτι άλλο έτσι που σε χαλαρώνει εκτός από τη μουσική?
0: Μ' αρέσει να βλέπω τη θάλασσα.
1: Α, νομίζω εντάξει, μουσική και θάλασσα πάνε μαζί.
0: Ναι, πάνε παρέα, ναι.
1: Πάνε παρέα, μουσική και θάλασσα νομίζω ότι πάνε μαζί. Μάκια, σχέδια για το καλοκαίρι? Ετοιμάζεις κάποια live στην Κύπρο, στην Αθήνα?
0: Έχουμε τα live που είναι προγραμματισμένα τώρα με κάθε τρίτη στο ότι να είναι στη Λίτρας, σε μια μπάραδο εκεί κοντά. Ανεβάζω στα social media ό,τι καινούριο προκύπτει και σχεδιάζουμε Οκτώβρη ή Σεπτέμβρη να κάνουμε μια παρουσίαση του δίσκου. Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
1: Αυτό θα είναι εξαιρετικό. Γράψτε και Θεσσαλονίκη, ναι, μας ξεχάσετε.
0: Όχι, δεν θα σας ξεχάσουμε. Αν καταφέρουμε τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο, θα στούμε και Θεσσαλονίκη. Ναι.
1: Θα είναι πολύ όμορφο, πραγματικά. Τι να σου ευχηθώ για το καλοκαίρι αυτό. Να συναντήσεις μια Γοργόνα, ίσως.
0: Ό,τι θες μπορείς να μας κοιτήσεις. Να ακουστούν τα τραγούδια. Να ακουστούν και να αγαπηθούν τα τραγούδια. Αυτό.
1: Σου ευχούμε να μας ταξιδεύουν που τα τραγούδια σου πολύ πολύ ακόμα και να συνδέσουμε τα τραγούδια σου με πολλές αναμνήσεις.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσένα ό,τι καλύτερο και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ, Μάκη Αντωνίου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας φυσικά με χαρά και διαζώσεις όταν θα μας έρθεις με το καλό εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη.
0: Στο επανειδήν τότε.
1: Στο επανειδήν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
0: Εγώ, καλή σας συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Αυτός λοιπόν είναι ο μύθος της Γοργόνας, το ντουέτο του Μάκη Αντωνίου με τον Μίλτο Πασχαλίδη, πολύ όμορφο πραγματικά τραγούδι. Έτσι για να ταξιδέψουμε στα κύματα, να ταξιδέψουμε στη θάλασσα, όπως και να το κάνουμε, μας αρέσει να ταξιδεύουμε στη θάλασσα. Δεν υπάρχει και τίποτα ομορφότερο από το να βλέπεις τη θάλασσα, θα συμφωνήσω πάρα πολύ σε αυτό. Για να πάμε στα νέα της επικαιρότητας και στις τελευταίες εξελίξεις τις οποίες έχουμε. Έχουμε κατάληψη στο ΕΚΕΘ για τα προσφυγικά στην Αθήνα και τους απεργούς πείνες. Περίπου 40 άτομα προχώρησαν στην κατάληψη του εργατοϋπαλληλικού κέντρου της πόλης μας πριν από περίπου 15 λεπτά της ώρας. Στην κατάληψη του κτηρίου του εργατοϋπαλληλικού κέντρου της Θεσσαλονίκης προχώρησαν μέλη από την συλλογικότητα που στηρίζουν τον αγώνα των απεργών πείνας των προσφυγικών στην Λεωφόρο Μεγάλος Αλεξάνδρας στην Αθήνα. Τα προσφυγικά από τον Ιούνιο του 2025 για άλλη μια φορά απειλούνται με εκένωση, αναφέρουν στη σχετική τους ανακοίνωση οι συλλογικότητες, τονίζοντας ότι δεν θα αφήσουν τίποτα έρμεο στις ορέξεις των κανιβάλων εξουσιαστών στους ανθρώπους. Αυτά αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Να πούμε ότι τα προσφυγικά της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρας είναι μια ιστορική προσφυγική γειτονιά που βρίσκεται ανάμεσα στην Γαδά και στο εφετείο Αθηνών. Στα διάφορα οικοδομικά μπλόκα που την συγκροτούν κατοικούν περίπου 400 άνθρωποι. Να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί. Γίνεται μια απεργία πείνας γιατί έχει βγει μια σχετική απόφαση η οποία αφορά στην εκένωση του συγκεκριμένου οικισμού. Υπάρχει αντίδραση αυτή με την κατάληψη του εργατοϋπαλληλικού κέντρου της πόλης μας από τους ανθρώπους που στηρίζουν τους απεργούς πείνας, γιατί ήδη γίνεται μια σχετική απεργία πείνας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάμε και μέχρι το Δήμο Καλαμαριάς, γιατί εκεί υπάρχει ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό. Υπάρχουν καταγγελίες για καταστροφές και εκριζώσεις δέντρων και φυτών. Πραγματικά δηλαδή, ποιος άνθρωπος καταστρέφει ένα φυτό? Ο Δήμος Καλαμαριάς έχει απευθύνει σχετική έκκληση προς τους πολίτες να προστατεύσουν τις φυτεύσεις και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι αυτονόητο. Δηλαδή, το πράσινο δίνει ζωή, το πράσινο δίνει χαρά. Δυστυχώς υπήρξαν δέντρα τα οποία ξεριζώθηκαν, καταστράφηκαν. Ο Δήμος έβγαλε μία ανακοίνωση που λέει το αυτονόητο, ότι κάθε δέντρο που τοποθετείται είναι μία επένδυση στο μέλλον και κάνει πιο πράσινη την πόλη μας. Ας ελπίσουμε ότι, δεν ξέρω, δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο, αν και θέλω να σας πω ότι πραγματικά μου κάνει πολύ πολύ μεγάλη εντύπωση κάτι τέτοιο. Μου κάνει πραγματικά εντύπωση όλο αυτό. Πάμε λίγο να δούμε και το τι συμβαίνει με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι να σας πω, εγώ σας λέω ότι βιώνω πρωτόγονες καταστάσεις. Ειλικρινά, κάτι τέτοιο δεν περίμενα ποτέ ότι μπορεί να συμβεί σε ένα ευνομούμενο κράτος, να αποκλείουν την είσοδο σε δημοσιογράφο γιατί δεν τους άρεσε το γεγονός ότι διαμαρτυρήθηκε για συμπεριφορά συγκεκριμένη. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες, όταν γινόμαστε αποδέκτες βίας, πρέπει να διαμαρτυρόμαστε, και φυσικά νομίζω ότι επειδή κάτι τέτοιο είναι αντισυνταγματικό, εννοείται ότι έχω και την υποχρέωση να κινηθώ και ως πολίτης και ως δημοσιογράφος γύρω από αυτό το θέμα. Έχουμε τώρα την εξέλιξη με την Οργανωτική Επιτροπή του Δημοψηφίσματος. Φοβόμαστε για το χειρότερο, λέει η Επιτροπή. Συνέντευξη τύπου για τις εξελίξεις σχετικά με το θέμα της Διεθνούς Έκθεσης πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Και έτσι λοιπόν τις ανησυχίες των πολιτών που στηρίζουν ένα πράσινο μέλλον για την ΔΕΘ μετέφεραν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η πόλη ανησυχεί για εισπρακτικές λογικές του υπερταμείου το οποίο δύο φορές στο παρελθόν επιχείρησε να πουλήσει το αφουλέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ανέφερε η Οργανωτική Επιτροπή. Γι' αυτό είναι αυξημένες οι ευθύνες του Δημάρχου για την υπόσχεσή του για 120 στρέμματα Μητροπολιτικό Πάρκο, ένα σημαντικό θεσμικό αντίβαρο που θα δυσκόλευε το real estate. Ήταν το δημοψήφισμα που η διοίκηση του Δήμου και η κυβέρνηση επιχείρησαν να εξουδετερώσουν, τόνισαν οι εκπρόσωποι της Οργανωτικής Επιτροπής στη συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο. Μίλησαν σχετικά με τις εξελίξεις ο κύριος Μιχάλης Τρεμόπουλος, ο κύριος Νίκος Νικησιάνης, η Δημοτική Σύμβουλη, η δικηγόρος κυρία Έλλη Μέλιου και σε βίντεο η ομότιμη καθηγήτρια της Νομικής Σχολής, η κυρία Ιφηγένεια Καμτσίδου. Ο κύριος Τρεμόπουλος τόνισε ότι η Οργανωτική Επιτροπή υπερασπίζεται το τοπικό δημοψήφισμα ως γνήσιο δημοκρατικό θεσμό, ενώ ο κύριος Νίκος Νικησιάνης υπογράμμισε ότι η σημερινή συνέντευξη γίνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της Οργανωτικής Επιτροπής να ενημερώσει την πόλη για όλες τις εξελίξεις γύρω από τα μεγάλα θέματα και το κίνημα της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης. Η κυρία Έλλη Μέλιου, πληρεξούσια δικηγόρος της Οργανωτικής Επιτροπής, επέλεξε να εξαντλήσει κάθε νομικό μέσο για το λόγο αυτό προτού προσφύγει στα δικαστικά κατά της επίμαχης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που απέρριψε το αίτημα για δημοψήφισμα. Αξιοποίησε την προαιρετική δυνατότητα για διοικητικό έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αυτής. Έτσι, τον Απρίλιο του 2026 κατέθεσε την προσφυγή νομιμότητας ενώπιον της γραμματείας της αποκεντρωμένης διοίκησης, η οποία και απορρίφθηκε. Θα δούμε λοιπόν ποιες θα είναι οι εξελίξεις αυτές. Εγώ δεν σας κρύβω ότι με τρομάζει πάρα πολύ μία συμπεριφορά το να αποκλείονται συγκεκριμένοι πολίτες, συγκεκριμένοι δηλαδή, είναι άλλο να πούν ότι απαγορεύεται η στάθμευση σε οχήματα που δεν έχουν σήμα. Και άλλο είναι να δικαιούσε κάτι και να μην στο δίνουν γιατί λένε σε εσένα συγκεκριμένα, γιατί αντιτάχθηκες. Εγώ θεωρώ ότι όταν ένας άνθρωπος θίγεται, είναι φυσικά και συνταγματικό του δικαίωμα και δικαίωμα απέναντι στον εαυτό του να ζητά να αποκατασταθεί η συμπεριφορά αυτή. Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι και θέμα δικαιοσύνης και ενδεχομένως σας λέω να χρειαστεί να προσφύγω και εγώ για διαφορετικό θέμα από αυτήν της Οργανωτικής Επιτροπής στην δικαιοσύνη, αλλά σίγουρα για ένα θέμα το οποίο θίγει συνταγματικά δικαιώματα. Πείτε μου και σε εσάς αν έχετε κάποιο θέμα με την ΔΕΘ. Πείτε μου λοιπόν αν υπάρχει κάποιο θέμα και σε εσάς, αν σας φέρθηκαν με κάποιον άσχημο τρόπο. Εδώ είμαστε, μας βρίσκεται πάρα πολύ εύκολα και στο Viber και στα προσωπικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σοφία Αποστολίδου με PH3 με βρίσκεται. Μπορείτε να στείλετε επίσης μήνυμα και στο flashradio994@gmail.com. Στείλτε μας οτιδήποτε έχει συμβεί και σε εσάς. Πρέπει να το μοιραζόμαστε, πρέπει να τα αναφέρουμε, διότι πάνω απ' όλα εκείνο το οποίο μετράει και εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι το να υπάρχει και να σέβονται όλοι ανεξαρτήτως, είτε αυτή είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, είτε αυτοί είμαστε εμείς οι Έλληνες πολίτες, να σεβόμαστε την νομοθεσία και το Σύνταγμα. Και νομίζω ότι κανένας και κανένας φορέας δεν μπορεί να λειτουργεί πέρα και πάνω και πολύ περισσότερο καταλύοντας το Σύνταγμα της Ελλάδος. Αυτά νομίζω ότι είναι βασικά και απαραίτητα. Αυτονόητα θα έπρεπε να είναι. Δεν είναι δυνατό, δυστυχώς. Όπως δεν είναι αυτονόητο ότι δεν θα βρέξει σήμερα. Πάρτε ομπρελίτσα που κι αν πάτε, διότι προβλέπονται ασθενείς βροχές, οι οποίες θα ξεκινήσουν κάπου εκεί στις 9, θα ξυπνήσουμε αύριο με βροχή, θα συνεχιστεί η μέρα μας με πάρα πολύ ζέστη, με τον Κέλσιο να φτάνει στους 34 βαθμούς, ενώ την Παρασκευή θα έχουμε αραιή συννεφιά, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 27 έως 33 βαθμούς Κελσίου, όσο και το Σαββατοκύριακο ετοιμαστείτε για τα πρώτα 36-37 άρια. Ευτυχώς τουλάχιστον τώρα κάνει ζέστη τις μέρες του Σαββατοκύριακου και όχι όπως μας έκανε παλιά και έκανε ζέστες όταν ήμασταν μέσα στη βδομάδα και μέσα στο Σαββατοκύριακο έβρεχε. Κάπου εδώ έχει φτάσει η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Περνάει η ώρα, όταν είμαι μαζί σας περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Θα ήθελε να περνάει, να έχουμε πιο πολύ ώρα. Πάντα θα θέλω πιο πολύ ώρα έτσι και αλλιώς. Κάπου εδώ μας έχει φτάσει η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να σας πω για σήμερα την τελευταία καλησπέρα. Εδώ θα είμαστε και αύριο, φυσικά 5η 25 Ιουνίου, να φιλοσοφήσουμε ραδιοφωνικά. Από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου. Να μου είστε όλοι καλά και θέλω να θυμάστε ένα πράγμα. να χαμογελάτε στη ζωή. Να της κλείνετε το μάτι πονηρά και να τη χαμογελάτε πολύ πολύ πλατιά. Και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και εκείνη. Μέχρι αύριο στις 5, όταν θα φιλοσοφήσουμε ξανά ραδιοφωνικά, να μου είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους σας.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Flash 99,4.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Starray EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
11: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια more.com.
12: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
13: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
14: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
15: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά χωρίς ψυχή.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Πιάνω,
8: πιάλο,
7: βάζω, το κεφάλι,
8: κατεβάζω,
7: φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος, θα τα καταφέρω.
9: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
12: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
8: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

Οι εποχές περνάνε, αλλά οι αναμνήσεις μένουν. Τα πιο όμορφα ταξίδια δεν χρειάζεται να περιμένουν. Ό,τι κι αν το πλήρωμα του χρόνου δείξει, σε κάθε ευκαιρία η αγάπη θα κερδίσει.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
9: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια more.com.
10: Μείνετε συντονισμένοι στον Flas 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flas 99,4.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flas 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
13: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
14: 8 με 9 το πρωί,
13: στον Flas 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
15: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flas 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
16: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flas 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
17: Flas 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Δυο πιτσιρίκια οικογένεια, πέντε πιτσιρίκια παρέα, δεκά πιτσιρίκια το κρου ξεκινάει να γίνεται, χάσει καινούργια σημαία.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash, καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είναι Τετάρτη, είναι 24 του Ιούνιου. Είμαι ο Λάζαρος Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Η βροχούλα που μας χρώσει θα κάνει φίλοι μας ημετεωρολόγοι. Άρχισε πριν από λίγα λεπτά με ψηλόβροχο, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Μάγος δεν είμαι, μάντης δεν είμαι,

στους 24 αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αρκετά μεγάλη άνοδος αύριο, στους 32 θα φτάσει. Και μάλιστα θα συνεχιστεί η άνοδος θερμοκρασίας με γεωμετρική πρόοδο μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα ανεβαίνει. Μη σας σποϊλάρω τώρα τον καιρό, δεν χρειάζεται. Εξάλλου αυτές δεν είσαι όρο και ιδιαίτερα ασφαλής προβλέψεις, δηλαδή μια εβδομάδα μετά.

Γιώργης Πανάρετος βεβαίως στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές. Είναι κάτι το οποίο το έχω αφήσει τελείως πάνω του. Πάντως πρέπει να πούμε ότι δείχνει μια βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή από εκεί που ακούγαμε, ξέρω εγώ, Καρά και μετά ακούγαμε Σίλι Μπάσε, το μετριάσαμε λιγάκι. Το σπάσαμε έτσι με λίγο μπουζούκι στη μέση. Ε. Καλησπέρα σας κύριε Πανάρετε. Λοιπόν, άμεση κεντρικά συντονισμένη και διαπερισιακή παρέμβαση της κυβέρνησης και των αρμοδίων για την οριστική επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος στον άντυπο οικισμό Ρωμά στην περιοχή Τσαΐρια της Περαίας. Ζητάμε με κατεπίγουση επιστολή το Δήμαρχος Θερμαϊκού, ο Θόδωρος ο Τζέκος. Τον αναζητήσαμε νωρίτερα, δεν τον βρήκαμε, ενδεχομένως τον βρούμε αύριο. Ωστόσο, θα μιλήσουμε με Περαία σήμερα για το τι έγινε. Όπως αναφέρει τώρα η επιστολή του Δήμου, η ανεξέλεγκτη κατάσταση της περιβαλλοντικής και υγειονομικής υποβάθμισης που επικρατεί στην περιοχή σε συνδυασμό με την επικίνδυνη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές, καθιστούν σαφές ότι τα όρια διαχείρισης από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν προπολού εξαντληθεί. Αναδεικνύονται σοβαρότητα του θέματος, το οποίο απειλεί άμεσα τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια των πολιτών και την ομαλή λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η επιστολή του Δημάρχου απεστάλλει προς το Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού, τον Υφυπουργό Ιστορικών, την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, το Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης αρμόδιο για την Εθνική Στρατηγική Ένταξη στο Ρωμά. Ενώ κοινοποιήθηκε και στο Όμορο Δήμο Θέρμη, στις διοικήσεις πυροσβεστικής και αστυνομίας, στη Φράπορ Τελεάς και την Αρχή Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου του κινδύνου που ελοχεύει για την αεροπλοεία από τους τοξικούς καπνούς των ανεξέλεγκτων καύσεων. Το θυμόμαστε όλοι προχθές, τι έγινε στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, περίπου τέτοια ώρα. Όπως υπογραμμίζεται στο έγγραφο, η περιοχή στα διοικητικά όρια των Δήμων Θερμαϊκού και Θέρμης έχει μετατραπεί σε χώρο ανεξέλεγκτης αναπόθεσης και καύσης απορριμμάτων, πλαστικών και καλωδίων. Η πρόσφατη πυρκαγιά έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, κατοικίες και τη λειτουργικότητα του αεροδρομίου, αποδεικνύοντας ότι οι αποσπασματικές παρεμβάσεις, κατασβέσεις, προσωρινοί καθαρισμοί δεν επαρκούν. Απαιτείται, όπως αναφέρει η επιστολή, κεντρικός κυβερνητικός συντονισμός, καθώς η έκκληση τοξικών και καρκινογόνων ουσιών δημιουργεί συνθήκες σωρευτικής οικονομικής επιβάρυνσης για την ευρύτερη περιοχή. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων η κατεπίγουσα επιστολή από πλευράς του Θόδωρου Τζέκου, του Δημάρχου Θερμαϊκού. Τι έγινε, τι είπατε κύριε Πανέρετε? Τη διάβασα, λέει, πολύ γρήγορα, κανείς δεν κατάλαβε. Τι να κάνουμε κύριε Πανάρετε, 2 ώρες εκπομπή έχουμε, δεν έχουμε ένα 24ωρο, πρέπει να τα πισπεύδουμε. Ξέρω, είχα κοντζά με επιστολή να διαβάσω. Δεν διάβασα μια ανακοίνωση του Κουκουέ, ας πούμε.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, το οποίο εκδόθηκε σε βάρος του. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα και επειδή θα τα ακούσουμε και όλα, θα αναλύσουμε μετά.
1: Όχι τη δέχτηκα, ζήτησα την έγκριση της Επιτροπής.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
3: Γιατί εκείνη την περίοδο δεν έχετε άλλες αποδοχές.
1: Όχι, εγώ δεν έχω άλλη δουλειά. Έφυγα από
2: Επιτροπή.
1: Έφυγα από Επιτροπή.
3: Και είστε πώς ο έλεγχος στο πρόσωπό σας γίνεται επειδή υπάρχει αυτή η
1: έλεγχος. Δεν υπάρχει έλεγχος.
3: Υπάρχει
1: μια
3: συζήτηση.
1: Ακούστε με, ακούστε με. Υπάρχει μια συζήτηση γιατί πληρωνόταν. Ναι. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία Von der Leyen με υπογραφή της. Μου έστειλε χαρτί και μου λέει πολύ καλά θα κάνεις.
2: Άρα εδώ μιλάμε για ένα μη θέμα στην πραγματικότητα. Έτσι όπως το τοποθετείτε εσείς τουλάχιστον.
1: Και οικονομικά
2: το λέω. Μας λέτε σήμερα το πρωί.
1: Είναι μια μπουρδα.
2: Μπουρδα
1: αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας. Κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν.
2: Μάμα, ακούει ο άλλος ένταλμα σύλληψης εναντίον Αβραμόπουλου για κακουργήματα. Και για οποιονδήποτε να το ακούγαμε αυτό, θα λέγαμε ότι είναι σοκαριστικό.
1: Και να σας πω.
2: Λογικό δεν είναι, κύριε Αβραμόπουλο.
1: Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το ΕΠΕΚΕΠΕ.
2: Όχι, της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
1: Είναι
2: αυτό
1: της βελγικής αστυνομίας.
2: Της βελγικής αστυνομίας, λέτε.
1: Γι' αυτό και
2: ούτε καν της δικαιοσύνης. Δεν της δικαιοσύνης.
1: Γι' αυτό και δεν εστάρει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάρει στο Υπουργείο.
2: Στο Προστασίας.
1: Στην αστυνομία.
2: Στην αστυνομία, ναι, ναι.
1: Η αστυνομία το πήρε για 2-3 μήνες ο κ. Χρυσογοήτης το είχε σιρτάρει. Δεν ξέρω γιατί. Και εμένα τουλάχιστον δεν με νοιάζει.
2: 2-3 μέρες το είχε σιρτάρει.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί.
1: Δεν ξέρω, δικό του θέμα.
2: Μέρες ή μήνες.
1: Ακούστε με. Μέρες. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Mm-hmm. Και το ακούμε κι εμείς ξαφνικά από εσάς. Και πάμε τότε και τι λέμε, τι πρέπει να κάνουμε. Τότε λοιπόν τι είπα. Ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Και ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο, γιατί εμπιστεύομαι την ελληνική
2: δικαιοσύνη. Άρα δεν θα πάτε στα δικαστήρια εκεί εσείς. Με την ελληνική δικαιοσύνη έχετε να κάνετε.
1: Η αρμόδια επιτροπή της Βουλής θα αξιολογήσει το περιεχόμενο.
2: Μάλιστα.
1: Και επειδή εγώ είπα να αρθεί η ασυλία μου, δεν με ενδιαφέρει, δεν φοβάμαι τίποτα.
2: Ναι.
1: Τα όσα σας είπα τώρα το επιβεβαιώνουν. Είναι κάτι άλλο.
3: Έχετε και τα χαρτιά, λέτε.
1: Μα σας παρακαλώ, μάλιστα, κύριε Παυλό. Όχι χαρτιά. Και χτες βγήκε ο επίτροπος, ο αρμόδιος, ναι, εκπρόσωπος, χωρίς να το ζητήσει κανείς. Και τι λέει, ο Αβραμόπουλος, η δραστηριότητά του είχε λάβει την έγκριση της Επιτροπής. Μάλιστα. Τι άλλο να πει.
2: Ναι, ναι, ναι, προφανώς.
1: Δηλαδή, αν εγώ έχω την έγκριση της Επιτροπής,
3: θα
1: ασχοληθώ με τον κάθε αστυνομικό στο Βέλγιο και στον κάθε χωροφύλακα εκεί πέρα.
2: Προφανώς.
1: Το σέβομαι, αλλά για τη δουλειά τους αυτή.
3: Ναι. Τι θα γίνει αν ενεργοποιήσει.

Από το γραφείο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, προστασίας του πολίτη, εν πάση περιπτώσει, εξεδόθηκε ανακοίνωση όπου αναφέρεται ρητός κατηγορηματικός ότι ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, η οποία δεν προέβλεπε σε καμία των περιπτώσεων να ενημερωθεί πρώτα ο κύριος Αβραμόπουλος.

Ναι, θα τον ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό σε λίγο. Δεν μιλάει για αυτό το θέμα, καθώς έχουμε το θέμα των κόκκινων δανείων για το οποίο πρέπει να μιλήσουμε, ούτως ή άλλως. Αλλά αυτό συμβεί σε λίγο. Πάμε παρακαλώ σε διαφημίσεις, κύριε Πανάρετε. Ξεφύγαμε.

0: Plus 99,4.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονία Θράκης.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
13: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
10: Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
15: Είναι Δετάρτη, 24 Ιουνίου. Μέχρι νεοτέρας εδώ στον Flash 99,4. Πάμε στην Αθήνα, πάμε να ακούσουμε τον Κώστα τον Μαργαρίτη. Καλησπέρα, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα και από μένα και σε όλους τους ακροατές σας. Και πριν ξεκινήσει τα θέματα, να σου πω ότι ήθελα να συγχαρώ τον αγαπητό μου φίλο τον Μπάμπη τον Μπαρμπουνάκη για μία ακόμη φορά για την εξαίρετη διοργάνωση του Φεστιβάλ Βιβλίου, διότι είχα και εγώ την ευκαιρία να υπογράψω το τελευταίο μου βιβλίο «Πατριωτικές πολιτικές νέοι ηγέτες», πεταγόμενος για 24 ώρες.
15: Πότε,
16: έτσι,
15: πότε ήρθες στη Θεσσαλονίκη και δεν πήρες ένα τηλέφωνο για καφέ? Θα σε κράξω τώρα.
16: Δεν μπόρεσα να πιω καφέ, κράξε με, έχεις απόλυτο δίκιο.
15: Φυσικά
16: θα
15: και έχω, εννοείται ότι έχω, βαρέθηκα να έχω δίκιο.
16: Δεν πειράζει, έχεις δίκιο. Λοιπόν, και χαίρομαι που η πόλη μας γιορτάζει και τώρα αυτή τη στιγμή με βρίσκει στην Ελλειψό που ήρθα για το 5ο Εύβοια Film Festival που είχα και μία ομιλία σήμερα για την ευρωπαϊκή προοπτική του Φεστιβάλ Κινηματογράφου και τρόπους άντλησης κοινοτικών κονδυλίων. Ήταν μια ωραία εμπειρία και αύριο γυρίζω Αθήνα, όλα σε 24 ώρες.
15: Μάλιστα.
16: Πάμε λοιπόν στο σχολιασμό.
15: Πάρα
16: πάμε
15: πολύ ωραία. Τώρα, πρέπει να πάω και εγώ κάποια στιγμή από το Φεστιβάλ για να υπογράψω
16: να
15: τα δικά μου βιβλία.
16: Να πας να τα υπογράψεις γιατί δούμε. Είναι εξαίρετα τα βιβλία σου.
15: Και καλά, ο Μπάμπης ο Μπαρμπουνάκης είναι πέραν των όλων των άλλων, πέραν της φιλίας σου και τα λοιπά, είναι και ο εκδότης μου, έτσι.
16: Το ξεχνάς αυτό.
15: Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα, σε παρακαλώ. Εγώ θέλω καταρχήν ένα σχόλιο, όχι για, ούτε για τις δημοσκοπήσεις, ούτε για τα πολιτικά κονταροχτυπήματα, μην χρησιμοποιήσω άλλο λέξη, δεν κάνει. Θέλω ένα σχόλιο, σε παρακαλώ, πάρα πολύ, για τα κόκκινα δάνεια. Διότι είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία πήγε να νομοθετηθεί με ιδιαίτερα έντονη γκρίνια από πλευράς αντιπολιτεύσεως για τον τρόπο που τελικά αυτή νομοθετήθηκε. Έλα.
16: Κοιτάξτε να σας πω, το θέμα των κόκκινων δανείων είναι ένα θέμα το οποίο καίει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των οικογενειών της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι. Και έπρεπε να νομοθετηθεί και έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να δικαιωθούν από τα αδίστακτα φαν τα οποία ξαφνικά πλούτησαν από τις πωλήσεις όλων αυτών των δανείων από τις τράπεζες. Και εγώ ερωτώ, τι χρειαζόταν τα φάντα που μπορούσαν οι ίδιες τράπεζες να καλέσουν εσένα και εμένα να μας κάνουν τις ίδιες ρυθμίσεις.
15: Να ρωτήσεις αυτόν που τα έφερε. Πολύ ωραία ερώτηση, αλλά να ρωτήσεις αυτόν που τα έφερε τα φάντα.
16: Και ξέρεις πότε ξεκινήσαν τα φάντα, για να μην ξεχνάμαστε.
15: Να μην ξεχνάμαστε.
16: Από τον αείμνηστο το Σιούφα, που τότε ήταν πρόεδρος Βουλής και έφερε πρώτος με τους γιους του το δικηγορικό του γραφείο Ταφάν και ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Και το ένα γιγάντωσε το άλλο. Λοιπόν, γιατί ξεχνάμε στην Ελλάδα και πρέπει να τα θυμίζουμε μερικές φορές.
15: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν πάμε σε παρακαλώ στο σήμερα. Εντάξει.
16: Πρέπει να ρυθμιστούν. Είναι παράνομοι οι τόκοι αυτοί που πληρώθηκαν. Δεν είναι δυνατόν. Εγώ είχα περιπτώσεις πολλών γνωστών. Για 3.500 δάνειο ζητούσαν τα φάντα 100.000. Τόκι, μα καθίστε ρε παιδιά, πού βρισκόμαστε? Τι είναι αυτά που ζητάτε? Για 50.000, 250.000. Είπαμε να κερδίσετε σε ένα νόμιμο ποσό. Εμένα η τράπεζα σήμερα και εσένα, αν πάω να καταθέσω ένα ποσό, θα πάρω 30-40% επιτόκιο? Όχι. Mm-hmm. Λοιπόν, να κερδίσετε. Κερδίστε ένα 10-15%, 20% φτάνει. Λοιπόν,
15: ενώ τα ίδια τα φάντα έχουν αγοράσει κοψοχρονιά το δάνειο. Βέβαια, δηλαδή το δάνειο μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, 100 χιλιάρικα, τα φάντα αγόρασαν με 5, με 10 και τελικά, με τους τόκους και τα πανωτόκια και όλα τα υπόλοιπα.
16: 110.
15: Το πάνε.
16: Και επίσης να σημειώσω.
15: Καλά θα ήταν, καλά θα ήταν 110, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Καλά θα ήταν 110.
16: Και πρέπει να σημειώσουμε, γιατί έχεις εκπομπή ενημερωτική και έγκριτη, ότι η ρύθμιση αυτή αφορά όσους είναι στο νόμο Κατσέλη, κανέναν άλλον. Όλοι οι άλλοι είναι εκτεθειμένοι.
15: Που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Αλλά
16: σωστά.
15: Να θυμίσω σωστά. Εγώ να θυμίσω γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό συμβαίνει διότι ουσιαστικά είναι μια απόφαση του Αρείου Πάγου η οποία βγήκε μετά από προσφυγές που έγιναν.
16: Βεβαίως.
15: Οπότε δεν μπορούσε ο Άριος Πάγκος να έρθει και να αποφασίσει για όλους. Τώρα, το κατά πόσο δημιουργείται νομικό προηγούμενο μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου και την νομοθέτηση αυτής, διότι έγινε νόμος του κράτους τελικά, μέρος αυτής, όχι, διότι νόμος του κράτους έγινε σε κάποια σημεία, την βελτίωσε σε κάποια σημεία, όχι, θα τα πούμε και αυτά. Τώρα από εκεί πέρα, το κατά πόσο δημιουργεί νομικό προηγούμενο και θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί αυτό σε προσφυγές που θα κάνουν άλλοι δανειολήπτες και όχι αυτοί οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη, αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας το πει ένας νομικός, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Εγώ δεν θέλω να μπαίνω σε αυτά τα χωράφια.
16: Ούτε έλα. Εγώ, αλλά εύχομαι να γίνει. Να σωθούν οι άνθρωποι.
15: Προφανώς και το εύχομαι και εγώ αυτό.
16: Εύχομαι. Τίποτα άλλο δεν λέω. Απλώς εμείς σχολιάζουμε ότι είναι ένα πρώτο θετικό βήμα. Και ακολουθούν τα επόμενα που άργησε, όταν
15: που άργησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ
16: πάρα
15: άργησε.
16: Πολύ.
15: Και αν θέλεις να σου πω κάτι, γιατί αυτό εκθέτει και την κυβέρνηση. Διότι μπορούσε η κυβέρνηση να είχε νομοθετήσει, έστω για τους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, πολύ πολύ νωρίτερα. Και όχι να περιμένει τον Άριο Πάγο μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης για να ρυθμίσει το θέμα. Έτσι, εκθέτει την κυβέρνηση. Άσχετα αν η κυβέρνηση τώρα πανηγυρίζει ότι να κάναμε κάτι καλό για τους δανειολήπτες. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
16: Σωστά το θέτεις. Δεν το έκανε η κυβέρνηση. Είναι το Άριος Πάγος. Η κυβέρνηση, όπως είπες, μπορούσε να έχει νομοθετήσει.
15: Βεβαίως.
16: Και να έχει ορίσει τα πράγματα. Όπως η κυβέρνηση μπορούσε κάλλιστα να μην αφήσει τους τραπεζίτες, τους 4 συστημικούς, να δίνουν μερίσματα μετοχών και από την άλλη να μην έχουν πάρει. Όλοι οι μέτοχοι που χάσαν τα λεφτά τους επί μνημονίων, τα λεφτά τους πίσω.
15: Να πω, γιατί είδαμε, μήπως είδαμε καμία κυβέρνηση να παρεμβαίνει σοβαρά στη λειτουργία των τραπεζών τα τελευταία 25 χρόνια.
16: Καμία, που κρέμονται οι τραπεζίτες.
15: Καμία.
16: Και επίσης, πολύ βασικό είναι και πρέπει να το πούμε για να τα ακούσουν οι ακροατές μας, ότι και στον εξοδικαστικό συμβιβασμό δεν επιβάλλει στα φαν να ακολουθήσουν τη μέθοδο, απλώς είναι μία οδό, άμα θέλει το φαν να δεχτεί εξοδικαστικό συμβιβασμό με τον κάθε δανειολήπτη.
15: Να.
16: Δεν τα υποχρεώνει, που μπορούσε να τα υποχρεώσει και να πει εξοδικαστικό συμβιβασμό, βεβαίως θα πάρετε τα λεφτά σας, αλλά θα κάνετε και εσείς διευκόλυνση στον πολίτη. Ούτε και εκεί παρενέβη ουσιαστικά να το δώσει με νόμο. Πάλι εκτεθειμένοι πολίτες. Να τα σημειώνουμε αυτά, παρακαλώ, αγαπητέ μου συνάδελφε και καλέ μου φίλε Λάζαρε Λαζάρου, για να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς του γίνεται.
15: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, έτσι έχω με ενδιαφέρον τώρα, μια δημοσκόπηση, μια τελευταία δημοσκόπηση που έχω μπροστά μου. Είναι της Real Polls για λογαριασμό του Protagon.gr. Λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα λαμβάνει 25,8. Το κόμμα του κύριου Τσίπρα αγγίζει το 18,2%. Έπεται το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,4% και το Πασόκ 4 με 8,9%. Ακολουθεί ΚΚΕ με 5,4%, Ελληνική Λύση με 4,5%, Φωνή Λογικής με 3,3%, Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, Μέρα 25,2% και ΣΥΡΙΖΑ με 1%. Κάτω της μονάδας είναι η Νίκη με 0,9%, οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη με 0,7%, οι Σπαρτιάδες με 0,5%, η Νέα Αριστερά με 0,2%, δεν έχω αποφασίσει, απαντά το 10,8%, άλλο κόμμα επιλέγει το 4,3%. Στην πρόβλεψη αποτελέσματος, στην εκτίμηση δηλαδή, η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το κόμμα του Τσίπρα είναι στις 6,9 μονάδες, Κωνσταντίνε. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,3%, και το κόμμα του Τσίπρα είναι στο 21,4% στην εκτίμηση αποτελέσματος. Το ΠΑΣΟΚ 3.

0: Μάγες. Έλα, Κωνσταντίνε.
1: Κοιτάξτε, πάντα λέω και το τονίζω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι δείξεις. Είναι δηλαδή
0: καλά,
1: ένα προφανώς χρήσιμο
0: και,
1: εργαλείο.
0: Προφανώς και είναι, προφανώς και είναι.
1: Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο να δούμε πού κινείται η κοινωνία. Θα έχουμε πολλές ψήφους χαμένες με την έννοια ότι θα ψηφίζει ο κόσμος αριστερά-δεξιά.
0: Άλλη εγώ από πάντα ανάπτυξη. Λέω ότι οι δημοσκοπήσεις φωτογραφίζουν και αποτυπώνουν τη γνώμη των ψηφοφόρων. Δεν διαμορφώνουν τη γνώμη του. Δεν διαμορφώνουν κλίμα. Έτσι. Βέβαια, καλός κακός, επειδή είναι πολλές, το καταφέρουν και αυτό. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα. Μην κρυβόμαστε πίσω στο δάχτυλό μας.
1: Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ραγδαίες. Έχει υπαρθεί απόφαση και με μια τυπική έγκριση να ενσωματωθούν μέσα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Απλώς δεν ξέρω αν τους δεχτεί ο κύριος Τσίπρας στην Ελλάδα και ποιους από αυτούς θα δεχτεί και με ποιους τρόπους και χωρίς όρους. Γιατί σας ξαναλέω ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε αυτό το κόμμα για να μην έχει προβλήματα, να είναι one man show και να ορίζει, να διατάζει και να αποφασίζει μόνος του με την στενή του ομάδα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία όπως όλα δείχνουν θα είναι πρώτο κόμμα, δεν θα σχηματίσει κυβέρνηση αυτοδύναμη. Θα αναγκαστεί να συνεργαστεί. Τώρα η συνεργασία θα είναι Νέας Δημοκρατίας και Αλέξη Τσίπρα, θα είναι Αλέξη Τσίπρα, Ανδρουλάκη και κάποιων άλλων κομμάτων αν βγαίνουν τα ποσοστά.
0: Κάτσε να το δούμε. Θα αναγκαστεί να συνεργαστεί. Ναι, θα αναγκαστεί να συνεργαστεί, αλλά δεν είπε κανένας ότι θα κυβερνήσει και συνεργατικά, διότι δεν είπε κανένας ότι θα καταφέρουν τελικά, εάν βγουν στη γύρα, για να βρουν συνεργάτες, ότι θα βρουν κιόλας. Καταλαβες. Ποιος μας λέει λοιπόν ότι ακόμη και αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία τελικά δεν θα καταλήξει να είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση, διότι απλούστατα οι άλλοι θα τα έχουν βρει μεταξύ τους νωρίτερα και δεν θα δεχτεί κανένας να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεδομένο. Έτσι. Ο κ. Μητσοτάκης θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο, θα κάνει και δεύτερες εκλογές.
0: Αυτό ξέρεις το σενάριο. Αυτό το ξέρεις το σενάριο. Δεν το συζητάει κανένας. Και είναι τόσο πολύ υπαρκτό και αρκετά, πιο υπαρκτό από πολλά άλλα τα οποία συζητώνται. Και είναι αστείο
1: για
0: αυτό.
1: Για να σας πω και ένα πράγμα, και ξέρεις γιατί είναι υπαρκτό και συνυπογράφω αυτό το οποίο λες. Διότι ο κ. Τσίπρας έχει δείξει εκ φιλοσοφίας ότι ξέρει να συνεργάζεται. Και αν τα ποσοστά του αγγίσουν αυτά τα ποσοστά που λες 18-20%, σίγουρα θα φτιάξει κυβέρνηση και με Ανδρουλάκη και με λοιπούς ανθρώπους, μόνο και μόνο για να φράξει το δρόμο και να δημιουργήσει μια κυβέρνηση έστω και μικράς αντοχής. Γιατί η κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση και προκύψει, εγώ τολμώ να κάνω την πρόβλεψη και σημείωσε την, δεν θα έχει χρονική διάρκεια πάνω από 1,5 χρόνο. Όποιος και να ευγεί, όποιοι και να κυβερνήσουν μαζί, δεν θα αντέξουν πάνω από 1,5 χρόνο. Και φυσικά υπάρχει και η παράμετρος του κόμματος Σαμαρά, ο οποίος δεν το ανακοίνωσε ακόμη, που εγώ πιστεύω ότι θα φτιάξει κόμμα Αντώνης ο Σαμαράς και θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη πτώση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι ένα παζλ τα οποία βλέπετε ότι στην πολιτική οι προβλέψεις μας αναθεωρούνται στο τρίμηνο, στο μήνα, στις μέρες. Και συνεχώς θα έχουμε νέα δεδομένα, ή θα έχουμε πολύ πλούσια τροφή μέσα στο καλοκαίρι να συζητάμε. Γι' αυτό και ο κύριος Μητσοτάκης τραβάει τις εκλογές για την άνοιξη του 27, προσπαθεί να κερδίσει πολιτικό χρόνο, προσπαθεί να κάνει παροχές, αλλά έχει χάσει την καθημερινότητα. Και όταν έχεις χάσει την καθημερινότητα και έχεις εμπλουτιστεί με αλαζονία και με ύφος που δεν σέβεσαι τον πολίτη, τα καθημερινά του προβλήματα, τα άγχη του, τις αγωνίες του, τις εντάσεις του, και δεν δημιουργείς προϋποθέσεις να τον σώσεις από όλα αυτά ή να τον βοηθήσεις εν πάση περιπτώσει, τότε καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά λειτουργούν εις βάρος σου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, πρέπει να κλείνουμε, διότι και σε κράτησε λίγο παραπάνω σήμερα.
1: Σας μεταφέρω, ευχαριστώ πάρα πολύ, ότι το κλίμα στο 5ο Evia Film Festival αξίζει συγχαρητήρια στον Ορέστη, τον Ανδρεαδάκη, τον καλλιτεχνικό διευθυντή, του συνεργάτη, τον Ελίζη Ζελαντό και όλο το επιτελείο. Πραγματικά η Εύβοια ζει, αναπνέει από το φεστιβάλ αυτό. Έκανα έρευνα και είδα ότι πραγματικά έρχονται τουρίστες για το Film Festival που αγαπάνε όμως την Εύβοια, γνωρίζουν την Εδιψό, τις Ροβιές, τη Λίμνη, την Αγιάννα. Ωραία μέρη και πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη μας.
0: Εντάξει λοιπόν, σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά
0: και θα τα πούμε σύντομα.

μια ομορφιά αυτό το τραγούδι, αγαπητέ κύριε Πανάρη, πάρα πολύ όμορφο. Μέχρι νεότερα εδώ στον Φλάς 99,4.

0: Λοιπόν, θα πάμε, θα καλησπερίσουμε τώρα τον καλό μου φίλο, τον πρώην Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας στη Βόρεια Ελλάδα, τον Κώστα τον Κοκολάκη, ο οποίος μάλιστα ασχολείται και ενεργά με την Ανατολική Θεσσαλονίκη και με την Περαιά γενικό, και όχι μόνο με την Περαιά, αλλά με την ευρύτερη περιοχή. Είσαστε και στις ομάδες διάσωσης, από ό,τι ξέρω τώρα, πέραν της ιδιότητας που έχετε στην Πολιτική Προστασία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Λαζάρου. Καταρχάς, πρώην Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας, όχι Γενικός Γραμματέας.
0: Αυτό...
1: Και από εκεί και πέρα, σήμερα είμαι ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Θερμαϊκού στα θέματα πολιτικής προστασίας.
0: Ναι, με προλάβατε, δεν προλάβα να το πω, τι να σας κάνω, είσαστε χήμαρος. Καλησπέρα σας λοιπόν, χαίρομαι πολύ που σας ακούω, είχαμε να τα πούμε, καιρό. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο να δούμε το θέμα σας, παρακαλώ, με τα τσαΐρια, και όχι μόνο στο πώς καταλήξαμε στο προχθεσινό, διότι περιπτώσεις και περιστατικά σαν το προχθεσινό έχουμε σχεδόν συνέχεια, απλά όχι σε τέτοια έκταση με το προχθεσινό. Λέτε.
1: Είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο, θα έλεγα, τέτοια εποχή έχουμε, θα εκδηλωθεί μια μεγάλη φωτιά στην περιοχή, στα τσαΐρια. Για όσους δεν ξέρουν, τα τσαΐρια είναι ο χώρος που είναι μεταξύ του Δήμου Θερμαϊκού και του αεροδρομίου. Και βέβαια τα τσαΐρια δεν ανήκουν μόνο στο Δήμο Θερμαϊκού, αλλά ένα μεγάλο τμήμα ανήκουν στο Δήμο Θέρμης. Και μάλιστα ο οικισμός αυτός καθεαυτός είναι Δήμος Θέρμης. Αλλά οι επιπτώσεις είναι κυρίως για το Δήμο Θερμαϊκού. Μια και δύσκολα...
0: Ναι, είναι πολύ πιο κοντά στον πολεοδομικό,
1: ακριβώς. Και είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο εκδηλώνεται μια μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή, προκειμένου να καούν τα ογκώδη τα οποία συγκεντρώνονται όλο το χρόνο, και μετά μπαίνουν μια μεγάλη φωτιά να επέμβουν οι Δήμοι και της Θέρμης και του Θερμαϊκού, η πυροσβεστική, η περιφέρεια, οι πάντες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά σαν πυρκαγιά, να ισοπεδώσουν την περιοχή, ώστε να είναι πλέον ξανά άδεια για να ξαναγεμίσει. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα και ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, ο κύριος Τζέκος, έκανε μια ανοιχτή επιστολή και προς την κυβέρνηση, την περιφέρεια, τους πάντες, ότι θα πρέπει να λυθεί οριστικά αυτό το ζήτημα, για να μην κάθε χρόνο έχουμε τα προβλήματα τα οποία την αποπνικτική ατμόσφαιρα, αν θέλετε, που δημιουργήθηκε, δεν την αντιμετώπισε μόνο η περιοχή μας, αλλά και η Θεσσαλονίκη η Ανατολική, αλλά δημιουργούνται προβλήματα και στο αεροδρόμιο ως προς την ασφάλεια των πτήσεων από τους καπνούς και από την κατάσταση που δημιουργείται στην ευρύτερη περιοχή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση η οποία σοβεί εδώ και πόσες δεκαετίες, κύριε Κοκολάκη.
1: Τίποτε.
0: Εσείς τα ξέρετε.
1: Εγώ θυμάμαι από το 2001, θυμάμαι ότι πρέπει οι Ρωμά να είχαν ήδη έρθει στην περιοχή και πραγματικά είχαν κατασκηνώσει εκεί στην περιοχή, και ενώ η περιφέρεια τους έλεγε να τους έδινε μια περιοχή στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αυτοί προτιμούσαν την περιοχή του Θερμαϊκού, μια και θεωρούσαν ότι μπορούν να πάνε και να κατασκηνώσουν όπου θέλουν. Οπότε το πρόβλημα είναι ότι σήμερα ο Δήμος μας αντιμετωπίζει όλη αυτή την κατάσταση, και παρόλο ότι προσέφυγαν στα δικαστήρια, κερδίθηκε το δικαστήριο στην Ελλάδα ότι θα πρέπει να αποβληθούν από την περιοχή, προσέφυγαν οι Ρωμά στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου δικαιώθηκαν, και τους λένε ότι για να απομακρυνθείτε από την συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει να σας δοθεί άλλη περιοχή η οποία να έχει τις απαραίτητες υποδομές για διαβίωση. και γι' αυτό και ο Δήμαρχος Θερμαϊκού ζητάει πλέον να επέμβει η κυβέρνηση, να επέμβει το κράτος και να δοθεί αυτή η περιοχή ώστε να γίνει αυτή η μετεγκατάσταση και να λυθεί το οριστικά το πρόβλημα που υπάρχει.
0: Μάλιστα. Την είδαμε την επιστολή βασικά, την διαβάσαμε ούτως ή άλλως νωρίτερα στον αέρα. Λέει ο Δήμαρχος ότι πλέον έχει ξεφύγει καταρχήν κάθε έννοια αρμοδιοτήτων σε ό,τι αφορά το τι συμβαίνει εντός της περιοχής αυτής, αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή δεν έχει η τοπική αυτοδιοίκηση δικαίωμα να κάνει παρεμβάσεις εντός, να μπει μέσα, ξέρω εγώ, να σταματήσουν κάποια πράγματα. Εκεί καίνε καλώδια για να πάρουν το χαλκό, τα ξέρουμε. Εντάξει. Υπάρχουν καταγγελίες πάμπολες για παρενοχλήσεις, θέλετε, για κλοπές, θέλετε.
1: Κέρευματοκλοπές. Δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε όταν πάμε να αντιμετωπίσουμε μια πυρκαγιά στην περιοχή, το πρώτο που ζητάμε είναι να γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί τα καλώδια είναι διάσπαρτα που πάνε από τις κολόνες προς τον καταβλισμό. Και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την πυρκαγιά να γίνει, καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει. Προτιμώ να μην το σκέφτομαι. Και για την ασφάλεια των πυροσβεστών και των υπαλλήλων του Δήμου που εμπλέκονται στη δασοπυρόσβεση, αλλά και των εθελοντών πολιτικής προστασίας, τους οποίους για μια ακόμα φορά επιτρέψτε μου να τους ευχαριστήσουμε για την συμβολή τους, τη συνδρομή τους στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Και βέβαια την πολύ καλή, να τονίσω και την πολύ καλή συνεργασία που έχουν οι πολιτικές προστασίες του Δήμου Θερμαϊκού με του Δήμου Θέρμης.
0: Μάλιστα. Τώρα, πέραν όλων των άλλων, η τοπική κοινωνία τι λέει, κύριε Κοκολάκη?
1: Πότε θα τελειώσει αυτή την ερώτηση που μου κάνατε στην αρχή της εκπομπής? Ναι. Αυτή η εκπομπή είναι και στα χείλη όλων των κατοίκων του Δήμου. Πότε θα τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία, αυτή η κατάσταση? Και το κακό είναι ότι δεν βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δηλαδή δεν υπάρξει μια παρέμβαση από πιο πάνω, ουσιαστική, πραγματικά δεν θα γίνει τίποτα. Και του χρόνου θα με πάρετε πάλι τηλέφωνο και θα συζητάμε τα ίδια.
0: Όχι, δεν θα σας πάρω σε ένα χρόνο, για όνομα του Θεού.
1: Για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Τι είναι αυτό
1: που λέτε τώρα? Για το συγκεκριμένο θέμα. Και να ελπίσουμε ότι δεν θα με πάρετε για να πούμε
0: μου
1: ότι έχουμε άλλη μια πυρκαγιά στην ίδια περιοχή.
0: Επειδή αναζήτησα τον Θόδωρο τον Παπαδόπουλο και δεν μπορούσα να τον βρω, τον έψαξα σήμερα. Καλά είναι λίγο. Καλησπέρα, μας ακούει καταρχήν. Να σηκώνει κατά ένα τηλέφωνο ο φίλος μου.
1: Βέβαια να πούμε την. Αν μου επιτρέψετε έστω και από.
0: Τι σας είπαμε το Δήμο Θέρμης?
1: Αυτή τη στιγμή. Όχι, από αυτό, έστω και από αυτή τη στιγμή να πω, να πούμε συλληπιτήρια, γιατί ο Δήμαρχος έχασε τη σύζυγό του.
0: Α, γι' αυτό. Εντάξει.
1: Οπότε.
0: Θερμά συλληπιτήρια και από εμάς.
1: Θερμά συλληπιτήρια στο Θόδωρο τον Παπαδόπουλο.
0: Γι' αυτό δεν μπορέσαμε να το βρούμε.
1: Γι' αυτό δεν μπορείτε να, δεν μπορούμε να το βρείτε.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, από το Δήμο Θέρμης, όχι από το Δήμαρχο, αλλά από το Δήμο Θέρμης, τι σας είπαν? Γιατί, όπως είπατε και εσείς, το μεγαλύτερο κομμάτι εκεί της περιοχής ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Θέρμης.
1: Μα γι' αυτό και ήρθε και ο αντιδήμαρχος, ο Κώστας Κουγιουμτζίδης. Μα ήρθαν και εθελοντές από το Δήμο Θέρμης. Ήρθανε και πυροσβεστικά του Δήμου Θέρμης και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Από εκεί και πέρα το τι μέλη, και βέβαια να ευχαριστήσουμε και τη ΔΙΟΠ, το Δίκτυο Υποστήριξης Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας, που είναι 10 δήμοι στη Βόρειο Ελλάδα και μεταξύ των οποίων είναι και ο Δήμος Θέρμης, μια και από ιδέα δικιά τους ξεκίνησε και έχουμε ενταχθεί και εμείς σαν Δημοθερμαϊκού σε αυτό το δίκτυο και υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία και αλληλεγγύη και μεταξύ και των 10 Δήμων. Και ήρθανε και με οχήματα του, από, το Δήμο, από τη ΔΙΟΠ να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα δεν είναι αν στείλανε μια υδροφόρα ή αν στείλανε ένα συνεργείο.
1: Όχι, το θέμα είναι, κοιτάξτε.
0: Το θέμα είναι τι σκοπεύουν να κάνουν. Και εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έπρεπε να στείλει μόνο ο Δήμος Θερμαϊκού επιστολή και δεν στείλανε και οι δύο Δήμοι μια επιστολή την οποία να τη συνυπογράφουν. Ήταν μια απορία που είχα όταν πρώτο είδα την επιστολή, θα μου επιτρέψετε να σας πω, και μάλιστα βλέπω ότι η ίδια επιστολή κοινοποιείται και στο Δήμαρχο Θέρμης. Γιατί δεν είναι συνυπογράφων ο Δήμος Θέρμης? Δεν το προτείνατε?
1: Σας είπα ότι αυτό το διάστημα είναι πολύ νοπό ο θάνατος της συζύγου του Δημάρχου.
0: Αυτό, αν είναι αυτός ο λόγος, το σέβομαι. Αν είναι αυτός ο λόγος, το σέβομαι.
1: Οπότε δεν μπορώ να ξέρω από εκεί και πέρα, αλλά επειδή αυτό έγινε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, γι' αυτό και θα έλεγα δεν θα ήθελα να συζητήσω κάτι τέτοιο για το Δήμο Θέρμης.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Δώστε μας λιγάκι, σας παρακαλώ, τι γίνεται τώρα με την πώς είναι η κατάσταση στην περιοχή.
1: Όχι,
0: τι γίνεται με τη μόλυνση.
1: Οι
0: μετρήσεις τι λένε, η ατμόσφαιρα καθάρισε?
1: Να φανταστείτε ότι υπήρξε και άλλο ένα πρόβλημα, το οποίο πιθανά δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Γιατί βέβαια εκεί στην περιοχή είχαμε και ένα χώρο που είχε παραχωρηθεί στο ΣΥΠΑΖΑΘ προκειμένου να γίνει ένα καταφύγιο για τα δέσποτα ζώα. Και η πυροσβεστική στην προσπάθειά της να μην θρηνήσουμε απώλειες ζώων των ζώων, πήγε, έσπασε άνοιξε τα κλουβιά, τα απελευθέρωσε και περίπου 60 σκυλιά και δεν ξέρω και πόσες γάτες απελευθερώθηκαν και διέφυγαν προκειμένου να γλιτώσουν. Από εκεί και πέρα το θέμα έχει να κάνει πέρα με τη μόλυνση. Είναι ένα πρόβλημα, μια και έγινε επιχωμάτωση, έπεσε χώμα από πάνω ώστε να μην υπάρχει, να πάψουν να σιγοκαίνε από κάτω όλα τα ογκώδη τα οποία υπήρχαν, πλαστικά κλπ, ρυπογόνα. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι τις επόμενες μέρες ήδη υπάρχει μια επιτήρηση του χώρου προκειμένου να μην υπάρξει κάποια ανάπλεξη, αλλά ήδη δεν δείχνει να υπάρχει κάτι που να ανησυχεί, κάτι ανησυχητικό. Θα υπάρξει μια εξομάλυνση τις επόμενες μέρες και από εκεί και πέρα είναι η επόμενη μέρα που δεν ξέρουμε ποια θα είναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρέμβασή σας στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Θα τα πούμε βεβαίως σύντομα, διότι θα χρειαστεί.
1: Να ευχηθούμε καλοκαίρι από άποψη αντιπυρικής περίοδου.
0: Ακριβώς, ναι, αυτό.
1: Γιατί είναι δυσίωνα, οι προγνώσεις όλων είναι δυσίωνες. Ήδη βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη με την υπερθέρμανση και με τους καύσονες που επικρατούν στη Βόρεια Ευρώπη, άγνωστα νούμερα για αυτούς και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και στη χώρα μας. Και χρειάζεται η συνδρομή όλων για να μην εκδηλώνονται οι δασικές πυρκαγιές, γιατί πάντα το λέγαμε και από την εκπομπή τη δικιά σας, κύριε Λαζάρου, ότι το 97% δυστυχώς των δασικών πυρκαγιών οφείλονται στον παράγοντα άνθρωπο και όχι στα φυσικά φαινόμενα, ένα 3% είναι η κεραυνή.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κοκολάκη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε και καλή συνέχεια. Και καλή αντιπυρική περίοδο να ευχηθώ σε όλους όσοι εμπλέκεστε με την πολιτική προστασία και βεβαίως στην πυροβεστική υπηρεσία και τους εθελοντάς. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.

Άντε κύριε Πανάρε, δεν φτάνει με τα καπισιάρικα, φτάνει. Φτάνει, άντε να φύγουμε. Με τι έχει πάθει αυτός ο άνθρωπος, δεν καταλαβαίνω τι έχει πάθει. Τώρα ή ξαναερωτευτήκατε με τη σύζυγο ή υπάρχει άλλη στη μέση. Δεν μπορώ να υποθέσω κάτι άλλο. Σιγά που θα πάω, σιγά. Εννοείται ότι θα σε καρφώσω στη γυναίκα σου, δεν υπάρχει περίπτωση. Προφανώς και είμαι με το μέρος της. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Να είστε καλά. Ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέρουσα τη συντροφιά μας. Ήταν πάρα πολύ διαφωτιστικός ο Κώστας ο Κοκολάκης αναφορικά με την κατάσταση στα Τσαΐρια. Και βεβαίως δεν μιλάμε για μια περιοχή η οποία απλά βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση από μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Δεν μιλάμε για αυτό. Μιλάμε για μια εστία τοξικής μόλυνσης που αφορά σε ολόκληρη την Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην ατμόσφαιρα αυτής. Και εδώ τα πράγματα δεν είναι αστεία. Πάμε. Ξανά μαζί αύριο στις 8. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
9: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια more.com.
10: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
13: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
14: 8 με 9 το πρωί,
13: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
15: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Μ' έχω κλείσει σε μια φυλακή. Τρίτος χρόνος με στην αγωγή. Ανοιχτή παρτίδα με παίζει ζωή. Τώρα σειρά μου. Είναι γλυκιά η διαδρομή. Είναι η νίκη, γλυκιά η ξινή. Αυτό εξαρτάται από το πώς θα

0: Flash 99,4.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
6: Με τον Bubby Μπατσάρα.
5: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Πιάνω,
7: πιάλω,
6: βάζω,
7: βάζω,
6: στο κεφάλι,
7: το κεφάλι,
6: κατεβάζω,
7: κατεβάζω,
6: φτιάχνω τα χέρια μου,
7: φτιάχνω τα χέρια μου
6: και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
11: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
12: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
13: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
14: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
15: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική. Γεμάτη πάθος.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
9: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
12: Και ραδιοφωνικά.
11: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
12: Συντονιστείτε.
13: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
14: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
15: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

για όλες εκείνες τις φορές που συνεχίζουμε και αγαπάμε λάθος γυναίκα. Πες του να φύγει από μπροστά σου, θα του τη στήσω.

0: Κράγκη. Τι έγινε, Πασάμα, μετά να ψάχνεις.
1: Ναι, μωρέ, Ρουμανέ, εδώ να πούμε για καμιά μαλακία. Όχι ποτέ άλλο, μετά σου λέω ότι βρίζουν και οι τράπεζες, κατάλαβες. Δες εδώ τι σου έχω, 400 εκατομμύρια.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Πιάνω.
5: Πιάλο.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Στο κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Μπράβο.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
7: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
10: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
11: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
12: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ματιά μου. Χίλια μου κρύψουν για να απαγώσει, να είναι πάντα κοντά μου.

θα την κάτω στην πιο όμορφη γωνιά μου. Ή για μου κρύψω μία για πάντα, να είναι πάντα κοντά μου.

Έχω μια παρέα που τους ξέρω από παιδιά και μ' αγαπάνε. Παιδιά. Θα με πάρουνε τηλέφωνο τις μέρες που νιώθουν ότι πονάνε. Περάσαμε μαζί, χωρισμούς, θρύνησαμε γονείς. Σαν εκείνη την παρέα πιο καλά ξέρω ήδη.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
7: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια more.com.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
11: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
12: 8 με 9 το πρωί,
11: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
13: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
14: Και ραδιοφωνικά.
13: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4.
14: Με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
13: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
14: Συντονιστείτε.
15: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Bobby Knight. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4 με τον Μπάμπι Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφραιμίδου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.

δεν τραυμάτιζες. Ήρθες εχθές, νόμισες πλήγωσες,

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
6: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Flash 99,4.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Άσπρο μπλουζάκι και ένα ρούχο ξεχασμένο. Μαύρα τα λόγια που μου είπες βιαστικά. Άσπρο κρασί για τον πόνο το κρυμμένο. Μαύρη ψυχή, δυο σου λόγια λαχταρά.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Plus 99,4.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
7: Ωραία μας ο Θεός. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Ναι.
1: Να σου πω, τι θα γίνει επιτέλους. Θα σταματήσεις να μου λείπεις. Θα βγεις από το μυαλό μου. Κάνε κάτι, έλα κοντά μου. Έλα να σβήσεις τη φωτιά μου.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
4: Με τον Bubby Μπατσάρα.
3: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.